Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου τα

Να ήταν οι σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Μα έχτε σε σκέφτηκα.

0: σε σκέφτομαι, όσο σε σκέφτομαι.
1: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική στα καλύτερά της.

Σε κοιτάζω να κλαις τις καλές εποχές, ίσως πίσω γυρνούσα. Ίσως γκρινιάζα πως είναι η σχέση γκρεμός, μα μετά θα περνούσα. Σε κοιτάζω να κλαις

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Η ώρα είναι 6.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Σε θρίλερ εξελίσσεται την προσπάθεια να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ανώτερη πηγή, ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του Ορμούς και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη διάψευση ή επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο ή το State Department. Νωρίτερα την πεποίθηση του ότι οι ΗΠΑ θα πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνομιλία του με δημοσιογράφους, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούς. Ο κίνδυνος απειλής στα στενά του Ορμούς και στον κόλπο του Ομάν παραμένει σε κρίσιμο επίπεδο, με την κυκλοφορία μέσω των στενών να συνεχίζει να είναι σημαντικά μειωμένη, επισήμανε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σημείωσε ότι η απειλή υπηρετία στην περιοχή παραμένει επίσης σοβαρή, με 3 εμπορικά πλοία να παραμένουν υποκράτηση μετά την κατάληψή τους μεταξύ 21 Απριλίου και 2 Μαΐου. Ένα μεγάλο μέρος της αντιπυραυλικής άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών εξαντλήθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται η Washington Post. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, οι αμερικανικές δυνάμεις εκτόξευσαν περισσότερους από 200 αναχαιτιστικούς πυράβλους ΘΑΑΤ για να αντιμετωπίσουν τους Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους, περίπου το μισό του συνολικού τους αποθέματος. Την ίδια ώρα η εφημερίδα αναφέρει ότι το Ισραήλ χρησιμοποίησε λιγότερους από 200 αναχαιτιστικούς πυράβλους. Από την πλευρά του, το Ιράν φέρεται να ανακάμπτει σημαντικά στρατιωτικά πιο γρήγορα από το αναμενόμενο, όπως εκτιμούν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, σύμφωνα με 4 πηγές που επικαλείται το CNN. Σύμφωνα με τις αμερικανικές εκτιμήσεις, το Ιράν έχει ήδη επανεκκινήσει μέρος της παραγωγής drones, παρά τις σοβαρές ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια των Αμερικανο-Ισραηλινών βομβαρδισμών, ενώ εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικές δυνατότητες σε βαλιστικούς πυράβλους, drones και αντιεροπορικά συστήματα. Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας. Τουρκικό δικαστήριο της στην Άγκυρα κύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος το 2023, που ανέδειξε τον Οσγκύρ Οζέλ στην ηγεσία του κόμματος. Με δικαστική απόφαση, την αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο πρώην πρόεδρος Κεμάλ Κιλιντζάρογλου, με το δικαστήριο να επικαλείται νοθείας στο συνέδριο του 2023. Ως μαύρη μέρα για τη δημοκρατία στην Τουρκία χαρακτήρισε τη χθεσινή μέρα ο Οσγκύρ Οζέλ, ενώ έκανε λόγο για πραξικόπημα κατά του λαού, τονίζοντας ότι ούτε το κόμμα ούτε η χώρα θα παραδοθούν σε αυτό το πραξικόπημα. Ο Οζέλ κάλεσε τα μέλη του κόμματος σε συνέχιση του αγώνα, τονίζοντας πως δεν αναγνωρίζει και δεν αποδέχεται την παράνομη απόφαση της δικαιοσύνης του παλατιού. Για δημοκρατική απόφαση κάνει λόγο ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης. Σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προκαταρτικής Επιτροπής για τον Υπουργό και τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν για τον κύριο Λιβανό 127 βουλευτές και την κυρία Ραμπατζή 129. Υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τον κύριο Λιβανό ψήφισαν 128 βουλευτές και για την κυρία Ραμπατζή 130. Εν τω μεταξύ, ενώπιον των Ευρωπαϊκών Εισαγγελέων θα βρεθούν σήμερα οι 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία τους πρόσφατα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κλήσεις σε ανομωτή καταθέσεις για τους 9 βουλευτές αφορούν φερόμενες πράξεις πλημεληματικού χαρακτήρα, ενώ για 2 ο ποινικός έλεγχος αφορά το ενδεχόμενο διάπραξης κακουργήματος. Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση. Μόνοι μας, χωρίς συνεργασίες, δήλωσε σε δημοσιογράφους η Μαρία Καριστιανού αμέσως μετά την εκδήλωση του παρουσίαση του κόμματός της, το όνομα του οποίου είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Μιλώντας στην εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Καριστιανού ανέφερε: «Σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας». Στη συνέχεια αναφέρθηκε επιγραμματικά στους 20 άξονες του κινήματος, όπως αυτοί αναλύονται στην ιδρυτική διακήρυξη. Την εκδήλωση παρουσίασαν ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου. Σε τρεις οικογένειες στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη εστίασαν κατά κύριο λόγο οι έρευνες των αρχών για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Έχουν συλληφθεί 18 άτομα, ενώ στην ογκοδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μία περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Πρόκειται για 43χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος φέρεται να αναζητούσε ζώα από άλλους για να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε, προκειμένου να φανεί νόμιμο σε επικείμενο έλεγχο. Σήμερα οι συλληθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους χθες ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το Συμβούλιο Εφετών έκανε δεκτή την αίτησή του. Οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, την εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ δεν πρέπει να απομακρύνεται από τον τόπο κατοικίας του. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί στις 17 Ιουλίου του 2002 στους Λειψούς. Το Μάιο του 2007 καταδικάστηκε από το εφετείο σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 25 χρόνια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Σκάι Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, αρχικά έθριος καιρός. Από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, άστατος θα είναι ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Κυρίως στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Τέλος, την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρει, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Κόκοτας, μεγάλος Κόκοτας. Φωνάρα μεγάλη και φαβορίτες μεγάλες. Δεν ξέρω πώς τις θυμάστε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε. Σήμερα τι μέρα είναι? Παρασκευή, ε. Και ο μήνας έχει πόσο? 22. Αμάν, έχω οδοντίατρο σήμερα. Θέλω να το αποφύγω ως, ξέρετε ποιος, το λιβάνι. Λοιπόν, αλλά δεν θα την γλιτώσουμε. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς πάνε τα πράγματα? Εδώ είμαστε στο Sky 100,3 και να κάνουμε και σήμερα παρέα. Λοιπόν, πώς είδατε την κυρία Καριστιανού? Γιατί είδα κάποια μηνυματάκια που στείλατε νωρίτερα στον κύριο Γιαννήρη, στον Δημήτρη μας. Θέλω την άποψή σας. Δεν ξέρω αν την είδατε, δεν ξέρω αν καθίσατε να παρακολουθήσετε την ομιλία. Εγώ είδα ένα κομμάτι, να σας πω την αλήθεια, και της ομιλίας και της εκδήλωσης. Εντάξει, είχε λίγο τρακ, είχε λίγο αυτό, είχε λίγο εκείνο. Ελπίδα, ε. Μεταξύ το ελπίδα, το μήνυμα, το σύνθημα, ελπίδα για αυτό και ναι και λοιπά. Ελπίδα, κρατάμε το ελπίδα, μην μπερδεύεστε για όλα τα άλλα. Λοιπόν, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, η κυρία Καριστιανού τι είπε? Είπε, λέει, ότι επιθυμούμε μόνοι μας πρώτοι, ε, μάλιστα. Τώρα θα μου πεις, γιατί κακό είναι να έχεις ελπίδες? Σωστό και αυτό, δεν είναι κακό, καθόλου κακό. Αλλά θέλω τη δική σας άποψη, αν είδατε, αν τέλος πάντων έχετε μια πρώτη εικόνα της, του νέου κόμματος, ενός νέου κινήματος, το είπα, αλλά δεν έχει σημασία, κόμματος, μια αλλαγή, μια νέα είσοδο σωστότερα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Αλλά θέλω να τα πούμε λιγάκι, πώς τα είδατε εσείς, πώς τα βλέπετε, πώς τα εκτιμάτε. Η αλήθεια πάντως ήταν ότι δεν είχε πάρα πολύ κόσμο, περίμενα περισσότερο κόσμο, αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα, να ξέρετε, επί της ουσίας. Ήδη τρέχουν, λέει, κάποιες πρώτες δημοσκοπήσεις, να ξέρετε. Φαίνεται ότι το ενδιαφέρον του κόσμου της Βόρειας Ελλάδας δίνει ένα αποτύπωμα στην κυρία Καριστιανού. Αλλά θα μου πείτε από την άλλη μεριά, είναι νωρίς ακόμα, ρε ψάλτη. Σωστό και αυτό, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Και αυτό βεβαίως θα έχει ενδιαφέρον και για το τι προτάσεις θα παρουσιάσει η κυρία Καριστιανού. Χθες είπε κάποια γενικά πράγματα και αυτό, ξέρετε, θα είναι και το διαβατήριο για το πού θα κινηθεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Από την άλλη μεριά, θυμίζω, χθες είδα και μια φανέλα της Μπαρτσελόνα, τον Αλέξη Τσίπρα, μάλλον αυτά

η παρουσίαση νωρίτερα από το αναμενόμενο ενδεχομένως των κομμάτων, των νέων κομμάτων τα οποία θα παρουσιαστούν. Έχω και άλλους φίλους, να ξέρετε, που μου λένε ότι ο Αντώνης Σαμαράς ενδεχομένως την άλλη Παρασκευή που ο μήνας έχει 29 κάτι λέει να ανακοινώσει και αυτό. Θυμίζω 29 Μαΐου είναι η μέρα της άλωσης της πόλης των πόλεων, ε. Παρασκευή ξεκινάνε και οι πανελλήνιες εξετάσεις. Την άλλη εβδομάδα έχουμε και την τρίτη τον Αλέξη Τσίπρα. Επανέρχομαι. Μου έλεγε λοιπόν μια ψυχή χθες, καλή της ώρα, ότι το γεγονός ότι αφήνεται από τη Νέα Δημοκρατία, της κυβέρνησης δηλαδή, η διαρροή ότι ενδεχομένως να πάμε νωρίτερα σε εκλογές, σπρώχνει τα νέα κόμματα να παρουσιαστούν, να εμφανιστούν. Και αυτό έχει ένα συν και ένα μείον. Το συν ποιο είναι? Ότι καταρχήν δηλώνουν την παρουσία τους. Άρα θα πρέπει τα κόμματα αυτά να παρουσιάσουν θέσεις και πρόσωπα που θα τα εκπροσωπούν. Το μείον όμως είναι ότι ενδεχομένως αυτές οι κινήσεις να είναι λίγο πιο βιαστικές και να γίνουν λάθη. Σημειώνω βέβαια ότι τα κόμματα τα οποία έρχονται στην πολιτική ζωή του τόπου και σπάνε τον πάγο που μας έλεγε και ο καλεσμένος μας προηγούμενες μέρες, λοιπόν, της πολιτικής ζωής αυτού του τόπου, κάποια έχουν μια ιστορία, κάποια δεν έχουν ιστορία. Κάποια έχουν ένα παρελθόν, θετικό, αρνητικό, δεν έχει σημασία, έχουν όμως ένα παρελθόν. Άρα καθίστε να δούμε λοιπόν μετά τη δημοσιοποίηση θέσεων και απόψεων και συνεντεύξεων που θα παραχωρήσουν οι αρχηγοί τους, οι στελέχοι τους, αν θα πέσουν στο ολίσθημα. Θα μου πεις γιατί ρε Ψάλτη, παίζει ρόλο το ολίσθημα? Βεβαίως παίζει ρόλο το ολίσθημα. Διότι από εκεί θα κρατηθούν τα υπόλοιπα υπάρχοντα κόμματα, τα οποία από τη δική τους πλευρά δίνουν τη δική τους μάχη. Ας πούμε, έχει πολύ ενδιαφέρον ποιος θα είναι δεύτερος. Διότι ο τρίτος ή ο τέταρτος αμέσως μετά θα έχει εκδήλωση κρίσης μέσα στο κόμμα του. Έτσι δεν είναι? Βέβαια, σημειώνω ότι τα κόμματα όλα δεν έχουν την ίδια αρχή και δεν έχουν και το ίδιο, πώς να το πούμε, σημείο έναρξης. Η κυρία Καριστιανό, αν καταλαβαίνω καλά με αυτά που διάβασα, σε γενικές γραμμές είναι αυτό που λέμε στο δεξιό κομμάτι. Αν μπορεί να μπει σε ένα καλούπι και ο κόσμος που υποστηρίζει την κυρία Καριστιανού. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι στο κεντροαριστερό κομμάτι της πολυκατοικίας. Το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και αυτό στη δεξιά πτέρυγα της πολυκατοικίας. Το λέω γιατί θα μου πεις τα μεγάλα πολυσυλλεκτικά κόμματα ή αυτά που επιθυμούν να γίνουν πολυσυλλεκτικά κόμματα, ρε Ψάλτη, είναι σε συγκεκριμένα τμήματα? Όχι, δεν είναι, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά, το οποίο θα οριοθετήσει και την επόμενη μέρα της κάλπης. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα ζητήματα, τα μικρά και τα μεγάλα στα πολιτικά, που δεν ξέρω πόσο σας ενδιαφέρουν, γιατί η καθημερινότητα έχει άλλα ζητήματα που είναι σαφώς πιο ουσιαστικά και πιο μεγάλα. Αλλά εντάξει, δεν πρέπει να τα αποφεύγουμε και τα θέματα αυτά, τα οποία είναι στην καθημερινότητα και στην, πώς να το πω ρε παιδί μου, στη ζωή μας. Γιατί έρχεται η ώρα του Γιάννη Βάλα, ώρα που λέω κι εγώ, και οι κάλπες. Αλλά φτάνει, δεν μπορώ άλλο. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Έχουμε και άλλα πράγματα να κουβεντιάσουμε και να συζητήσουμε. Τι γίνεται, παιδιά, με το θέμα της ΟΣΜΗ? Τρίτη μέρα, τίποτα, χαμπάρι ο Τρίφωνας, έτσι. Πώς προέκυψε αυτό το πρόβλημα? Ήταν επικίνδυνο, δεν ήταν επικίνδυνο? Δεν είχαμε να μετρήσουμε? Δεν πειράζει, θα το μάθουμε στο μέλλον. Βάλαμε ειδικούς. Άκουσα κάτι σενάρια χθες καινούργια, τα οποία λέει κάτι από το Θριάσιο, κάτι από εκεί κλπ. Είμαστε ακόμα στη φάση των σεναρίων. Με λίγα λόγια, ψάχνουμε να βρούμε τι έγινε. Δεν είναι καταπληκτικό? Είναι καταπληκτικό, δεν το κουβεντιάζω. Είναι καταπληκτικό, είναι καταπληκτικό. Πάρα πολύ ωραίο, έως εντυπωσιακό θα έλεγα. Στο μεγάλο θέμα, το μεγάλο θέμα του πολέμου, ακούσατε και στο Δελτίο ότι είμαστε εν αναμονή κάτι το οποίο μπορεί να είναι και συμφωνία, μπορεί να είναι και βομβαρδισμός. Το Al Arabiya, το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο, είπε, λέει, ότι τα βασικά σημεία της συζήτησης έχουν, λέει, λιανθεί. Ωραίο είναι αυτό, μου αρέσει. Οι γωνίες των

0: δύο πλευρών, δηλαδή Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Υπάρχουν κάποιοι όροι που γενικά φαίνεται να συμφωνούν. Άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, αμοιβαία δέσμευση για πάυση επιθέσεων σε υποδομές, πάυση στρατιωτικών επιχειρήσεων, σεβασμός της κυριαρχίας, εδαφικής ακεραιότητας, μη παρέμβαση σε εσωτερικές υποθέσεις, διατήρηση της ελεύθερης διέλευσης στα στενά του Ορμούζ, στον Περσικό και στη θάλασσα του Ομάν, κοινή παρακολούθηση και σταδιακή άρση κυρώσεων, έναρξη διαπραγματεύσεων για εκκρεμή ζητήματα μέσα σε 7 ημέρες, μεταξύ των οποίων και η ιστορία του πυρηνικού προγράμματος, και επιβεβαίωση, λέει, της συμμόρφωσης με το διεθνές δίκαιο και τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αλ Αραμπίγια, ξαναλέω, αυτή η ιστορία. Πάντως, τα στενά του Ορμούς, λέει, τα πλοία και οι διεθνείς οργανισμοί είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Υπάρχει, λέει, αυτό που λέμε μια ανήσυχη ηρεμία. Ναι, τώρα ανήσυχη και ηρεμία. Λοιπόν, βλέπω μια με το χάρτη εδώ πέρα που έχω πάντα μπροστά μου. Ψιλοκινησούλα, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Βέβαια, ξαναλέω, υπάρχουν πλοία τα οποία περνάνε με κλειστούς τους πομπούς, οπότε δεν βλέπουμε τίποτα. Πού ξεκινήσαμε σήμερα με τις τιμές? Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, στο Brent στα 104,1. Αν βλέπω καλά τα ματάκια μου, καλά πάμε σε αυτή τη φάση. 97,4 είναι το αμερικανικό WTI, το ελαφρύ το λεγόμενο. Και πόσο έκλεισε το φυσικό αέριο? Υποχώρησε σημαντικά χθες στα 47, σημαντικά, ήταν 51-51 και κάτι, τώρα είναι 47,7. Όχι ότι είναι χαμηλά, έτσι μιλάμε για ευρώ ή μεγαβατόρα. Λοιπόν, καλά που δεν έχουμε να μένω και το καλά. Α, ξέχασα να σας πω. Χθες πήραν τηλέφωνο στο σπίτι, ξέχασα. Αυτό είναι το πιο ωραίο απ' όλα. Μεσημέρι, παιδιά, κοιμάται ο ψάλτης, γιατί που να αντέξει, αντέχει, ο παππούς δεν αντέχει. Λοιπόν, χτυπάει το σταθερό, που το σταθερό δεν το χρησιμοποιούμε ποτέ. Το σηκώνει η κόρη μου, εορτάζω σαγάρ και λοιπά. Και μαθαίνω εκ των υστέρων, αφού σηκώθηκα, ότι πατέρα με πήρε, λέει, κάποιος και μου είπε το κλασικό, σε χαλάει, δεν θα έχουμε ρεύμα, βάλτε τα χρυσαφικά και πετάξτε τα από το μπαλκόνι. Βγήκα έξω, μου λέει, και φωτογράφησα όποιον έβλεπα από κάτω. Λοιπόν, συνεχίζουν κανονικά, τους έκανε πλάκα η πιτσιρικά, αλλά θέλω να πω ότι προφανώς αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά, μεταξύ τα κινητά τηλέφωνα είναι ανύπαρκτα, δεν υπάρχουν, γιατί το ψάξαμε τα λιγάκι, ούτε καν σε αρχείο για περίεργα τηλεφωνήματα και λοιπά, που υπάρχουν στο διαδίκτυο κάποια πράγματα. Έχετε το νου σας. Το ξαναλέω, γιατί σου λέει, άμα καθίσει η μπίλια θα κερδίσουμε. Κάποιοι λοιπόν προφανώς βλέπουν σε τηλεφωνικούς καταλόγους τηλέφωνα και ονόματα, ζητάνε τα πρόσωπα αυτά, τους λένε το κλασικό παραμύθι ότι θα κοπεί το ρεύμα και για να μην έχετε προβλήματα με τα χρυσαφικά σας και λοιπά, βάλτε σε μια σακούλα και πετάξτε τα, λέει, από το μπαλκόνι. Άκου τώρα να δεις. Η πιτσιρίκα, το μεταξύ, και πολύ πλάκα τους έλεγε, πού να τα βάλω, λέει. Βάλτε, λέει, σε μια μαξιλαροθήκη. Τι χρώμα να έχει η μαξιλαροθήκη, τους έλεγε η πιτσιρίκα. Λοιπόν, η οποία είχε πολύ πλάκα, τους χρειάζεται κανένα τέταρτο, παιδιά, στο τηλέφωνο, να ξέρετε. Βέβαια, ο ψάλτης κοιμόταν, τα μάθε εκ των υστέρων. Αλλά δεν έχει σημασία. Το νου σας, θέλω να σας πω. Το νου σας, γιατί ουσιαστικά τι κάνουν, βρίσκουν, σας ξαναλέω, τα ονόματα μέσω τηλεφωνικών καταλόγων, ζήτησαν το όνομα που είναι περασμένο το τηλέφωνο, γιατί δεν είναι στο δικό μου όνομα. Λοιπόν, και άρχισαν τη συζήτηση περί της ανοησίας. Και υποτίθεται να πείσει ότι σώστε ό,τι χρήμα έχετε. Καλά, δεν έχει, αλλά θέλω να σας πω, ό,τι χρήμα έχετε και ό,τι χρυσαφικά έχετε. Λέει, έλεγε η κόρη μου, τα σημαίνει, λέει, να τα βάλω ή να μην τα βάλω. Και ο άλλος απαντούσε. Λοιπόν, αλλά δεν τσεκάραμε ποιος μπορεί να είναι απ' έξω και να περιμένει. Βγάλαμε διάφορες φωτογραφίες, να ξέρετε, σε όλη τη γειτονιά, αλλά δεν είδαμε κάτι, ούτε μαρκαρισμένο τίποτα αυτοκίνητο. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί υποψιάζουμε ότι αυτοί λειτουργούν ανά πολυκατοικία, δηλαδή βάζουν με κάποιον τρόπο σε πρόγραμμα και βάζουν τη διεύθυνση, και ό,τι τηλέφωνα κάνουν σου λέει, θα πάμε να στηθούμε και θα περιμένουμε κάποιος θα βγει να πετάξει. Αλλά προσέξτε, σας το λέω φιλικά, μην κάνετε το λάθος και μην πιστέψετε ότι αν κοπεί το ρεύμα θα εξαφανιστούν ή θα σας δημιουργηθούν προβλήματα με ό,τι πολύτιμο έχετε στο σπίτι σας, είτε είναι χρήμα, είτε είναι ξέρω εγώ, ασημικό ή οτιδήποτε άλλο. Τα μάτια σας και χρυσαφικά κλπ. Τα μάτια σας 14. Σας το λέω φιλικά. Αλλά μην το ξεχάσω επίσης το μεσημεράκι, παιδιά. 3 με 6 βλέπω να μας τα πει αργότερα και η κυρία Σούζη. Να έχουμε πάνω από το κεφάλι μας ενδεχομένως και καιρικά φαινόμενα τα οποία θέλουν προσοχή. 3 με 6 το απόγευμα σήμερα. Και αύριο, μην το ξεχνάτε, φιλική συμβουλή, έχουμε εκπομπούλα εκτάκτως. 10 με 12 παρατέταρτο. Θα περάσουμε καταπληκτικά, σας το λέω. Ελάτε να κάνουμε παρέα. Όταν θα γυρίσουμε, θα πούμε διάφορα πραγματάκια τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Όπως ας πούμε, λέει, οι αλλαγές για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο θα κληρώνονται. Θα βγαίνει από την πρώτη Κυριακή, λέει ο τυχερός. Ό,τι και να γίνει, δεν θα έχουμε δεύτερη Κυριακή. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Πενταετούς διάρκειες οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Κάθε 5 χρόνια θα έχουμε δηλαδή. Άλλα η θητεία θα είναι κάθε 5 χρόνια. Αν τα πούμε όλα αυτά για να τα βάλουμε σε μια τάξη, έχουν ένα ενδιαφέρον. Και πολλά άλλα μικρά και μεγάλα τα οποία μας απασχολούν. Προς το παρόν, διαφημίσεις, γιατί έχουμε και μπόλικες. Η αλήθεια είναι, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Καλημέρα σας.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Γαλλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Γαλλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Υδρομαρή.
6: Εκτάκτως την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν οι Πακιακίνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Τρεις Εργενίδες.
11: Άχρηστη.
10: Ένα μωρό.
11: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
12: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
13: Όμως μετά από μία.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
12: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης.
10: Ζήσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
10: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάση.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
15: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
16: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
17: Στο Γαλατάψιλι.
18: Στο Γαλατάψιλι βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
19: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο Κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
20: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε θρίλερ εξελίσσεται η προσπάθεια να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Ανώτερη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές Ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του Ορμούς και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Ο κίνδυνος απειλής στα στενά και στον κόλπο του Ομάν παραμένει σε κρίσιμο επίπεδο, με την κυκλοφορία μέσω των στενών να συνεχίζει να είναι σημαντικά μειωμένη, υπογραμμίζει η Βρετανική Πρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Στην Άγκυρα, τουρκικό δικαστήριο ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος που ανέδειξε τον Οζγκούρ Οζέλ στην ηγεσία το 2023. Έτσι, με δικαστική απόφαση, την αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου. Σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα 18 συλληφθέντες της χθεσινής μεγάλης επιχείρησης της αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μία περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Και ο καιρός άστατος σήμερα, στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: αυτό το γήπεδο, το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
1: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
2: Από το
0: τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
1: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στον Sky.

0: Το αγριέψαμε λιγάκι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Έχει ξημερώσει για τα καλά, όχι απλώς για τα καλά, για τα καλά, για τα καλά. Διότι ξημερώνει, παιδιά, πλέον από τις 6 παρά τέταρτο, σχεδόν 6 παρά τέταρτο, διότι το δρομολόγιο του ήλιου ξεκίνησε ακριβώς στις 6 και 10 και θα τελειώσει στις 9 παρά 26 πρώτα λεπτά. Χρόνια πολλά στον Εμίλιο και την Εμιλία που γιορτάζει σήμερα. Βασιλίσκου διαβάζω, Μαρκέλου, Ιωάννου, Δονάτου, Θεοδόρου, Σοφίας, Παύλου και Καλής. Τώρα από εκεί και ο Εμίλιος δεν ξέρω, παιδιά. Σύμφωνα με το Αγιολόγιο Ερωτολόγιο, νηστεία και περισυλλογή σήμερα, 22η μέρα του Μάη. Λοιπόν, όπως και να έχει, χρόνια πολλά σε όλους σας. Αν έχετε κάποια επέτειο, αν έχετε κάποια γιορτή, οτιδήποτε τέλος πάντων, το οποίο μπορεί να σας θυμίζει και κάποια πράγματα, μάλιστα. Σήμερα λέει είναι Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας και Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας. Οι μαμάδες, ή τέλος πάντων την ώρα εκεί της γέννησης του μωρού, μπορεί λέει να κινδυνεύσουν από την προεκλαμψία. Και πρέπει να είναι γατώνει λέει ο μευτήρας για να το αντιμετωπίσει. Σαν σήμερα είχαμε τη μάχη του Γρανικού, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι είχατε γράψει εξετάσεις όπως και εμείς το 334. Σαν σήμερα είχαμε τη δολοφονική επίθεση στο Γρηγόρη Λαμπράκη στη Θεσσαλονίκη. 5 μέρες αργότερα έχασε τη ζωή του ο Γρηγόρης Λαμπράκης το 63, ενώ 4 χρόνια αργότερα σαν σήμερα βρέθηκε σε παραλία της Ρόδου το πτώμα του Νικηφόρου Μανδηλαρά, συνηγόρου υπεράσπισης στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Τι άλλο έχει γίνει σαν σήμερα. Το 2016, ακούστε το αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον, υπερψηφίσεται επί της αρχής από 153 βουλευτές της συμπολίτευσης, τότε ήταν ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ στην κυβέρνηση θυμίζω, το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει έμεσους φόρους 1,8 δισεκατομμυρίων. Ιδρύεται το Υπερταμείο Αποκρατικοποιήσεων και ο Αυτόματος Μηχανισμός Δημοσιονομικής Διόρθωσης, ο περίφημος κόφτης. Θα θυμάστε τότε αυτά, Ρε τι περάσαμε. Υψηλή τόνη τότε στη Βουλή, καλά υψηλή τόνη δεν είναι και είδηση να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, σαν σήμερα, να το πω και αυτό, είχαμε τη γέννηση του Στέλιου Ανεμοδουρά, του συγγραφέα, του Αλέκου Αλαβάνου, του Φάνη Χριστοδούλου, του μπασκετμπολίστα, έχουμε και Final Four, θα τα πούμε τώρα και αυτά, και του Τζόκοβιτς, ο Σέρβος αντισφαιριστής ή τενίστας όπως λέμε στα ελληνικά, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1987. Σαν σήμερα φεύγει η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, υποναύαρχος παρακαλώ πάρα πολύ, από τα ονόματα της Ελληνικής Επανάστασης. Και πριν από πόσα χρόνια τώρα, το 2005 έφυγε ο Χαρίλας Φλωράκης σαν σήμερα. Πω πω, τη θυμάμαι εκείνη τη μέρα εκεί στο Χαλάνδρι που έμενε. Έχει γίνει το σπίτι του μουσείο, αν δεν κάνω λάθος. Ο Χαρίλας Φλωράκης. Λοιπόν, να θυμίσω ότι η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντί μας στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα της. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο σήμερα στο 210-48-00-170-174. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά που θα ακούσετε στο μαγκαζίνο, γιατί εμείς είμαστε πολύ λογάδες, δεν τα προλαβαίνουμε. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, υπέροχες και σήμερα, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο πολύ λογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, στα μικρόφωνα για να τα κουβεντιάσουμε. Μάλιστα. Τι γίνεται κάτω στην Κρήτη, ρε παιδιά? Ναρκωτικά, ο Πεκεπέα, πάτες, μαφία, όπλα. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Κυκλώματα, λέει, διακίνηση κοκαίνης και ειδικής κάναβης, παράνομες επιδοτήσεις που μπορεί να πιάνουν λίγο και το 1 εκατομμύριο, συλλήψεις, παππούδες, γιαγιάδες, σύζυγοι, γυναίκες, άντρες. Είναι αυτό που λέω, σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Και αποφυλακίζεται και ο Γιωτόπουλος, 81, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου, που αντιμετώπιζε προβλήματα, σημαντικά προβλήματα υγείας. Έπαιρνε άδειες όμως, οι πληροφορίες, οι δημοσιογραφικές λένε. Δεν το παραδέχτηκε. Δεν παραδέχτηκε το ρόλο του ο Γιωτόπουλος, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Συνελήφθη το 2002 στους Λειψούς, θυμάστε το σπίτι με τα χρώματα περίεργο, Μιχάλης Οικονόμου, κινηματογραφικού τύπου επιχείρηση. Γιωτόπουλος ή Λάμπρος ή Ψηλός, κάποια από τα ψευδόνυμα. Νομίζω κοντοζυγώνει στα 82. Αναγνωρίστηκε από όλους τους συνεργούς. Βρέθηκαν και αποτυπώματα, αν θυμάμαι καλά, του Γιωτόπουλου. 24 χρόνια μέσα φυλακές. Να ξέρετε ότι σπούδασε, παρακαλώ πάρα πολύ, μέσα φυλακές. Επληροφορήθην, γιατί ρώταγα χθες διάφορα πράγματα, να σας πω την αλήθεια. Για να σας πω δύο πράγματα που έμαθα γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο θα μου πεις, εντάξει, έχει το δικό του ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Μετά από 24 χρόνια εγκλεισμού, λοιπόν, πήρε διδακτορικό διαλληλογραφίας στα θεμελιώδη μαθηματικά, παρακαλώ πάρα πολύ. Το 21 ανακηρύχθηκε διδάκτορ μαθηματικών από Πανεπιστήμιο του Παρισιού με αντικείμενο συγκεκριμένες εξισώσεις. Μάλιστα, λέει, η παρουσίαση της διατροφής έγινε στις φυλακές, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στον Κορυδαλό. Παρά, λέει, την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών είχε απορρίψει το αίτημα. Αποφυλακίστηκε. 17 φορές ισόβια είχε καταδικαστεί και επιπλέον ποινή 25 ετών για ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονίες, εκρήξεις και ληστείες. Είχε να εκτίσει ακόμη ένα χρόνο, αλλά για λόγους υγείας αφέθηκε ελεύθερος. Βεβαίως με προϋποθέσεις, έτσι. Δεν μπορεί να φύγει στο εξωτερικό, θα μείνει σε συγκεκριμένο σπίτι, κάθε 15 μέρες θα δηλώνει παρόν. Θυμάστε την ιστορία της 17 Νοέμβρη. Τη θυμάστε, δεν μπορεί να μην τη θυμάστε. Θυμάστε επίσης και το ντοκιμαντέρ που ανέδειξε ο Αλέξη Παπαχελάς για την υπόθεση αυτή. Κάνε κύκλους στη ζωή. Να ξέρετε ότι μέσα στη φυλακή πλέον είναι ελάχιστοι. Είναι τα αδέρφια Αξίρι και ο Κουφοντίνας. Αυτοί οι τρεις είναι μέσα για την ιστορία της 17 Νοέ. Θα μου πεις, φίλα Κροατή, τώρα στην καθημερινότητά σου και στην κίνηση που βλέπεις στους δρόμους κλπ. Κλπ. Απειλείται η δημοκρατία? Νομίζω ότι η δημοκρατία πρέπει να κάνει τη δουλειά της αναφορικά με τα ζητήματα των δολοφονιών. Είτε αυτά περιχαρακώνονται γύρω από πολιτικό μανδύα, είτε σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών, που το ακούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο κάποιος μπαίνει στη διαδικασία να κόψει το νήμα της ζωής οποιοδήποτε. Η δημοκρατία πρέπει να κάνει τη δουλειά της και πρέπει να προστατεύει την κοινή γνώμη. Γιατί θυμίζω τον Αξαρλιάν, το θυμάστε τον Αξαρλιάν, τον πιτσιρικά. Το παλικάρι αυτό που βρέθηκε τη λάθος στιγμή στο λάθος σημείο. Γιατί αυτός είναι κατά μένα ο κίνδυνος. Ο απλός πολίτης, όταν οι άλλοι, οι οποιοδήποτε άλλοι, έχουν τα δικά του σενάρια. Και όπως μάθαμε εκ των υστέρων, κάτι διακοπές ήταν η αιτία να πατηθεί το κουμπί για το αυτοκίνητο του τότε Υπουργού Οικονομικών, που δεν μπορούσε να καθυστερήσει την ιστορία παρά το γεγονός ότι η περιοχή είχε κόσμο όταν έγινε το χτύπημα αυτό. Τα υπόλοιπα νομίζω οι πιο πολλοί τα ξέρετε. Να πω καλημέρες στη φίλη μου την κυρία Αφροδίτη, την κυρία Αβούλα, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Ευγένιο στην Νίκαια και τον Σπύρο στο Βοτανικό. Μηνύματα τα οποία έχετε στείλει μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Να στείλω την καλημέρα μου στο Δημήτρη, ο οποίος πάει για Ασπρόπυργαο. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Σήμερα έχουμε Final Four, τους πρώτους ημιτελικούς. Ο Ολυμπιακός στις 6 υποδέχεται την Φενέρ και στις 9 Ρεάλ Βαλένθια. Τα μέτρα ασφαλείας είναι πάρα πολύ αυστηρά. Εκεί στο καινούριο ξενοδοχείο έχουν καταλύσει και οι 4 ομάδες. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, με την έννοια ότι ως ελληνική ομάδα θα έχει ένα ενδιαφέρον. Βέβαια τώρα οι πράσινοι είναι λίγο μέσα Με στη μουρμούρα που δεν είναι και αυτή μέσα, αλλά τι να κάνουμε. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν στο μπασκετάκι και γενικότερα στην πορεία των ομάδων. Έχει ένα ενδιαφέρον το Final Four που πραγματοποιείται και εντός των συνόρων, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και τα μέτρα ξαναλέω πάρα πολύ αυστηρά, παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Σαλαμίνα. Α, είσαι εδώ, ε. Έκανα, λέει, τελευταία εβδομάδα προσωπική δημοσκόπηση σε φίλους συγγενείς, λέει, για τις υποκλοπές. Μηδέν ενδιαφέρον. Αυτό δεν έχει καμία σημασία, αγαπητέ Βασίλη. Οι υποκλοπές είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Σήμερα θα συζητηθεί. Νομίζω ότι δεν θα γίνει τίποτα από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί θα πάμε για 151 ψήφους. Η κυβέρνηση θα βάλει ένα ζήτημα εκεί όσον αφορά θέματα εθνικής ασφαλείας. Αλλά ξαναλέω, είναι μεγάλο ζήτημα η υπόθεση των υποκλοπών. Δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε έτσι. Πρέπει κάποιες εξηγήσεις να δοθούν σε πολιτικό επίπεδο για το ποιος έκανε, γιατί το έκανε και επίσης υπό ποιο μανδύα το έκανε το ζήτημα το συγκεκριμένο. Σίγουρα χρειάζεται προστασία, αλλά το ζήτημα είναι μέχρι πού φτάνει η προστασία, ποιος δίνει τις εντολές, γιατί τις έδωσε τις εντολές, τι πληροφορίες υπήρχαν, ας πούμε, για υψηλά πρόσωπα στο επίπεδο των ενόπλων δυνάμεων. Λέω εγώ τώρα. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Τι λέει, και την δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο του 361 εορτάζουμε, λέει, όταν συμπληρώθηκαν τα 12 σημεία του συμβόλου της πίστεως, λέει ο κύριος Κιμιονής. Για τους αναστενάριδες, ε. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, χαιρετισμούς. Γεια σου Νίκο. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καλώς το Γιάννη, το φίλο μου, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καιρός φυσιολογικός για την εποχή. Ευτυχώς δεν μπορείς και η Καριστιανό να μας σώσει, λέει. Σκοπτικά υποψιάζομαι, το λέει ο φίλος μου ο Γιάννης. Για να το λέει έτσι, μάλλον. Καλημέρα, Αβραάμ. Τι γίνεται, Αβραάμ, η Θεσσαλονίκη ταρακουνήθηκε χθες, ε. Γιώργο, λέει, το ενδιαφέρον με την κυρία Καριστιανού είναι πως μπορεί να εκφράσει ένα πολύ φορτισμένο κοινωνικό κομμάτι, αλλά δεν αποκλείεται τελικά να την επισκιάσει πολιτικά ο Αλέξης, που φαίνεται να πλησιάζει πίσω από τις λέξεις και τις εξελίξεις. Πάντως, λέει, αν τελικά προχωρήσουν νέα σχήματα, μάλλον τρέμουν ήδη αρκετοί μικρότεροι σχηματισμοί και κυρίως όσοι επένδυσαν στην ψήφο διαμαρτυρίας. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Αβραάμ μου, όλα αυτά είναι πολύ ωραία σενάρια. Όταν έρθει η ώρα της κάλπης, το λέω και το ξαναλέω, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Ξέρετε, εντάξει, οι αποφάσεις θα μου πεις μερικές φορές είναι λίγο ιδιαίτερες, δεν διαφωνώ, αλλά αυτός είναι που θα ορίσει και αυτός θα αποφασίσει. Αυτός ο οποίος θα πάει στις κάλπες επίσης. Διότι αν έχουμε αποχή 30 και 40%, θα ορίσουν το υπόλοιπο ποσοστό τι θα γίνει. Γιάννη, δεν το λέω αυτό, το είπα απ' έξω, να ξέρεις, το σύνθημα «Είσαι η ελπίδα μας». Έτσι δεν μπορώ να το πω στον αέρα, γιατί ακούει και το Εθνικό Συμβούλιο ράδιο τηλεόρασης. Καλημέρα στον άλλο Γιάννη, στην Αύπακτο. Όσο περισσότερα κόμματα, ακόμη καλύτερα. Συνασπισμός κομμάτων θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Όλοι εναντίον της κυβέρνησης των Ανθελίνων, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης. Ξαναλέω, Γιάννη μου, όταν έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα και μετά την κάλπη θα αποφασίσει με την ψήφο του ο ελληνικός λαός. Ποιον θέλει, τι θέλει, αφού μπορούν πρώτα να ξέρεις τα ζητήματα των διλημάτων πάνω στο τραπέζι. Ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Λοιπόν, γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Με ενημέρωσαν φίλοι ιδιοκτήτες ταξί για το ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε τι είναι αυτό, ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείς να αποκτήσεις νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Έτσι, μειώνετε τα μηνιαία έξοδα έως και 30%, έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, σε Πειραιά αεροδρόμιο Ρέντι ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Επιπλέον, σου καλύπτει σέρβις, ασφάλεια και απολαμβάνεις τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάνε αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Και είσαι στην Nova, κερδίζετε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Κατεβάστε το Παντού App και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Η μάχη της Κρήτης 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
16: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
17: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
19: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι όλοι στη Λεωφόρο. Είπα Παναθηναϊκός και όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο γιατί έχουμε πάρα πολλές διαφημίσεις. Άρα καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλά τα βλέπω τα πράγματα με την κίνηση επειδή με ρωτάτε. Ακόμα και το ρεύμα ανόδου δεν το βλέπω πολύ ζορισμένο. Όπως επίσης ούτε το Χαϊδάρι για Παρασκευή. Σε καλό δρόμο είμαστε, κυρίες και κύριοι. Πολύ γρήγορα, τρεις ειδησούλες ψηλές οι οποίες έχουν ειδικό βάρος. Πρώτον, οι καταναλωτές στη χώρα μας πληρώσαμε το 25 την τρίτη υψηλότερη τιμή κιλοβατόρα στην Ευρώπη. Δηλαδή είμαστε νούμερο 3, αλλά. Αν το πάμε, λέει, με όρους αγοραστικής δύναμης, δηλαδή με τι λεφτά έχουμε στην τσέπη μας, η Ελλάδα είναι ακριβότερη. Όπα, όπα, όπα, όπα. Γιατί, παιδιά, η ακριβότερη, τι έχει το ρεύμα το δικό μας σε σχέση με τα άλλα ευρωπαϊκά. Εν τω μεταξύ βγήκανε λέει και οι προοπτικές της ελληνικής, μάλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας, λόγω της κρίσης η οποία υπάρχει στη Μέση Ανατολή, για φέτος 1,8 ανάπτυξη συρρυκνώνεται και πληθωρισμό 3,7%. Η Γερμανία, αυτή η ατμομηχανή που λέγαμε το παρελθόν, για φέτος 0,6, η Γαλλία 0,8, η Ιταλία 0,5. Σε μια συνέντευξη που δίνει σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα ο κύριος Ντομπρόφσκης, αυτός ο Ντομπρόφσκης εντάξει μόνιμος στην Ευρωπαϊκή στην Κομισιόν, λέει, μιλάει για σχεδόν δεδομένο σοκ στασιμοπληθωρισμού. Τι γίνεται, παιδιά? Η Ισπανία φαίνεται να πηγαίνει καλά στην οικονομία της, παρά τις αντικσότητες. Πώς τα κατάφερε άραγε η Ισπανία, ή πώς τα καταφέρνει άραγε η Ισπανία? Εδώ σας θέλω, στα δύσκολα, όχι στα εύκολα. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώνουμε για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μου πέσαν και τα γυαλιά μου κάτω πάρα πολύ ωραία. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Θα επιστρέψουμε, θα έχουμε την κυρία Σούζη, θα μιλήσουμε με τον κύριο Ωρέση Σεϊμένη για τα ερωτήματά σας. Και σας έχω μια έκπληξη στο τέλος της εκπομπής. Θα μιλήσουμε λίγο για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και για τις κάμερες που έχουν προκαλέσει αρκετές συζητήσεις. Αλλά όλα αυτά τη δεύτερη ώρα. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, η κυρία Μεράνια, ο άνθρωπός μας, η Μελάνια που λέω εγώ, έρχεται για το αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο. Καλημέρα σας.
20: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
21: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
22: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
23: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
24: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1.
25: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
26: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Techno Motors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
27: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον Κύκλο της.
28: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
27: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
29: Φαντάσου,
1: αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
3: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
6: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβας στο Αγρίνιο.
10: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
8: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
10: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
29: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
30: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
31: Τα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του ορμούς και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράριο. Ο κίνδυνος απειλής στα στενά του ορμούς και στον κόλπο του Ομάν παραμένει σε κρίσιμο επίπεδο, με την κυκλοφορία μέσω των στενών να συνεχίζει να είναι σημαντικά μειωμένη, υπογραμμίζει η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Στην Άγκυρα, τουρκικό δικαστήριο ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος που ανέδειξε τον Οσγκούρ Οζέλ στην ηγεσία το 2023. Έτσι, με δικαστική απόφαση, την αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο Κεμάλ Κιλιτσάρογλου. Σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα βρεθούν σήμερα εντωμεταξύ 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία πρόσφατα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι 18 συλληφθέντες της χθεσινής μεγάλης επιχείρησης της αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μια περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση, μόνοι μας, χωρίς συνεργασίες, δήλωσε στη δημοσιογράφου Μαρία Καριστιανού χθες μετά αμέσως την παρουσίαση του κόμματός της. Το όνομα του κόμματος είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Άστατο σήμερα ο καιρός στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Παραμένει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για μια ειρηνευτική συμφωνία. Ανώτερη πηγή του Ιράν δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι τις προηγούμενες αναφορές ιρανικών μέσων ενημέρωσης περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του ορμούς και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη διάψευση, επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο ή το Department. Την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν εξέφρασε νωρίτερα χθες ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανοιχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του ορμούς. Ο κίνδυνος απειλής στα στενά του Ορμούς και στον κόλπο του Ομάν παραμένει σε κρίσιμο επίπεδο, με την κυκλοφορία μέσω των στενών να συνεχίζει να είναι σημαντικά μειωμένη, υπογραμμίζει η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Σημειώνει ότι η απειλή πειρατεία στην περιοχή παραμένει επίσης σοβαρή, με τρία εμπορικά πλοία να παραμένουν υποκράτηση μετά την κατάληψή τους μεταξύ 21 Απριλίου και 2 Μαΐου. Ο Βρετανικός Ναυτιλιακός Οργανισμός τονίζει επίσης πως η κατάσταση ενός πετρελοφόρου που κατασχέθηκε 10 ναυτικά μίλια στα νυχτά των ακτών της Ιεμένης και εκτράπηκε προς τα σομαλικά ύδατα στις 2 Μαΐου είναι προς το παρόν ανεπιβεβαίωτη. Ένα μεγάλο μέρος της αντιπυραυλικής άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών εξαντλήθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται η Washington Post. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, οι αμερικανικές δυνάμεις εκτόξευσαν περισσότερα από 200 αναχαιτιστικά από το αντιπυραυλικό σύστημα της χώρας για να αντιμετωπίσουν τους Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους, περίπου το μισό του συνολικού αποθέματος του Πενταγώνου. Από την πλευρά του, το Ιράν φέρεται να ανακάμπτει σημαντικά στρατιωτικά πιο γρήγορα από το αναμενόμενο, εκτιμούν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN. Σύμφωνα με τις αμερικανικές εκτιμήσεις, το Ιράν έχει ήδη επανεκκινήσει μέρος της παραγωγής drones παρά τις σοβαρές ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια των Αμερικανο-Ισραηλινών βομβαρδισμών. Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας. Τουρκικό δικαστήριο στην Άγκυρα ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος το 2023, που ανέδειξε τον Οσκούρο Ζέλ στην ηγεσία του κόμματος. Με δικαστική απόφαση, στην αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο πρώην πρόεδρος Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, με το δικαστήριο να επικαλείται νοθεία στο συνέδριο του 2023. Ως μαύρη μέρα για τη δημοκρατία στην Τουρκία, χαρακτήρισε τη χθεσινή ημέρα ο Οσκούρο Ζέλ, ενώ έκανε λόγο για πραξικόπημα κατά του λόγου, τονίζοντας ούτε το κόμμα του ούτε η χώρα θα παραδοθούν σε αυτό το πραξικόπημα. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Απορρίφθηκαν εντωμεταξύ από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν για τον κύριο Λιβανό 127 βουλευτές και την κυρία Αραμπατζή 129. Υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, για τον κύριο Λιβανό ψήφισαν 128 βουλευτές και για την κυρία Ραμπατζή 130. Σύσταση προανακριτικής επιτροπής προϋποθέτει ένδειξη ενοχής, δεν συστήνονται χωρίς αποδεκτική βάση και αξιόπινες πράξεις, δήλωσε στην τοποθέτησή του ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιος Λιβανός.
0: Από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν προκύπτει καμία ζημία στην περιουσία ή οδήποτε κοινωνικού ή κρατικού φορέα. Σας καλώ λοιπόν με όσες δυνάμεις έχω να απορρίψετε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Καλώ και τα τρία αυτά κόμματα και τους εκπροσώπους τους, έστω και την ίστατη ώρα, να αποσύρουν αυτά τα κατηγορητήρια εναντίον μου. Και σας καλώ να το κάνετε αυτό, γιατί έτσι είναι ο μόνος τρόπος να αναγνωρίσετε τελικά, αν σας πείθω, ότι εγώ ήμουν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ.
31: Δεν υπάρχει ούτε μία πράξη μου που να συνιστά αδίκημα. Συντάσσομαι με τη θέση της πλειοψηφίας για την απόρριψη της πρότασης, ανέφερε νωρίτερα από την πλευρά της η Φωτεινή Αραμπατζή.
4: Η συνταγματικά και νομικά τεκμηριωμένη απόφαση της πλειοψηφίας για την απόρριψη της πρότασης, καθώς δεν συντρέχει παραμικρή ένδειξη, έστω και από χρώσα, για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, με αποκαθιστά πλήρως και δεν αφήνει καμιά σκιά πάνω από το όνομά μου.
31: Η καταψήφιση από την κυβερνητική πλειοψηφία της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής είναι άρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην οφειλόμενη λογοδοσία, τόνισε η Γενική Εισηγητρία του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη.
9: Με την καταψήφιση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει με συνέπεια την οργανωμένη επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή η πλειοψηφία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα μπορούσε φυσικά σήμερα να λειτουργήσει θεσμικά. Δεν μπορεί να διαγράψει την βαριά και απαράγραπτη πολιτική της ευθύνη.
31: Η στάση της κυβέρνησης είναι ορισμός της συγκάλυψης, σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος.
11: Αν και σήμερα αρνηθείτε την έρευνα, θα έχετε εσείς υποπέσει από τη συμπολίτευση στο έγκλημα της συγκάλυψης. Επιλέγετε συνειδητά να μην επιτρέψετε τον έλεγχο. Επιλέγετε συνειδητά να σφραγίσετε κάθε γαλάζιο σκάνδαλο. Δεν θα επιτρέψουμε κανένα κουκούλωμα, καμία συγκάλυψη.
31: Παραμένουμε στο θέμα του ΠΚΕ, ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα βρεθούν σήμερα οι 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία πρόσφατα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις. Οι κλήσεις σε ανομωτή καταθέση για τους 9 βουλευτές αφορούν φερόμενες πράξεις πλημεληματικού χαρακτήρα, ενώ για 2 ο ποινικός έλεγχος αφορά το ενδεχόμενο διάπραξης κακουργήματος. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι 18 συλληφθέντες της χτεσινής μεγάλης επιχείρησης της αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Οι έρευνες των αρχών εστίασαν κατά κύριο λόγο σε 3 οικογένειες στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου. Στην ογκοδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Έχουν γίνει πάνω από 20 κατοικών έρευνες, ενώ έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 5 κιλά κατέργαστης κάραβης, σχεδόν 113 γραμμάρια κοκαίνης, περίπου 34.000 ευρώ, 9 όπλα φυσίγκια και άλλα πιστήρια. Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μία περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΠΚΕ. Πρόκειται για 43χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος φέρεται να αναζητούσε ζώα από άλλους για να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε, προκειμένου να φανεί νόμιμο σε επικείμενο έλεγχο. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών έστειλε χθες από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός, ασκώντας παράλληλα κριτική στην αντιπολίτευση για τοξικότητα και ανέξοδες υποσχέσεις. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία απέναντι στην ακρίβεια, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης.
12: Εγώ έχω κάνει μια συνειδητή επιλογή ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της μεγάλης μας παράταξης να μην αναμετριέμαι και να μην συναντιέμαι. Στους διαδρόμους της τοξικότητας με την αντιπολίτευση, αλλά να εξακολουθώ να σκύβω πάνω στα προβλήματα των πολιτών. Το πλεόνασμα της ανάπτυξης, για το οποίο αγωνιστήκαμε πάρα πολύ, θα επιστρέφεται πάντα στην κοινωνία, έτσι ώστε να γίνεται μέρισμα ατομικής προκοπής. Θα ακούσετε πολλές υποσχέσεις, θα ακούσετε πολλές δεσμεύσεις, θα ακούσετε πολλά σχέδια ή σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Θα ακούσετε λαγούς με πετραχίλια, ήδη αρχίζετε και τους ακούτε. Ένα πράγμα δεν πρόκειται ποτέ να θέσουμε σε κίνδυνο και αυτό είναι η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Τελικά το δίλημα των επόμενων εκλογών θα είναι ένα. Ποια είναι η παράταξη η οποία μπορεί σταθερά να πάει τη χώρα μπροστά?
31: Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση μόνη μας, χωρίς συνεργασίες, δήλωσε σε δημοσιογράφους Μαρία Καριστιανό αμέσως μετά την εκδήλωση παρουσίαση του κόμματός της, το όνομα του οποίου είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Μιλώντας στην εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Καριστιανό ανέφερε: σήμερα γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί, σημείωσε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια αναφέρθηκε επιγραμματικά στους 20 άξονες του κινήματος, όπως αυτοί αναλύονται στην ιδρυτική διακήρυξη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις της κυρίας Καριστιανού.
13: Εμείς έχουμε κινητοποιηθεί όλοι μας με σκοπό να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Για να μπορέσεις να αλλάξεις τα πράγματα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα. Άρα μιλάμε για την εξουσία. Αυτός είναι ο στόχος μας.
14: Πρώτο κόμμα.
13: Βεβαίως πρώτο κόμμα. Καταλαβαίνω γιατί να είναι πρώτο κόμμα ένα κόμμα διαπλοκής και διαφθοράς. Τι έχει δηλαδή, τι μας έχει δείξει. Τι μας έχουν δείξει τα κόμματα, τα πρώτα μέχρι στιγμής.
14: Συνεργαστείτε με άλλα κόμματα.
13: Όχι, δεν συνεργαζόμαστε. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλα κόμματα, διότι όλα τα κόμματα ουσιαστικά έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας.
31: Στις υπόλοιπες ειδήσεις, αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους χθες ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το Συμβούλιο εφετών έκανε δεκτή την αίτησή του. Οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, ενώ δεν πρέπει να απομακρύνεται από τον τόπο κατοικίας του, τον Βύρονα. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί στις 17 Ιουλίου του 2002 στους Λειψούς. Τον Μάιο του 2007 καταδικάστηκε από το εφετείο σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 25 χρόνια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και έκρηξεις. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ένας άνδρας στη Θεσσαλονίκη για εμπρισμό από αμέλεια. Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς χθες το μεσημέρι στο Δήμο Χαλκιδόνας, ενώ ο άνδρας εκτελούσε θερμές εργασίες σκοπής μεστάλου. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε διπλανό οικοπαιδικό χώρο με ξερά χόρτα και ελαιόδεντρα. Η περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς αποτράπηκε χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη. Τα ίχνη του χάθηκαν από την Τρίτη όταν ξεκίνησε την ανάβαση από το λιτόχωρο με προορισμό το Μύτικα και έκτοτε αγνοείται. Πυροσβέστης που συμμετείχε στις έρευνες τραυματίστηκε και παρελήφθη από ελικόπτερο προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Τραγωδία σημειώθηκε στην Ισπανία με ένα κοριτσάκι μόλις 2 ετών να χάνει τη ζωή του από θερμοπληξία όταν παρέμεινε για ώρες μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα του εν μέσω ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών για την εποχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πατέρας του παιδιού ξέχασε να το αφήσει στον παιδικό σταθμό με αποτέλεσμα να παραμείνει για πολλές ώρες μέσα στο αυτοκίνητο και να τελικά να υποστεί καρδιακή ανακοπή.
14: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
31: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στον τελικό του EuroLeague αναζητά απόψε ο Ολυμπιακός. Στον πρώτο ημιτελικό του Final Four, οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν στις 6 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπικών Ακαταστάσεων τη Φενέρμπαχτσε. Στις 9 στο δεύτερο ημιτελικό, η Real Madrid αντιμετωπίζει τη Βαλένθια. Οι νικητές θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στο μεγάλο τελικό το βράδυ της Κυριακής. Για τη 10η αγωνιστική των Play-out της Super League, ο Ατρόμητος επικράτησε του Πανσεραϊκού με 6-0, με τον Τζούμπερ να σημειώνει 4 γκολ στο πρώτο

0: Αναστάσεις σκόραρε δύο φορές. Η Άλνας επικράτησε με 4-1 εκτός έδρας απέναντι στην Άμπακ και κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο στη Σαουδική Αραβία.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα, Μεράνια. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Χωρίς εκπλήξεις, προβλήματα και τροχαία ατυχήματα προς το παρόν, και μακάρι έτσι να διατηρηθεί η εικόνα του λεκανοπεδίου, έχουμε καθυστερήσεις στο λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τον Ισάπ και εν συνεχεία προς την πλατεία Υποδαμίας, φεύγοντας δηλαδή για να πάμε προς τον Νέο Φάληρο, από τον Άγιο Διονύσιο προς τον Νέο Φάληρο, στην ανηφόρα της Κατεχάκη όπως το περιμένετε όλες και όλοι φυσικά, στα δύο ρεύματα της Κηφισού μικρότερη καθυστέρηση από αυτή που ήθιστε και στους Καραμαγκά στους τρεις κεντρικούς δρόμους. Δεν έχουμε κάποιο άλλο πρόβλημα προς το παρόν, Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού τώρα. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζινε στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Σήμερα, λοιπόν, στην Αττική, αρχικά έρθυριος καιρός, το βλέπουμε άλλο στη Λιοφάνεια. Από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 25 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα είναι άστατος με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι βόρειοι άνεμοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά, καλύτερος όμως από το Σάββατο, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρει μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη. Sky.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. 7 και 20. 7 και 20 σημειώνω το τέταρτο του μαγκαζίνου. Λοιπόν.
1: Δεύτερο σχόλιο, καλημέρα.
0: Έτσι, καλημέρα. Μην ξεχνάτε σήμερα Final Four, το νου σας, παιδιά, γιατί θα έχει και μέτρα εκεί στο Μαρούσι, πέριξ του Αμαρουσίου.
1: Τι ώρα είναι?
0: Είναι 6 ο πρώτος αγώνας, 9 ο δεύτερος.
1: Ο δεύτερος, το δεύτερο δεν θα βρέχει. Ναι. Αλλά στον πρώτο
0: δεν
1: μπορεί και να έχει λίγο κάτι.
0: Μέσα, δεν είναι απέξω. Δεν έχουν θέματα. Αλλά αύριο έχουν συναυλία. Iron Maiden.
1: Αύριο Iron Maiden.
0: Εκεί θα πάμε εμείς τα νεολαία.
1: Ναι, και εγώ εκεί θα είμαι, τι να σου λέω τώρα.
0: Σιγά. Λοιπόν, το νου σας.
1: Λοιπόν, η συναυλία το βράδυ δεν θα βρέχει.
0: Okay.
1: Αλλά θα έχει βρέξει νωρίτερα. Πάρτε ένα μαξιλαράκι να μην βρέχει ο ποπός.
0: Να σας πω κάτι, κυρία Χριστίνα. Αύριο το πρωί που εγώ θα κατέβω θα βρέχει.
1: Αύριο το πρωί, τι εννοείς, την ώρα που θα έρχεσαι στο πρωί.

0: παιδί μου.
1: Α, όχι, έχει 10, δεν έχει 6.
0: Α, όχι, έχω 10.
1: 10 έχει.
0: Ναι, αλλά θα είμαι εδώ κατά τι 8 ώρε, παιδί μου.
1: Νομίζω πω όχι εκείνη την ώρα, χωρί να είμαι απόλυτο σίγουρη.
0: Πιστεύω θα βρέχουμε αύριο.
1: Θα βρέξει με σήμερα απόγευμα οπωσδήποτε. Είναι η χειρότερη μέρα αύριο.
0: Τι χειρότερη, εντάξει.
1: Οι περισσότερε βροχέ αυτό είναι.
0: Ζημιές, δε, ναι. Μου, αυτό
1: όχι, δεν φαίνεται για τέτοιο, αλλά φαίνεται ότι θα έχει αρκετές βροχές,
0: okay.
1: Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Και κάποια στιγμή, όπως θα περνάει το χαμηλό να πάει στην καλιά του,
0: που λένε, να πάει, ναι,
1: ναι. Θα βρέξει και στις Κυκλάδες, ας πούμε, στα νησιά.
0: Ναι,
1: λίγο, ναι. Όχι πολύ.
0: Να σας ρωτήσω, σήμερα προβλέπει νεράκι μπόλικο, ας πούμε.
1: Η Αττική και ναι. Ίσως βγάλει και καταιγίδα, ναι, το απόγευμα. Ναι. Και προχτές έβγαλε την Πέμπτη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εχθές δεν έβγαλε, έβγαλε μπόρα.
0: Τίποτα, τίποτα. Εμείς εκεί στη δικιά μας γειτονιά, τρεις σταγόνες. Ίσα για να χαρεί ο Άρης.
1: Εδώ έριξε και περισσότερο.
0: Ναι. Α, γι' αυτό ήταν βρεγμένα την ώρα που ήρθε.
1: Ήταν πιο.
0: Είχε ένα δροσό το πρωί λόγω τη βροχή προφανώ.
1: Είχε μια υγρασία και μια δροσούλα.
0: Από ανέμου, θα έχουμε τίποτα ή όχι.
1: Από ανέμου, όχι, μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και πολύ μην είναι. Και στο Ιόνιο από του δυτικού, νοτιοδυτικού που θα γίνουν βορειοδυτικοί. Ένα εξάρι, εν πάση περιπτώσει, στα πελάγια μπορεί να το έχει τοπικά.
0: Okay.
1: Αλλά δεν έχει κάτι ιδιαίτερο και η θερμοκρασία είναι λίγο κάτω από τα κανονικά τώρα, γιατί έχουμε φτάσει και στο τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου.
0: Να σα πω κάτι.
1: Αλλά όχι πολύ κάτω.
0: Εντάξει, ώρα φεύγει το Σαββατοκύριακο, από Δευτέρα θα.
1: Από Δευτέρα συνεχίζεται η αστάθεια, η απογευματινή, αλλά περιορισμένη πια. Αλλά εγώ δεν βλέπω να σταματάει ποτέ.
0: Δεν πειράζει.
1: Από τον Ιούνιο.
0: Να σας πω κάτι. Θυμίζω, το λέγαμε μαζί τη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Ότι πριν από 2-3 χρόνια έκαψε τις ελιές.
1: Σωστά.
0: Επίσης ξέχασα γιατί μου λέγε ένας συμπατριώτης ο οποίος κάνει διακοπές αυτή την περίοδο στην Ισπανία. 40 στην Ισπανία μου.
1: Ο Χριστός και πνέει, έχει κάψον την Δυτική Ευρώπη.
0: Μην σας πω και 41.
1: Ναι. Μια χαρά είμαστε εμείς.
0: Δόξα
1: το μεγαλοδύναμο.
0: Ευχαριστούμε και να.
1: Αυτά. Άντε, πάνε να φύγω γιατί βιάζεσαι, βλέπω.
0: Όχι, βιάζομαι γιατί έχω διαφημίσεις. Γι' αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Άντε, γεια σας.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας. Κυρία Χριστίνα Σούζη, ο άνθρωπός μας. Γεια σου, Παύλο, καλημέρα. Η Ισπανία λέει παράγει και πουλάει όπλα. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα της Ισπανίας, αγαπητέ Παύλο. Δεν είναι μόνο αυτό. Η Ισπανία φαίνεται, έβλεπα μια ανάλυση χθες, ότι αν συνεχίζει παρά τις αντιξοότητες η οικονομία της να αναπτύσσεται, μέχρι το 2040 θα περάσει την Ιταλία. Η οικονομία της Ισπανίας θα περάσει την οικονομία της Ιταλίας. Η Ιταλία κυκλοφορεί. Τα στοιχεία που υπάρχουν αγκομαχάει μαζί με τη Γερμανία και τη Γαλλία. Αυτό είναι το ενδιαφέρον της ιστορίας. Λοιπόν, ο Μάνος μου λέει, καλημέρα κύριε Ψάρη, το λάθος του Ανδρουλάκη είναι ότι επί 4 χρόνια κάνει την πολίτευση πάνω στις υποκλοπές, ενώ γνωρίζει γιατί τον παρακολουθούσε. Ναι, να μας το πει άμα είναι. Ήταν ύποπτος. Γεια σου Τάκη. Πίσω από τις λέξεις έρχεται ο Αλέξης, Ολύμπιανς. Ναι, οκ. Okay. Ποιος είναι ακόμα, γιατί κάτσε, γιατί βλέπω και τι έγινε, γιατί έχει κολλήσει εδώ. Κάτι έχω κάνει και ο υπολογιστής κάνει ό,τι θέλει, παιδιά. Τι γίνεται εδώ πέρα. Ό,τι θέλει κάνει. Μπράβο του. Λοιπόν, τώρα δεν βλέπω τη μύτη μου, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ας μείνουμε μόνο εδώ. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε αρκετές διαφημίσεις. Ένα μήνυμα λοιπόν για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδα έως 30% και φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε τάχυ φορτιστές σε Πειραιά αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Στην Παλίνη τώρα η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει, κυρίες και κύριοι, δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας στο ρεύμα προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμι έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και την άλλη Παρασκευή, Κυριακή 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Η Ισοφλέξ PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρία, η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπολί και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη.
8: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
9: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
10: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
9: Μα η λύση είναι μία.
10: Ποια?
9: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
10: Αλήθεια?
9: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
10: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
9: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
10: Εισαγωγής, να υποθέσω.
9: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
10: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
9: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
10: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
11: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
12: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τείχους. Έχω τρελαθεί.
13: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
11: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
14: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
15: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
14: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
15: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
15: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίνια χειροποίητα.
14: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
15: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
14: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
15: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
14: Τηλέφωνο 2641091760.
15: Κινητό 6945-3627-08.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
16: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
6: Smart και αρμονία.
17: Αρμονία και smart. Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
18: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
17: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
18: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
19: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Με παρακολουθήσεις. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα βρεθούν σήμερα οι 11 βουλευτές του κυβερνητικού κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία πρόσφατα προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα 18 συλληφθέντες της χθεσινής μεγάλης επιχείρησης της αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση, μόνοι μας, χωρίς συνεργασίες, δήλωσε σε δημοσιογράφους η Μαρία Καριστιανού αμέσως μετά την παρουσίαση του κόμματός της. Το όνομα του κόμματος είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Και ο καιρός άστατος σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
21: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: αύριο θα κάνουμε μουσική εκπομπή, να το ξέρετε, 10 με 12. Ψέματα λέω, αλλά δεν πειράζει. Άμα θέλετε να κάνουμε παρέα και αύριο εκτάκτως, Σάββατο πρωί, εδώ θα είμαστε. Θα έχουμε και λίγο παραπάνω χρόνο να πούμε και 5 κουβέντες παραπάνω, γιατί όπως λέει και ο κύριος Γιαννίδης και μας πειράζει, εμείς μιλάμε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, να σας πω πριν πάω στον κύριο Σεϊμένη, διάβαζα μια ανάλυση χθες για τη στάση του Ομάν στα στενά του Ορμούς. Το Ομάν είναι μια από τις χώρες που έτσι είναι απέναντι-απέναντι με το Ιράν, με αφορμή τι γίνεται με τα στενά του Ορμούς. Προσέξτε, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν επισήμως έχουν απορρίψει τις προτάσεις που βάζει πάνω στο τραπέζι για διόδια το Ιράν. Το Ομάν όμως φαίνεται να έχει άλλη άποψη γύρω από το ζήτημα και μάλλον συμφωνεί με την Τεχεράνη. Και κάτι άλλο που θέλω να σας πω, δύο πραγματάκια πολύ γρήγορα. Το ένα είναι, φαίνεται ότι στην Ανατολική Μεσόγειο δύο μεγάλες εταιρείες που έχουν κάνει έρευνες έχουν εντοπίσει ίσως τη μεγαλύτερη ποσότητα LNG μέσα στην λεκάνη, και αυτό θα δώσει πολύ μεγάλη ανάσα, γιατί δεν θα υπάρχουν περάσματα επικίνδυνα προς το παρόν τουλάχιστον στα θαλάσσια σύνορα της Αιγύπτου. Και το άλλο που θέλω να σας πω, που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, στην επόμενη συνεδρία συνέδρια των G7 επισήμως έχει κληθεί να συμμετάσχει ο νέος πρόεδρος της Συρίας, γιατί φαίνεται ότι η Συρία πλέον με τον Αλσάρα παίζει, λέει, ρόλο στις εξελίξεις των πραγμάτων της Μέσης Ανατολής. Θυμίζω, είδατε πως αλλάζουν τα πράγματα στην παγκόσμια σκηνή, την παγκόσμια πολιτική σκηνή. Ο κύριος Ωραίος Σεϊμένη στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Σεϊμένη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Κουσάλτη, καλημέρα. Καλά, μια χαρά, ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε, γιατί έχουμε κάποια πραγματάκια που πρέπει να τα βάλουμε σε μία τάξη με τους ακροατές. Ακατάσχετος λογαριασμός. Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες για να μην χαθούν οι μισθοί και τα επιδόματα?
1: Με τον ακατάσχετο λογαριασμό, λοιπόν, έχουμε μια προστασία. Μπορεί να την κάνουμε με διάφορους τρόπους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με τη ρύθμιση των 72 δόσεων που έχει ενεργοποιηθεί, που θα ενεργοποιηθεί μάλλον προσεχώς,
0: ναι,
1: είναι μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους έχασαν προηγούμενες ρυθμίσεις αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Ή μπορεί να με τον εξοδικαστικό μηχανισμό που καλύπτει και φυλές ανά των 5.000 τώρα που έχουν κατέβει το νούμερο. Προσφέρει έως 240 δόσεις και διαγραφές πώς αυξήσουν αυτή η περίπτωση.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης με το ξεμπλοκάρισμα του λογαριασμού, η ΑΔΕ δίνει τη δυνατότητα άρσης της κατάστασης εφόσον ο φιλέτης καταβάλει το 25% της οφελής και του ρυθμίζει το υπόλοιπο ποσό μέσα σε δόσεις. Και το κάνει αυτό σε περίπτωση βέβαια που ο ακατάστατος λογαριασμός έχει δηλωθεί, έτσι.
0: Ναι, πρέπει να δηλωθεί στην εφορία αυτή η ιστορία.
1: Πρέπει να δηλωθεί στην εφορία το IBAN από την αρχή. Οι πολίτες μπορούν να βρουν λύσεις για να προστατεύσουν τους μισθούς, τις συντάξεις, τα κοινωνικά επιδόματα, τις ασφαλιστικές παροχές. Αυτά όλα είναι μέσα στην προστασία του ακατάστατου του λογαριασμού.
0: Είναι, μπορεί να είναι μέχρι ένα ποσό, κύριε Σεϊμένη. Τι ποσό προστατεύει?
1: Μέχρι 1.000 ευρώ είναι όλο το ποσό.
0: Μέχρι 1.000 ευρώ είναι όλο το ποσό, ναι.
1: Από 1.000 μέχρι 1.500 είναι το 50%. Άρα λοιπόν μέχρι 1.250 ευρώ μπορεί να τα προστατεύει.
0: Να τα σώσει κάποιο, μάλιστα.
1: Κάθε μήνα. Τώρα υπάρχουν κάποιες τεχνικές, γιατί αν τα αφήσει μέσα και ξέρω εγώ και μεγαλώσει το ποσό, υπάρχουν διάφορες αποφάσεις που προστατεύεται ο φορολογούμενος. Δηλαδή κάποιες τράπεζες λένε ότι πάρτα γιατί εγώ το υπόλοιπο παίρνω κάθε φορά. Όχι, ναι, δεν είναι έτσι όμως.
0: Ναι, γιατί αυτό είναι επικίνδυνο. Θα σας πω και γιατί μου είχε με ένα περίπτωση, κύριε Σεϊμένη, ότι πήγε κάποια πια φίλη μου, τέλος πάντων, η οποία είχε προβλήματα με οφειλές και λοιπά, τα σήκωνε τα υπόλοιπα λεφτά και μετά όταν ήθελε να κάνει μια αγορά δεν φαινόταν ότι είχε λεφτά. Και από ένα 500 και πάνω πρέπει όλα να περνάνε μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
1: Πρέπει, και μάλιστα σε περιπτώσεις που παίρνει κανείς αναδρομικά και του βάζουν, ας πούμε, όχι 1.500 ευρώ που ήταν ο μισθός του, πήρε, ας πούμε,
0: 3.500-4.000, ξέρω εγώ, ναι, 5.000, ναι.
1: Πήρε πολλά λεφτά. Εκεί οι αποφάσεις δικαστηρίων έχουν πει ότι διαιρούμε δια του αριθμού των μηνών των ετών, δηλαδή αν είναι 4 χρόνια είναι 48 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Διαιρώ το ποσό που πήρα δια 48 για να βρίσκω ότι το υπόλοιπο είναι κατά μήνα πλέον, ας πούμε, να υπολογίζεται θεωρητικά.
0: Για να προστατευτούν τα λεφτά αυτά,
1: Για να προστατευτούν. Μάλιστα. Βέβαια, οι τράπεζες έχουν διαφορετικές αντιλήψεις ορισμένες φορές. αυστερωτούνται λιγάκι, αλλά υπάρχουν τα δικαστήρια που να... παρεμβαίνουν αυτοί οι φορολογούμενοι και τα σώζουν αυτά τα πράγματα.
0: Πάμε παρακάτω. Σε κοινόρθωσε λογαριασμό με τρεις συνδικαιούχους, δηλαδή ένας φίλος ακροατής, ο ένας εκ των οποίων έχει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις από τραπεζικό δάνειο. Έχει δικαίωμα η τράπεζα να προχωρήσει σε κατάσχεση και για ποιο ποσό?
1: Κοιτάξτε, ο κανόνας είναι ότι ο κοινόρθωσε λογαριασμός, ο κοινός λογαριασμός, δηλαδή όσον αφορά τις κατασχέσεις, διαιρείται ανάλογα με τον αριθμό των δικαιούχων.
0: Μάλιστα.
1: Τεκμέρεται δηλαδή πως στον συνδικαιούχο αναλογεί το υπάρχουν χρηματικό ποσό διαρρεμένονται το συνόλου των.
0: Δηλαδή στην περίπτωση αυτή, αν υπάρχουν ξέρω εγώ 9.000, δια 3 χιλιάρικα ο καθένας.
1: Σε περίπτωση λοιπόν που ο συνδικαιούχος κάποιος από αυτούς οφείλει λεφτά σε τρίτο,
0: ναι,
1: και ο τρίτος αυτός θέλει να, για να κάνει κατάσχεση του κοινού λογαριασμού, το μέγιστο ποσό που μπορεί να πάρει είναι το 1 δεύτερο, το 1 τρίτο, το 1 τετάρτο ανάλογα με τον αριθμό των συνδικαιούχων.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, δεν έχει σημασία αν έχει τροφοδοτήσει τον λογαριασμό αυτός που χρωστά για να του κάνει το κατάσταση. Μόνο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει μια εξαίρεση εδώ, τα οποία δεν την ξέρει ο κόσμος, για να την πούμε τώρα. Ότι το ίδιο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο δανειστής είναι η ίδια τράπεζα. Αν η τράπεζα δηλαδή έχει δανείσει έναν εκ των συνδικαιούχων που έχουν το λογαριασμό σε αυτή την τράπεζα, στην ίδια τράπεζα,
0: ναι,
1: η τράπεζα έχει το δικαίωμα να τα πάρει όλα τα λεφτά. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιες αποφάσεις, υπάρχει μια απόφαση του Αρείου Πάγου του 1812, για όσους ξέρουν, η οποία λέει αυτό το πράγμα. Και πρέπει να το προσέχουν αυτό, γιατί συνήθως βρίσκονται προ-απρόπτου δηλαδή και δεν μπορούν να το σώσουν.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Ένας φίλος ακροατής λέει το εξής. Έδωσε το οικόπεδο του σε φίλο του με τον όρο να αναγείρει κτίσμα επ' αυτού με δική του δαπάνη και να το εκμεταλλευτεί για 15 χρόνια. Ο ακροατής μας λέει: θα εισπράττω ένα ενίκιο κάθε μήνα. Ποιος γράφει το ακίνητο κτίριο και οικόπεδο στο Ε9 την περίοδο της 15 ετίας, εγώ που είναι δικό μου ή αυτός που το ανέγειρε?
1: Στην περίπτωση λοιπόν ανέργειας ενός κτίσματος από τον μισθωτή, τον ενοικιαστή δηλαδή,
0: ναι,
1: στο οικόπεδο του εκμισθωτή, του ιδιοκτήτη, τότε το ακίνητο, το κτίσμα και οικόπεδο, να το όταν λέμε ακίνητο στη δικιά μας τη γλώσσα, να και το κτίσμα και το οικόποδο. Θα αναγράφεται στο Ε9 του εκμισθωτή, του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι και υπόχρεος για την καταβολή του έμφυα. Ο νόμος έχει στηριχθεί στο εξής. Έμφυα πληρώνουν όμως όσοι είναι κύριοι ενός ακινήτου. Και τη στιγμή που τον νοικιάζει και ο άλλος βάζει μια δαπάνη απάνω να το χτίσει, το οικόπεδο δεν είναι δικό του.
0: Μάλιστα.
1: Και ότι η δαπάνη αυτή, όταν θα τελειώσει η μισθωτική περίοδο, θα έρθει στα χέρια του ιδιοκτήτη, σημαίνει ότι εφόσον είναι δικό σου, λέει ο νόμος, θα πληρώνεις εσύ άθετα να το χρησιμοποιήσεις εσύ 15 ετία ή όχι. Είναι λίγο άδικο αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι επιβαρυντικό βέβαια, αλλά δυστυχώς νόμος. Dura lex and lex.
0: Άρα νόμος. Ναι. Άρα δηλαδή το έχει αυτός που έχει το όνομά του το οικόπεδο θα το γράψει.
1: Το οικοπεδούχος το γράφει.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος δεν το έχει για 15 χρόνια. Το έχει δώσει στον
0: μισθωτή, στον συνεργή φίλο
1: του. Στον ενοικιαστή του.
0: Ναι.
1: Το έχει δώσει, ο άλλος το εκμεταλλεύεται 15 χρόνια, εισπράττει, κερδίζει, κάνει, δείχνει ό,τι κάνει. Αλλά αυτός δεν κάνει τίποτα. Πρέπει να το δηλώνει εκείνος.
0: Και επίσης δηλώνει και τον οίκιο, έτσι κανονικά. Σωστά.
1: Δηλώνει και το ενίκιο, γιατί εισπράττει ενίκιο και το δηλώνει με βάση τον άλλο νόμο για τα έσοδα από ενίκιο, βεβαίως.
0: Ωραία, να μείνουμε εδώ γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεϊμένη.
1: Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο το πρωί, κύριε Σεϊμένη, θα είναι παρέα με τον κύριο Γιαννίνη. Ξέρετε πάρα πολύ καλά οι τακτικοί ακροάτες. Πάμε αμέσως στα τη κίνηση για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Καλύτερα τα βλέπω, κύριε Κολιομιχάλη. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, ναι, είναι καλύτερα τα πράγματα προς το παρόν τουλάχιστον. Αλλά έχουμε και το πρώτο ατύχημα τη ημέρα στη Λεωφόρο Κατεχάκη και έτσι από την Ηλιούπολη. Προς το Βύρονα είναι μεγαλύτερη η κίνηση από ό,τι περιμένετε. Εκεί στο ύψος του Βύρονα έγινε το τροχαίο ατύχημα. Κατά τα άλλα, η παραλιακή προς τον Πειραιά εδώ στο Νεοφάλιρο δεν αποτελεί έκπληξη βεβαίως.
0: Ναι.
2: Όπως και να το κάνουμε. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού καλύτερα από ό,τι τα περιμένουμε. Κυρίως η άνοδος είναι λίγο καλύτερη. Ο Σκαραμαγκάς στα πλαίσια που γνωρίζουμε και βεβαίως το Καματερό. Η Λεωφόρος Φυλής στο Καματερό και τα δύο ρεύματά της.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, αγαπητέ Δημήτρη. Αυτά λοιπόν πρωί-πρωί. Σε καλό δρόμο είμαστε όμως, δεν είναι? Δηλαδή έχουμε, αλλά δεν είναι η τραγική κατάσταση που λέει και ο κύριος Κολιομιχάλης. Ειδικά να είμαστε λίγο προσεκτικοί στους δρόμους, γιατί παιδιά πολυτέλειες δεν έχουμε. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν μέρες που γενικά δεν πάνε καλά. Κλειδώνεις απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαρά. Περιμένεις. Τουλάχιστον όταν μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες διαδικτύου 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
5: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
11: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
12: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3 στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε πριν από δύο μέρες γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υλοποίηση του νόμου που υπάρχει αναφορικά με την τοποθέτηση κάμερων σε συγκεκριμένους χώρους, σε αμφιθέατρα και πανεπιστημιακά κτίρια που καταγράφονται συχνότερα περιστατικά επεισοδίων ή φθορών, όπως επίσης και αυτή η περίφημη κάρτα ελεγχόμενης εισόδου στα πανεπιστήμια. Καλημέρα κύριε Υφυπουργέ.
20: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροάτες.
0: Σας
20: ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ξέρω ότι έχετε βάρει πρόγραμμα. Λοιπόν, για να κουβεντιάσουμε λίγο αυτή την ιστορία. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι το πρόβλημα γενικότερα, ρωτώντας από τη στιγμή που συνονιθήκαμε να τα πούμε σήμερα το πρωί, ρώτησα λοιπόν σε διάφορα τριτοβάθμια ιδρύματα, συγκεκριμένα φέρεται να έχουν προβλήματα, δηλαδή δεν έχουν όλα τα ΑΕΗ προβλήματα φθορών ή επεισοδίων. Σωστά το καταλαβαίνω?
20: Πολύ σωστή η παρατήρηση. Συνήθως τα προβλήματα βρίσκονται στα μεγάλα πανεπιστήμια, δημιουργούνται όταν πλέον δημιουργούνται στα μεγάλα πανεπιστήμια της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, πιθανόν στο ΕΚΠΑ, στο MEP, στο Μετσόβιο, στο Αριστοτέλειο, στο Πάντιο, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Δεν έχω ακούσει εγώ τα τελευταία χρόνια ή εσείς στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, επίσης, για να μην προχωρήσω να έχουμε
0: τέτοια. Στην Πάτρα έχω ακούσει επί της ουσίας πολλά ζητήματα, ότι στα Γιάννενα επίσης.
20: Προφανώς. Πολύ μικρά, δηλαδή και στα κεντρικά πανεπιστήμια. Απλώς τα τελευταία χρόνια βλέπουμε έτσι σποραδικά κάποιες τέτοιες αρνητικές αήθεις καταστάσεις.
0: Mm-hmm. Τώρα, η εφαρμογή λοιπόν, η τοποθέτηση, να το πω σωστότερα, των καμερών, εκτιμάται ότι πρώτον θα εξαλείψει το πρόβλημα, ένα, και δεύτερον, γιατί υπάρχουν ενστάσεις γύρω από το ζήτημα αυτό και από ποιους, κύριε Υφυπουργέ?
20: Κύριε Ψάλτη, χαίρομαι διότι χρησιμοποιήσατε ένα ρήμα και νομίζω ότι ο κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος μπορεί να καταλάβει την χρησιμότητα των καμερών. Αν θα εξαλείψει το πρόβλημα. Η άποψή μου είναι ότι ποτέ και πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει ένα αόρατο χέρι το οποίο όταν κάποιος εξημών θα πάει να δημιουργήσει ένα πρόβλημα ξαφνικά θα μας το κόψει. Άρα πώς λειτουργούν αυτά όλα? Προληπτικά και αποτρεπτικά.
0: Μάλιστα.
20: Και το κυριότερο είναι να καταλάβουν όλοι, ακόμα και αυτοί οι μπαχαλάκηδες, αυτές οι ακραίες μειοψηφίες μέσα στο πανεπιστήμιο, ότι το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο ανήκει σε όλους μας. Είναι περιουσία όλων μας. Είναι από το υστέρημά μας. Δεν μπορεί να είναι πεδίο δημοκρατικής εντός εισαγωγικών λύσης των όποιων προβλημάτων. Διότι αυτοί ξέρουν να λύνουν τα προβλήματα μόνο με βίαιους τρόπους. Άρα λοιπόν θα λειτουργήσουν, κατά τη γνώμη μου, προληπτικά και τελικά ας δεχθούμε αποτρεπτικά.
0: Μάλιστα. Τι προγραμματισμός υπάρχει όσον αφορά την τοποθέτηση των...
20: Η τοποθέτηση όλων αυτών θα μπουν λοιπόν σε όλα τα πανεπιστήμια, σε όλους τους χώρους, τους εσωτερικούς των πανεπιστημίων που εκτιμάται, όπως είπαμε νωρίτερα, ότι υπάρχει μεγαλύτερη επικινδυνότητα, χωρίς να σημαίνει ότι αν κάποιο άλλο πανεπιστήμιο ζητήσει δεν θα μπουν. Πού θα μπουν? Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους εντός των κτηρίων των πανεπιστημίων.
0: Ναι.
20: Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι μόνο η κάμερα, είναι και το ποιος θα μπει ή δεν θα μπει στον χώρο των κτηρίων των πανεπιστημίων.
0: Αυτό θα λειτουργήσει με το σύστημα της κάρτας, δηλαδή όπως ισχύει
20: στο εξωτερικό. Ακριβώς. Γιατί όλα αυτά, κύριε Ψάλτη, είναι προτάσεις οι οποίες δεν προήλθαν από τους καθόλου άξιους ακαδημαϊκούς συναδέλφους. Υπάρχει λοιπόν από την πολιτεία μια υπηρεσία, σύμβουλος της πολιτείας σε θέμα ασφάλειας, το Κέντρο Μελέτης Ασφάλειας, οι οποίοι εισηγούνται λοιπόν όχι μόνο τις τεχνικές προδιαγραφές όλων αυτών των μέσων και οι οποίες να συνάδουν και με την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά από εκεί και πέρα και το τι θα χρησιμοποιηθεί. Επομένως, θα υπάρχουν κάρτες εισόδου. Στην φοιτητική ή ακαδημαϊκή κάρτα που θα έχει ο καθένας μας θα είναι φορτωμένα αυτά τα στοιχεία, τα οποία δεν θα έχουν αντίκτυπο με τα προσωπικά δεδομένα.
0: Και προφανώς θα δίνει το πράσινο φως σε συγκεκριμένους χώρους αναλόγως που μπορεί να κινηθεί κάποιος, υποψιάζομαι.
20: Απόλυτα συμφωνώ. Και χωρίς να σημαίνει αυτό, αν ο κύριος Ψάλτης θέλει να έρθει και να δει τον κύριο Παπαϊωάννου ή τον όποιον μέσα σε ένα πανεπιστημιακό χώρο, ναι, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να μπει επειδή δεν έχει κάρτα ακαδημαϊκή.
0: Αλλά θα πρέπει κάποιος να το συνοδεύσει.
20: Θα επιδεικνύει στην είσοδο που θα υπάρχει η ασφάλεια, η security του πανεπιστημίου, θα δείχνει όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο. Ναι. Θα δείχνει την ταυτότητά του και θα μπορεί να πάει οπουδήποτε έχει δηλώσει ότι θέλει να πάει.
0: Ερώτημα. Αυτά όλα πότε θα είναι ολοκληρωμένα, τοποθετημένα, έχουμε εικόνα, κύριε Υφυπουργέ?
20: Η εικόνα είναι ότι βρισκόμαστε στο τελείωμα της μελέτης από το ΚΕΜΕΑ, διότι 31 Δεκάτου κατατέθηκαν όλα τα σχέδια ασφαλείας από τα πανεπιστήμια, άρα έπρεπε να γίνει και έγινε η μελέτη, έπρεπε να γίνει μια επιτόπια μελέτη από το ΚΕΜΕΑ, έγινε και τώρα βρισκόμαστε στην φάση της ολοκλήρωσης στο επόμενο διάστημα, στο πολύ άμεσο επόμενο διάστημα.
0: Άρα δηλαδή μέχρι τέλος του χρόνου θα τα έχουμε.
20: Προδιαγραφών. Από εκεί και πέρα πρέπει να γίνει και ο διαγωνισμός.
0: Μάλιστα.
20: Είναι ένας δημόσιος διαγωνισμός, γνωρίζετε πολύ καλά.
0: Θέλει το χρόνο.
20: Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε ενστάσεις, άρα να πούμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου. Εδώ όμως το θέμα είναι ότι δεν φιδόμεθα χρόνου λίγου ή πολύ, πρέπει να γίνει γρήγορα, διότι ό,τι και αν γίνει θα πρέπει να είναι διαφανές όσον αφορά το οικονομικό του σκέλος, σωστό όσον αφορά την τοποθέτηση και φυσικά σωστό όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές για να μην υπάρχουν άλλα προβλήματα.
0: Τώρα για να κλείσουμε μια κουβέντα, γιατί έχετε περάσει και από το Αριστοτέλειο και με πολλά χρόνια εμπειρίας, Υφυπουργέ, διάβαζα διάφορα στην Καθημερινή για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις εστίες. Εκεί επίσης είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο πρέπει να υπάρχει μια. Και νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει για να ενισχυθεί ο αριθμός των δωματίων. Αλλά το άλλο ζήτημα που έχει να κάνει κατά κύριο λόγο είναι ποιοι είναι μέσα σε εστίες.
20: Νομίζω ότι χτες η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε με νούμερα ότι, να πούμε για τις 10.000 και τις 10.000 κλίνες την επόμενη πενταετία, ανέφερε για τα ποσά τα οποία από το κοινωνικό ταμείο θα πέσουν για την ενεργειακή αναβάθμιση και τις εστίες τις καινούργιες που θα δημιουργηθούν μέσω ΣΔΙΤ. Όμως, κύριε Ψάλτη, όλα τα πανεπιστήμια τα οποία έχουν εστίες, διότι κάποιες εστίες ανήκουν στο ΙΝΕΔΙΒΗΜ, κάποιες εστίες ανήκουν στο πανεπιστήμια, η διαχείριση γίνεται μόνο στο ποιος θα μπει ή δεν θα μπει. Και θέλω να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι τα τελευταία χρόνια το ΙΝΕΔΙΒΗΜ, τα τελευταία 2-3 χρόνια το ΙΝΕΔΙΒΗΜ κάνει καταπληκτική δουλειά όσον αφορά τη δυνατότητα της ανακαίνησης. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Είχα κληθεί στη Βουλή να απαντήσω σε ένα ερώτημα, γιατί τον φοιτητή Ψάλτη, θα μου επιτρέψετε το όνομα, ο οποίος έχει ένα εξάμηνο ή μόνο την πτυχιακή του εργασία να ολοκληρώσει, τον βγάζουν από την εξεστία, εστία Πανεπιστημίου στη Βόρεια Ελλάδα. Ψάχνοντας βρήκαμε ότι ο φοιτητής Ψάλτης έχει μέσα στο δωμάτιο 20 χρόνια. Ψάξαμε κάποια άλλη καταγγελία ότι η φοιτήτρια X έχει μέσα στο δωμάτιο 14 χρόνια.
0: Μάλιστα.
20: Και φυσικά οι διοικήσεις των πανεπιστημίων πλέον έχουν αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία να ξεκαθαρίσουν τους πραγματικούς.
0: Όχι, κατανοητό. Έπρεπε να γίνει κύριε Υφυπουργέ, ενδεχομένως και νωρίτερα σε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
20: Εγώ ευχαριστώ θερμά.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, Υφυπουργός Παιδείας, κάμερες, κάρτες εισόδου και τα ζητήματα.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
21: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η Μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιή Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιή Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
4: Αρτοποιή Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation. Παπαστράτου 8. Αγρίνιο.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
9: Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φυλαρά.

0: Jumbo Ιδέες. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2-6-41-0-51-5-44 6-9-44-5-45-7-43. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Παραμένουν τα στενά του ορμού και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Την πεποίθησή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν εξέφρασε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνομιλία του με δημοσιογράφους, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανοιχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του ορμού. Ο κίνδυνος απειλής στα στενά και στον κόλπο του Ομάν παραμένει σε κρίσιμο επίπεδο, με την κυκλοφορία μέσω των στενών να συνεχίζει να είναι σημαντικά μειωμένη, υπογραμμίζει η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Σημειώνει ότι η απειλή πειρατείας στην περιοχή παραμένει επίσης σοβαρή, με τρία εμπορικά πλοία να παραμένουν υποκράτηση μετά την κατάληψή τους μεταξύ 21 Απριλίου και 2 Μαΐου. Σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Απορρίφθηκαν εντωμεταξύ από την Ολομέλεια οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Ραμπατζή σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελών θα βρεθούν σήμερα οι 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία πρόσφατα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις. Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στο κομμάτι της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία. Τουρκικό δικαστήριο στην Άγκυρα ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος το 2023 που ανέδειξε τον Οζγούρο Ζέλ στην ηγεσία του κόμματος. Με δικαστική απόφαση, την αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο πρώην πρόεδρος και Κεμάλ Ντάρογλου, με το δικαστήριο να επικαλείται ενωθεία στο συνέδριο του 2023. Ως μαύρη μέρα για τη δημοκρατία στην Τουρκία χαρακτήρισε τη χθεσινή Οζγούρο Ζέλ, ενώ έκανε λόγο για πραξικόπημα κατά του λαού, τονίζοντας ότι ούτε το κόμμα ούτε η χώρα θα παραδοθούν σε αυτό το πραξικόπημα. Για δημοκρατική απόφαση έκανε λόγο ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι 18 συλληφθέντες της χθεσινής μεγάλης επιχείρησης της αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μία περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Πρόκειται για 43χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος φέρεται να αναζητούσε ζώα από άλλους για να καλύψει τον αριθμό που δηλώνει, προκειμένου να φανεί νόμιμος σε επικείμενο έλεγχο. Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση, μόνη μας χωρίς συνεργασίες, δήλωσε σε δημοσιογράφους η Μαρία Καριστιανού αμέσως μετά την εκδήλωση παρουσίαση του κομματός της, το όνομα του οποίου είναι ελπίδα για τη δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Μιλώντας στην εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Καριστιανού ανέφερε: σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και έχει ενωθεί, σημείωσε χαρακτηριστικά. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους χθες ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος, καθώς το Συμβούλιο Εφετών έκανε δεκτή την αίτησή του. Ο Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί στις 17 Ιουλίου του 2002 στους Λειψούς. Τον Μάιο του 2007 καταδικάστηκε από το εφετείο σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 25 χρόνια για ηθική ευτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις. Την πρόκριση στον τελικό της EuroLeague αναζητά απόψε ο Ολυμπιακός. Στον πρώτο ημιτελικό του Final Four οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν στις 6 στο κλειστό γυμναστήριο του ΆΚΑ τη Φενέρμπαχτσε. Στις 9 στο δεύτερο ημιτελικό η Real Madrid θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Οι νικητές θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στο μεγάλο τελικό το βράδυ της Κυριακής.
6: Γιατρέ μου,
7: πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar.
9: Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ρολόγο του Sky στην Ασούζη.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή αρχικά έθριος καιρός, από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή άστατος θα είναι ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Κυρίως στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρει, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
13: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
12: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
13: Εννοείται.
12: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
13: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
14: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
13: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
15: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Να είμαστε καλά αδέλφια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανταμώνουμε και σήμερα πρωινό Παρασκευής 22 Μαΐου. Μουντζούρα έξω. Δεν μου αρέσει να σας πω την αλήθεια. Το περίμενα αλλιώς το ξεκίνημα της εκπομπής. Το βρήκα το ηχητικό εκείνο μέσω του οποίου ο Άδωνος Γεωργιάδης περιγράφει την εξέλιξη της ζωής, αλλά θέλω να το συνδυάσω με καλύτερο πρωινό. Το θέλω με γαλανό ουρανό, με πιο έτσι πιο ωραία ατμόσφαιρα. Τώρα, ενώ ξεκινήσαμε καλά, γιατί τώρα ξέρετε, για μας που είμαστε αχάραγα εδώ, είναι ωραίο. Είναι ωραίο το ο Μάιος και ο Ιούνιος είναι δύο καταπληκτικοί. Μάλλον ο Μάιος. Ο Μάιος από τα μισά του και μετά και ο Ιούνιος κατά κύριο λόγο, άντε και ο Ιούλιος, αλλά μέσα Ιουλίου αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Λοιπόν, ο Ιούνιος όμως είναι καταπληκτικός μήνας, διότι για μας που μπαίνουμε αχάραγα μέσα και βγαίνουμε επίσης μες τη νύχτα, είναι ωραίο διότι είμαστε σε ένα φως. Αυτό είναι καταπληκτικό. Οπότε, μόλις δω ότι έχουμε ωραίο, μόλις περάσει τώρα αυτό το κύμα εδώ που, με τις βροχές, στην πρώτη ευκαιρία με ένα ωραίο φωτεινό ηλιόλουστο πρωινό, με καταγάλλον ουρανό, θα βάλουμε την εξέλιξη της ζωής του Αδόνιδος. Καταπληκτικός, όπως πάντα το συζητώ. Λοιπόν. Καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο να σας ευχηθώ από τώρα, κυρίες και κύριοι, εσείς που συγκεντρώνεστε από την Αθήνα και εσείς από την Αθήνα και την Ελλάδα, με συγχωρείτε, και εσείς από το εξωτερικό. Οπότε, να υπενθυμίσω ότι θα έχουμε ωραίες συζητήσεις. Αύριο επανερχόμαστε μετά από 3 εβδομάδες με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Και την Κυριακή σας έχω μια έκπληξη. Ο κύριος Ζήνων Ζαμπακίδης μπαίνει για 3 εβδομάδες, για 3 Κυριακές, στην περιγραφή της οικονομικής ιστορίας βασισμένη της Ελλάδος των 200 ετών, βασισμένη πάνω στα δάνεια και στις χρεοκοπίες. Ο κύριος Ζήνων Ζαμπακίδης είναι εκπαιδευτικός, ιστορικός και εργάζεται στα εκπαιδευτήρια Μωραΐτη. Έγραψε ένα βιβλίο πολύ ωραίο από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Αυτό με ενέπνευσε να τον γνωρίσω. Και εντός των επόμενων ημερών, εβδομάδων δηλαδή, θα ηχογραφήσω με έναν άλλον καθηγητή την ιστορία της αγροτικής οικονομίας, αγροτικής εξέλιξης αυτά τα 200 χρόνια για να αποτελέσουν μια ενότητα. Εννοείται ότι αυτές οι εκπομπές γίνονται αμέσως podcast. Είπαμε, Πορτοσάλτε playlist στο Spotify, έχετε όλο τον κατάλογο, θα ξεπεράσουμε τα 170 podcast, έχετε να ακούτε, να εφραίνετε η ψυχούλα σας και η καρδιά σας. Ξέρω, ευχαριστώ πάρα πολύ, όλοι μου λέτε ότι αυτά έπρεπε να είναι στην εκπαίδευση, το έχουμε ξαναπεί, είμαστε τόσο συμπλεγματικοί, μου συμπεριλαμβανομένου εννοείται. Οπότε έχουμε και, αφού είμαστε εμείς ήδη συμπλεγματικοί και δεν γουστάρουμε τον άλλον, τον διπλανό μας, και ας λέμε διάφορες βλακίες μεταξύ μας, «Ωχ, χρυσό μου και καλέ μου» και διάφορα τέτοια, μην πω τι, παπαρολογίες πρωί-πρωί. Λοιπόν, εννοείται ότι και το κράτος μας είναι συμπλεγματικό. Άρα αυτά τα podcast που θα έπρεπε να μεταδίδονται στο σχολείο, όχι γιατί τα κάνει ο Πορτοσάλτε, αλίμονο. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Εγώ απλώς δίνω το λόγο στους καθηγητές. Και συντονίζω μια συζήτηση. Αυτά θα έπρεπε να ακούγονται από τις μικρές τάξεις. Πολύ χαμηλή, μη σου πω, κάτω από το δημοτικό. Να ακούγονται για να ακούν τα παιδιά να μορφώνονται. Αλλά είπαμε, έχουμε συμπλεγματικό. Εδώ έχουμε καθηγητές και καθηγήτριες, δασκάλους και δασκάλες, που ακολουθούν το συνδικαλιστικό τους, τη συνδικαλιστική τους γηδήλα. Γηδήλα είναι, δεν μπορεί κάτι άλλο. Η οποία αρνείται και τους βάζει να κάνουν απεργία για να μην αξιολογηθούν. Σε μια τέτοια κοινωνία μπορεί να πάει μπροστά? Δεν υπάρχει περίπτωση. Με τον Αραμπά. Όπως είχα πάει κάποτε σε ένα ταξίδι μου στα Δυτικά Βαλκάνια, ξεκινήσαμε από τα Σκόπια. Μπαίνοντας στα Σκόπια το 19, δεν θα το ξεχάσω, το καλοκαίρι του 19, κάναμε ένα οδικό ταξίδι. Οικογενειακός, Θεσσαλονίκη, Σκόπια, Βελιγράδι, Σεράγεβο, καταπληκτικό το Σεράγεβο, τη διαδρομή όλο μέσα από τις Δαλματικές Άλπεις, ενώ ταξιδεύαμε 9 ώρες σε ένα κομμάτι δρόμου σαν να είναι η κοιλάδα των Τεμπών, 8 ώρες ταξίδι μέσα στα βουνά. Υπέροχο. Γεμάτο σκουπιδαριό, βέβαια. Θα σας μιλήσω για σκουπίδια τώρα, γιατί από εκεί θα βρεθούμε στις Πέτσες. Τις Πέτσες, το αστικό νησί των αστών. Μπράβο, πολύ ωραία. Που το είχαμε ένα θέμα χθες στην τηλεοπτική μας εκπομπή με τη Μαρία. Λοιπόν, και γυρίσαμε μετά Κόσοβο, και από Κόσοβο Σόφια, και από Σόφια στην Αθήνα. Λοιπόν, στη συνοικία. Υπάρχει μια συνοικία στα Σκόπια, μπαίνοντας, είναι η συνοικία Γκάζι Μπάμπα. Η συνοικία Γκάζι Μπάμπα συγκεντρώνεται ο μουσουλμανικός πληθυσμός της πόλεως. Πηγαίνουν οι άνθρωποι κανονικά, καρότσα, άλογο, αλλά ελαστικά. Στον τροχό της καρότσας, της άμαξας, κανονικά αυτό που λέμε, πας με τον Αραμπά. Είναι τουρκική λέξη ο Αραμπάς. Εξού και το αυτοκίνητο στα τουρκικά λέγεται Αραμπά. Ο Αραμπάς λοιπόν. Οπότε, μόνο που η διαφορά είναι ότι αντί να έχουν ξύλινο τροχό, έχουν τροχό που έχουν προσαρμόσει λάστιχα μιας εταιρείας, ας πούμε, έτσι, και πηγαίνει το άλογο. Γκάζι Μπάμπα. Έτσι δεν μπορεί αυτή η κοινωνία να πάει μπροστά όταν οι εκπαιδευτικοί αποδέχονται το συνδικαλιστικό όργανο και τα συνδικαλιστικό όργανο των εκπαιδευτικών αποδέχεται την απεργία του συνδικαλιστικού οργάνου της των δημοσίων υπαλλήλων της ΑΔΔ που κηρύσσει απεργία όταν γίνεται ο διαγωνισμός πίζα για να αξιολογηθούν οι εκπαιδευτικοί. Μπορεί να πάει μπροστά μια τέτοια κοινωνία? Αποκλείεται. Παρακαλώ, ας μπούμε με τραγούδι, γιατί είναι και Παρασκευή σήμερα. Τι σούχο, τι σούχο.

0: η οδοντίατρος στο Ρίον της Πάτρας. Έχεις προκαλέσει αν φτιάχνεις ανταγωνισμό. Ακούγοντας ο φίλος μου ο Πάνος Λουκάς, ο διευθύνων σύμβουλος της γέφυρας ΑΕ, της γνωστής γέφυρας Χαρίλαος Τρικούπης, την οποία ανταμώνεις κάνοντας μπάνιο ακριβώς στα πόδια της γέφυρας, σε άκουγε προχθές που για τη φωτογραφία που μου τραγουδάρα Ανδρέα Φωτεινάκη. Χάθηκες Ανδρέα, πού είσαι ρε φίλε? Έτσι είμαστε εμείς ερωτευμένοι, Ανδρέα μου. Βάζουμε και ωραία τραγούδια πρωί πρωί. Παίζεις μπάλα σε αυτή την κατηγορία ή είσαι εκτός? Α, κάνεις και τη γυμναστική σου πρωί πρωί. Τρέχεις. Α, μπράβο, μπράβο φίλε μου, έτσι. Πάντα ερωτευμένος, μπράβο, χαίρομαι και πάντα στο τρακαλιτό. Πού ήμασταν λοιπόν? Α, στην Δάφνη. Λοιπόν, περιέγραφα λοιπόν Δάφνη προχθές φωτογραφίες, οπότε έρχεται ο Πάνος Λουκάς και λέει δεν κατάλαβα, έχω και εγώ φωτογραφία, και μου στέλνει ακριβώς ένα τέτοιο ηλιοβασίλεμα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο, Πάνο μου, να είσαι καλά, γερός δυνατός πάντα. Λοιπόν, ας ξεκινήσω με κάτι το οποίο διέλαθε χθες και δεν θέλω να μένουν εντυπώσει ότι πάω να καλύψω οτιδήποτε, γιατί ξέρετε ποια είναι η βλαμενίασή μου. Εννοείται ότι αυτός ο υπουργός του Ισραήλ Εθνικής Ασφάλειας, ο ακροδεξιός Ιταμάρ Μπεν Γκίβρ, εννοείται ότι... είναι η ντροπή του Ισραήλ. Και αμαυρώνει και την εικόνα του Ισραήλ, του κράτους του Ισραήλ. Είπαμε, είναι ένα πράγμα να μην επιτραπεί στους φλωτίλες να φτάσουν στις ακτές της Γάζας, γιατί αυτή είναι η θέληση του κράτους του Ισραήλ, και είναι άλλο πράγμα να ταπεινώνει τους συλληφθέντες. Είναι διαφορετική ιστορία. Η ταπείνωση είναι πράξη ιταμή κατά του ανθρώπου, οποιοδήποτε ανθρώπου. Και τον Παλαιστίνιο δεν πρέπει να τον ταπεινώνει κανείς, δεν θα ταπεινώσει κανέναν. Είναι άλλο πράγμα, συλλαμβάνονται ακόμη και ο πιο χυδαίος δολοφόνος, ένα κράτος σοβαρό που πιστεύει στον εαυτό του και έχει αυτοπεποίθηση, δεν ταπεινώνει. Άρα λοιπόν, πολύ σωστά φαντάζομαι, θα έγινε αποδεικτή η διαμαρτυρία ακόμη και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου για τον εταίρο του. Αυτός είναι του ακροδεξίου κόμματος, όπως επίσης και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ είπαν ότι αυτό είναι μια πράξη η οποία προκαλεί ζημιά στο κράτος του Ισραήλ. Πολύ σωστά τοποθετήθηκε το θέμα και εννοείται ότι βλέπετε ποιο είναι το πρόβλημα με τους ακροδεξιούς. Οι ακροδεξιοί λοιπόν βγάζουν έναν φασισμό από μέσα τους που είναι πρόβλημα. Τι να κάνουμε, είναι πρόβλημα. Ξέρω, ενοχλείστε τώρα οι ακροδεξιοί, αλλά είπαμε, όποιος ενοχλείται από αυτά που λέμε εδώ, ξυδάκι πρωί-πρωί. Αν σου αρέσει να το συνδυάσεις και με καφέ, βάλε λίγο ξυδάκι μέσα, θα ηρεμήσεις. 8 και 20 πρώτα λεπτά. Ο Άδωνης Γεωργιάδης πήγε στο νοσοκομείο Γιανιτσών. Εκεί πρώτα απ' όλα μιλάει με έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων, του δίνει δύο απαντήσεις και μετά απευθύνεται στους συγκεντρωμένους και εξηγεί τα στατιστικά στοιχεία για το νοσοκομείο Γιανιτσών.
1: Η φορολογική σας δήλωση ότι θα αποτελεί φορολόγηση, πόσο μείωση φορολογείτε?
2: Θα πάμε και στα θετικά, τα οποία θέλετε να πάμε γρήγορα. Εγώ θέλω να πω τα προβλήματα πρώτα.
1: Γιατί δεν μονιμοποιούμε τους επικουρικούς του συνοσιού? Γιατί το απαγορεύει το άρθρο 103 του Συντάγματος. Άρα αυτό δεν μπορεί να γίνει, απαγορεύεται. Κλείσαμε. Γιατί η εικόνα που παρουσιάζει ο ΕΝΓΕ με τη δική μας εικόνα έχει διαφορά, γιατί διαφωνούμε. Εσείς μετράτε μόνο το μόνιμο προσωπικό. Okay. Όμως η συμβασού, η επικουρική είναι μόνιμη. Έχουμε ξεκαθαρίσει ποτέ θα απολυθεί κανένας επικουρικός.
3: Για μένα είναι μια μέρα πολύ μεγάλης χαράς η σημερινή γενικά. Ολοκληρώνουμε ένα συνολικό έργο αναβάθμισης του ΕΣΥ. Είμαι πολύ περήφανος. Είναι το μεγαλύτερο έργο αναβάθμισης του ΕΣΥ από την ίδρυσή του. Το νοσοκομείο αυτό, ένα σπουδαίο νοσοκομείο, πολύ κρίσιμο για το σύστημα υγείας Ελλάδος, αλλά σε ένα κτίριο πάρα πολύ κουρασμένο, τη δεκαετία του 80, το οποίο από τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα πρακτικά δεν είχε ανακαινιστεί ποτέ. Είναι η πρώτη πραγματική του ανακαίνιση από το κτίσιμό του. Και τώρα βλέπετε όλοι ότι έχουμε ένα πολύ καλύτερο νοσοκομείο. Και θα μου θέλετε να πω δύο λόγια για το νοσοκομείο με τους αριθμούς. Αναλάβαμε το 2019, αγαπητοί συνάδελφοι,

0: συνάδελφο στη Βουλή, ένα νοσοκομείο Γιαννητσιών που είχε προϋπολογισμό 6.350.000 ευρώ. Το 2025 κλείσαμε στα 13.181.692 ευρώ. Αυξήσαμε, λέει, τον προϋπολογισμό σε 7 χρόνια κατά 107,6%. Κύριε Δήμαρχε, και μόνο αυτό νομίζω θα έπρεπε να τελειώνει κάθε συζήτηση, το αν πράγματι ενδιαφέρομαι εγώ προσωπικά και ο Πρωθυπουργός και οι συνάδελφοί μου βουλευτές της Πέλλας για αυτό το νοσοκομείο. 107% έχει αυξηθεί ο προϋπολογισμός του σε 7 χρόνια. Κάμε την περασμένη εβδομάδα έχουμε προκηρύξει 9 επιπλέον θέσεις γιατρών. 9 επιπλέον θέσεις που η διοίκηση του νοσοκομείου μας ζήτησε και μας είπε πόσο χρειάζεται. Εμείς κάναμε δεκτό το αίτημα και άλλες 9 συνέδεσα. 18 ταυτόχρονα θέσεις ιατρικού προσωπικού στα δύο νοσοκομεία δεν πρέπει να έχουν ξαναγίνει ποτέ στο παρελθόν. Και αυτό το λέω για να γίνει σαφές ότι όλα όσα ακούμε διαρκώς για την απαξίωση του ΕΣΥ επί Κυριάκου Μητσοτάκη και Άδων Γεωργιάδη απλά δεν είναι αλήθεια. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει.
1: Τα τραγούδια σήμερα τα επέλεξε η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μάλλον παίζω τα τραγούδια που επιλέγει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι κάθε μέρα. Άλλες φορές βάζω τα δικά μου και το ξέρετε, αλλά σήμερα επειδή με ξέρει βέβαια η Κωνσταντίνα ποια είναι τα γούστα μου, γι' αυτό και προσαρμόζει ανάλογα. Ο σεβαστός Ερμόλαος στέλνει και εκείνος τις ευχές του. Μου λέει με τις τραγουδάρες σου, φίλε Άρη, καλημέρα. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου Ερμόλα. Καλό δρόμο να έχεις και εσύ όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Φαντάζομαι ότι θέλετε τώρα να ακούσετε την γνώμη μου για το χθεσινό με την Μαρία του Αυγερινού. Έγραψα πριν από λίγο στο X. Λίγα από το κοφίνι του αριστερού εθνικολαϊκισμού, άλλα τόσα λίγα δηλαδή από το κοφίνι της ακροδεξιάς εθνικοφροσύνης, ήρθε με τα γνωστά παλιοκερισμένα τσιτάτα η Μαρία του Αυγερινού και απλώθηκε στο πολύ με κόπο σχετικός γεμάτο Ολύμπιον άρωμα από την πλατεία αγανακτισμένων. Εν ολίγης, αν με ρωτήσετε, πολύ κακό για το τίποτα, βέβαια, θα προστρέξουν τώρα τα κανάλια να βοηθήσουν τη Μαρία του Αυγερινού. Είναι το γνωστόν. Όπως βοήθησαν τόσους και τόσους μπαγλαμάδες οι οποίοι μετά πήραν την ψήφο σας. Και μπράβο, εγώ σας συγχαίρω βέβαια. Εγώ συγχαίρω πάντα τους χρήσιμους ηλίθιους όπως είναι ο αριστερούλης Κώστας Αρβανίτης που έκανε και τη δουλειά και πήρε τη Μαρία του Αυγερινού και την περιέφερε στις Βρυξέλλες, τα λέγαμε και χθες. Πάντα χρειάζονται οι χρήσιμοι λύθοι στη ζωή. Αριστεροί μου φίλοι, σας καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνουμε, ξέρω ενοχλείστε τώρα, αλλά τι να κάνουμε, το έχουμε ξαναπεί, όταν ακούτε αυτή την εκπομπή με εμένα συγκεκριμένο στο μικρόφωνο, επειδή έπιασα και μια ηλικία σιγά σιγά και όπως λέει και ο φίλος μου ο Κώστας Μαρδάς που μιλήσαμε χθες για να του ευχηθώ χρόνια πολλά. Επειδή λοιπόν πιάσαμε μια ηλικία και έχουμε οριμάσει λιγάκι, δεν λέω ότι οριμάσαμε πάρα πολύ, όχι, λιγάκι οριμάσαμε, δεν μπορεί να λέμε τις παπαρολογίες που λέγαμε μικρότεροι. Οπότε πιθανώς να ενοχλείστε. Αυτό για μένα είναι καλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόησή σας. Εννοείται ότι θα προστρέξουν τώρα τα κανάλια να βοηθήσουν τη Μαρία του Αυγερινού. Αλλά αν εγώ ήμουν ο Θανάσης, ο Αυγερινός, να ρίχνω και καραμπινελίκι έτσι από αυτό το ωραίο που έριξε όταν ήταν στο παράθυρο του Όπεν εναντίον του άλλου συναδέλφου του Βαρασόπουλου από τη Γερμανία, πες του να πάει να μπιπ κανονικά στον αέρα και μπράβο, έτσι με καθαρή θέση. Ναι, εγώ λοιπόν αν ήμουν ο Θανάσης, ο Αυγερινός, που συμβουλεύω τη Μαρία του Αυγερινού, θα έλεγα Μαρία μου, έως τις εκλογές μούγκα, δεν βγαίνεις πουθενά, διότι μόνο εάν δεν μιλάς μπορείς να κοροϊδέψεις κανέναν παραπάνω. Διότι εάν αρχίζεις να μιλάς και ακόμη και αυτός που θα θέλει να τον κοροϊδέψεις ή να την κοροϊδέψεις θα πει στο τέλος «Δεν μας παρατάς, Μαρία». Γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι η Μαρία του Αυγερινού μόνο μία ελπίδα έχει να φτάσει σε εκλογές για να πιάσει κανέναν όποιον βρει εκεί να κοροϊδέψει εκεί στο διάβα, είναι μόνο να πάει μουγκή. Συγγνώμη, εννοώ δηλαδή, μην παρεξηγηθώ τώρα, να πάει άφωνη. Τίποτα. Τι λέτε, πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να βγαίνει στα κανάλια. Αν θες να τη βοηθήσεις τη Μαρία του Αυγερινού, μια συμβουλή θα της δώσεις. Μαρία μου, μείνε στην Απάνια. Θα διαδίδουμε ότι έρχεται μια Μαρία του Αυγερινού να σώσει την Ελλάδα. Οπότε, μεταξύ πολλών άλλων σωτήρων που έχουμε δει τόσα χρόνια, οπότε εσύ κάτσε στην άκρη και υπάρχει πιθανότητα να τους κοροϊδέψεις, βεβαίως. Τώρα θα μου πεις, μπορείς να κοροϊδέψεις τον εξυπνότερο λαό του κόσμου? Εδώ διαχωρίζω το από τον εαυτό που λέει και ο Βουλαρίνος με αυτά που λέω και ντρέπεται ο Άρης μου με αυτά που λέει ο άλλος Άρης. Καταλάβατε, διότι ο εξυπνότερος λαός του κόσμου δεν πιάνεται ποτέ από τη μύτη. Το έχει αποδείξει άλλωστε. Έρχεται και ο άλλος τώρα να κοροϊδέψει, εκείνος όμως επειδή...
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό, απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
9: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
8: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο ιδέες. Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
4: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
5: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
4: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
6: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
5: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
4: Την Τρίτη στις 9 του βράδυ, στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της κυκλοφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη Λένορμαν λόγω τροχαίων συμβάντων. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της κυκλοφόρου Κηφισού, στην άνοδο της κυκλοφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα, στο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Μεσογείων στο Χολαργό, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου και στη κυκλοφόρο Βάρης Κοροπίου από το ύψος της Καλύμνου προς τη Σχολή Ευελπίδων. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για μια ειρηνευτική συμφωνία. Ανώτερη πηγή του Ιράν δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές Ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του ορμούς και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελών θα βρεθούν σήμερα οι 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία πρόσφατα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι 18 συλληφθέντες της χθεσινής μεγάλης επιχείρησης της αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή το κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων φιλοξενεί την τελική φάση της EuroLeague. Η ελληνική αστυνομία έχει λάβει έκτακτα μέτρα ασφαλείας. Και ο καιρός άστατος σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. We'll be right back.

0: Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Πανεπιστήμιο Κιρλ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το παράρτημα του Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το πρώτο παράρτημα που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι ήδη εδώ. Έχει μια ιστορία 80 ετών το Πανεπιστήμιο Κιρλ, διεθνείς διακρίσεις, περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Πληροφορίες θα λάβετε στο kirlgreece.gr. Έχει σημασία ποιοι είναι μπροστά σε αυτήν την ιστορία, ποιοι τρέχουν, ποιοι καθηγητές. Ο κύριος Ντίνος Αρκουμάνης είναι πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, καθηγητής. Καθηγητής Οδυσσέας Ιωάννης Ζόρας είναι ο Πρίτανης. Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Σίμος Σιμόπουλος Κοσμήτορ της Ιατρικής Σχολής του Τμήματος Επιστημών Υγείας. Στην Κοσμήτορ, στην Νομική Σχολή, ο καθηγητής Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης. Και ο καθηγητής Γεώργιος Χρούσος, πρόεδρος στην Συμβουλευτική Επιτροπή της Ιατρικής Σχολής. Τρεις σχολές έχει αυτό το πανεπιστήμιο σε αυτήν τη φάση, το Πανεπιστήμιο Κιρλ, Ιατρική και Επιστημών Υγείας, Σχολή Νομικής Επιστήμης και η Τρίτη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών. Και τώρα ο κύριος Κολιομιχάλης μετά της κυκλοφορίας. Καλημέρα σας, αγαπητέ Δημήτρη.
4: Καλημέρα, Άρη, κυρίες και κύριοι. Η εθνική αντίσταση, θυμάσαι, είναι ο δρόμος που φεύγει από τον παλιό τροχονόμο της Νέας Ιωνίας, περνάει, ας πούμε, έξω από την Αγία Όλγα και μας πηγαίνει για το Χαλάνδρι, για την Καποδιστρίου. Στις 20 του μηνός υποτίθεται πως θα άνοιγε η γέφυρα που έφτιαχναν, που έπεφταν κομμάτια μπετού κτλ. Δεν ξέρω πως την πατήσαμε και δεν άνοιξε στην ώρα της. Είναι 22 του μηνός και ακόμα δεν έχει ανοίξει ο δρόμος. Πηγαίνουν ακόμα μέσω παρακαμπτηρίων οδών οι οδηγοί. Συνήθως είμαστε on time στην ώρα μας. Γι' αυτό λέω δεν ξέρω πως την πατήσαμε. Τέλος πάντων, έγιναν δύο τροχαία συμβάντα στην κάθοδο της Κηφισού και την έχουν μποτιλιάρει άσχημα. Από την Αττική Οδό κατεβαίνοντας προς το Περιστέρι, λόγω αυτών των συμβάντων έχετε πρόβλημα, φίλες και φίλοι, εκτός εάν πάτε μέσω της Λεωφόρου Δημοκρατίας προς τους Αγίους Αναργύρους, που θα φτάσετε πολύ πολύ πιο γρήγορα κάτω. Εάν θέλετε εναλλακτικά να κατεβείτε τη Λεωφόρο Κηφισίας, να την κατεβείτε, δεν είναι κακή. Η άνοδος της Κηφισίας έχει προβλήματα από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα. Η άνοδος της Κηφισού είναι όπως την περιμένετε και λίγο καλύτερη, ομοίως ως Καραμαγκάς. Η κάθοδος της Αρδιτού έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου και για άλλη μια ημέρα η παραλιακή προς τον Πειραιά. Από τον Άλυμο προς το λιμάνι του Πειραιά, αν εξαιρέσουμε κάποια μικρά κομμάτια που είναι ελεύθερος ο δρόμος, επαναλαμβάνω, από τον Άλυμο προς τον Πειραιά, σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα.
5: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
8: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Πρωτού καλημερίσω τους δύο προσκεκλημένους μας, τον καθηγητή Νίκο Βέτα και τον Νίκο Φιλιππίδη. Μια τελευταία παρατήρηση σε αυτά που συνέβησαν χθες. Αφήνω, είχαν αγγείλει ότι θα αναφερθώ σε ένα θέμα που αφορά στα σκουπίδια στις πέτσες. Το αφήνω για την Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, δεν τα προλαβαίνω. Δεν θέλω να στερήσω το λόγο από τους δύο προσκεκλημένους, αλλά να προλάβω να πω το εξής. Μεγαλόκαρδη είναι η δημοκρατία μας. Έναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος υπήρξε συμμετέχον σε κάποιους, σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά ως ηθικός αυτουργός, αν δεν κάνω λάθος, σε 61 συνολικά δολοφονίες, τραυματισμούς, μαζί με κρίξεις κτλ. Αναφέρομαι στον αρχηγό αυτής της εγκληματικής συμμορίας των δολοφόνων, τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, τον οποίον η δημοκρατία μας, γιατί η δικαιοσύνη είναι μια ανεξάρτητη αρχή μέσα στο πλαίσιο της δημοκρατίας μας, μαζί με την εκτελεστική και την νομοθετική εξουσία. Αυτό πρέπει να το μάθουν λίγο οι πολιτικοί που κάνουν τώρα πολιτική και σας παραμυθιάζουν, αλλά αυτό είναι μια, δεν θα το κουβεντιάσουμε τώρα, για το να μάθουν ποιο είναι το πολίτευμά μας δηλαδή. Αλλά βλέπω ότι η δημοκρατία μας συγχωρεί. Αλλά δεν ξέρω πόσο μπορεί να συγχωρείς. Εγώ ως ταπεινός άνθρωπος που έχω την δύναμη ενός μικροφόνου μπροστά μου, δεν ξέρω πόσο μπορείς να συγχωρείς έναν δολοφόνο, ηθικό αυτουργό και συμμετέχοντας στις πρώτες δολοφονίες μιας εγκληματικής συμμορίας δολοφόνων, ο οποίος δεν έχει ζητήσει ποτέ, δεν ομολόγησε τις πράξεις του και δεν ζήτησε συγγνώμη. Προσέξτε, αυτός ο άνθρωπος δεν ζήτησε συγγνώμη. Κατά την άποψή μου θα έπρεπε να τελειώσει τη ζωή του στο μπουντρούμι μέσα. Κατά την ταπεινή μου γνώμη. Εγώ λέγω Μάρις Πορτοσάλτε, λέω τη γνώμη μου φωναχτά απέναντί σας. Αυτό οφείλω να κάνω. Αυτό λέει η συνείδησή μου στο πλαίσιο της ασκήσεως του επαγγέλματός μου. Και ότι αυτός ο άνθρωπος, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, εγώ ούτε νομικός είμαι, τίποτα, ξέρουν οι εφέτες, δεν το συζητώ, του εφετείου Πειραιός. Οι σεβάσμοι νομικοί μας, δεν το κουβεντιάζω, αλλά για φαντάσου, δίνει χάρη επί της ουσίας η δημοκρατία μας σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη για τους ανθρώπους που δολοφόνησε, γιατί ένιωθε ότι ο ίδιος είναι Θεός που αποδίδει δικαιοσύνη. Μιλάμε για τέτοιες άρρωστες, αρρωστημένες περιπτώσεις εγωπαθών, νάρκισων ανθρώπων, που θα έπρεπε να τελειώσει τη ζωή του, επαναλαμβάνω, στο μποντρούμι μέσα. Αυτά. Λοιπόν, κύριε Νίκο Βέτα, κύριος Βέτας είναι καθηγητής οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και επικεφαλής ως διευθυντής επιστημονικός στο Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Καλημέρα, κύριε Πορτοσάλτη, καλημέρα σε όλους.
3: Νίκο Φιλιππίδη, καλημέρα.
11: Γεια σου, Άρη.
3: Καλημέρα, Νίκο μου, καλημέρα. Λοιπόν, να επαναλάβω και σήμερα αυτό που είπε, είναι μόλις 39 δευτερόλεπτα, ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Σπύρου Θεοδωρόπουλου ως Προέδρου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Τι σημαίνει παραγωγικότητα, ποιοι είναι υπεύθυνοι για την παραγωγικότητα?
12: Οι εργαζόμενοι δεν ευθύνονται για τη χαμηλή παραγωγικότητα. Αποτελεί μεγάλη παρεξήγηση το γεγονός πως όταν μιλάμε για αύξηση παραγωγικότητας, αυτή ταυτίζεται από μερίδα της κοινωνίας με αύξηση των ωρών εργασίας ή με εντατικοποίησή της. Για εμάς η παραγωγικότητα είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και είναι ζήτημα οργάνωσης, τεχνολογίας, επενδύσεων, θεσμών, ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης σε κάθε επίπεδο, λειτουργικότητας των υποδομών και σταθερότητας των κανόνων. Με άλλα λόγια, κύριοι υπεύθυνοι για την αύξηση παραγωγικότητας είναι η πολιτεία και οι επιχειρήσεις και οι αντίστοιχες πολιτικές και επιχειρηματικές επιλογές.
3: Ορίστε, Νίκο, εμείς κάναμε χθες μια. Δηλαδή, ο κύριος Βέτας μας είπε δύο πράγματα έτσι για την. Έχει συνέχεια φυσικά το θέμα. Μας είπε ο κύριος Βέτας ότι στην περίοδο από το 4 έως την κατάρρευσή μας, την χρεοκοπία μας, είχαμε καλύτερες επιδόσεις στην παραγωγικότητα και έκλεισα την συζήτηση θέλοντας να μάθω Τι ήταν αυτοί οι παράγοντες που οδήγησαν τότε στην αύξηση της παραγωγικότητας σε σχέση με σήμερα, που ακόμη δεν έχουμε συνέλθει από την χρεοκοπία, και ότι παράγονται μεν οικονομικά αποτελέσματα από την παρούσα κυβέρνηση, αλλά δεν είναι στα επίπεδα εκείνα. Ορίστε, Νίκο.
11: Ήμουν παρόν στην παρουσίαση της μελέτης. Ως εκ τούτου γνωρίζω πλήρως ακριβώς και όσα είπε ο κ. Θοδωρόπουλος και όσα περιλαμβάνει η μελέτη που συνέταξε ο κ. Βέτας και η ομάδα του. Ως εκ τούτου, εγώ κατάλαβα σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί συνήθως αναφερόμαστε μονομερώς στις ευθύνες. Άλλοτε όταν έχουμε άγνοια των εργαζομένων, άλλοτε όταν αρχίζουμε και μπαίνουμε στην εύκολη λύση ότι φταίει μόνο το κράτος. Φταίει μια ολόκληρη επιχειρηματική τάξη, μεγάλο μέρος της ευθύνης. Μια ολόκληρη επιχειρηματική τάξη η οποία επένδυσε και επενδύει εδώ και πολλά χρόνια σε εύκολες, χαμηλής παραγωγικότητας επενδύσεις, τομείς της οικονομίας με χαμηλή παραγωγικότητα, και το κάνουν αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό. Οι επιχειρηματίες και οι επιχειρήσεις που έχουν τη μεγαλύτερη ρευστότητα είναι κατά κανόνα, επειδή είναι και οι πιο πλούσιοι και οι πιο έξυπνοι κατά τεκμήριο, θα έλεγα, ο άνθρωπος, παρόλα αυτά επιλέγουν στη δεκαετία του 2000 να επενδύουν στα ακίνητα και μόνο στα ακίνητα και στην οικοδομή. Μεγάλο μέρος παραγωγικότητας τότε οφείλονταν, όπως είδαμε και στη μελέτη, σε αυτόν τον τομέα, και αργότερα, στα χρόνια μετά την οικονομική κρίση, άρχισαν να επενδύουν επίσης σε χαμηλής παραγωγικότητας τομείς, από ξενοδοχεία μέχρι εστίαση, μέχρι αλυσίδες ψιλικατζίδικων, μέχρι αλυσίδες φαρμακείων. Όταν δεν επενδύεις σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, όταν υψηλής παραγωγικότητας, έντασης εργασίας, όταν δεν βάζεις, δεν ρισκάρεις το κεφάλαιό σου εκεί που γίνεται ο διεθνής ανταγωνισμός, αλλά επιλέγεις την εύκολη λύση της επιχειρηματικότητας, την οποία θα επέλεγε και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε άλλη λύση και ήθελε να σταματήσει να είναι υπάλληλος και ανοίγει μια μικρή επιχείρηση. Όταν ανταγωνίζεσαι σε αυτό το πεδίο, τα αποτελέσματα είναι αυτά που ζούμε. Το πολύ μεγάλο χάσμα, η πολύ μεγάλη απόσταση που έχει αυξηθεί, και είμαστε ακόμα στο 2000 από πλευράς παραγωγικότητας, όπως λέει η μελέτη του ΙΟΒΕ, σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, η οποία έχει εκτοξευθεί, και ενώ διεκδικούμε καλύτερες αμοιβές σε μια οικονομία η οποία δεν παράγει για να δικαιολογεί πολύ υψηλότερες τιμές από τις σημερινές.
3: Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Αν μπορείτε, σας παρακαλώ να συμπεριλάβετε και αυτό που σας ρώτησα κλείνοντας την συζήτησή μας, εάν σε αυτά που είπε ο Νίκος Φιλιππίδης, αν λειτουργήσε, λέω, και η δική μου πια απορία, τότε εκείνη το αθρό κύμα προσδίψεων στον δημόσιο τομέα, αν είχε ρόλο στην αύξηση παραγωγικότητας. Ορίστε, παρακαλώ.
13: Το ζητούμενο σε κάθε οικονομία είναι η αύξηση των μέσων εισοδημάτων των εργαζόμενων και να υπάρχουν δουλειές ώστε να μπορούν να επιλέξουν οι εργαζόμενοι ανάμεσα σε αυτές. Βάσει αυτού, ας δούμε τις επιδόσεις της οικονομίας μας. Όπως λέγαμε και χθες, κύριε Πορτοσάλτε, ο μέσος εργαζόμενος στη χώρα σήμερα αποδίδει αξία γύρω στις 34.000 ευρώ. Είναι περίπου το ίδιο το οποίο παρήγαγε πριν από 20 χρόνια, τα καλά χρόνια της ελληνικής οικονομίας, ενώ στην Ευρώπη το αντίστοιχο είναι 62.000. Γιατί εμείς μείναμε στάσιμοι, είναι ένα ερώτημα. Γιατί η υπόλοιπη Ευρώπη προχώρησε και έτσι εμείς τώρα είμαστε λίγο πιο κάτω από το 60% της Ευρώπης, ενώ ήμασταν πάνω από το 70% της Ευρώπης. Η υπόλοιπη Ευρώπη προχώρησε γιατί έκανε περισσότερες επενδύσεις σε κλάδους αιχμής, σαν αυτούς που έλεγε ο κύριος Φιλιππίδης. Και έτσι δημιουργήθηκαν δουλειές οι οποίες παράγουν υψηλότερη αξία. Αυτές μπορεί να είναι και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες να είναι πολύ καινοτόμες, μπορεί να είναι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, πολυεθνικές, αλλά αυτή η αξία πέρασε στους εργαζόμενους. Σε εμάς, ο κρίσιμος παράγοντας, γιατί η παραγωγικότητα είναι στάσιμη τα τελευταία 20 χρόνια, έχει να κάνει, αν το δούμε μακροοικονομικά, αλλά είναι πάρα πολύ κρίσιμο, με τη στασιμότητα των επενδύσεων σε όλη αυτή την περίοδο. Τα τελευταία 4-5 χρόνια έχουμε μία αύξηση των επενδύσεων, όμως αυτή δεν είναι επαρκής για να καλύψει την μεγάλη κατάρρευση η οποία υπήρξε από το 2010 και μετά. Για να σας σχηματοποιήσω αυτό, μπορούμε να δούμε ποιο είναι το κεφάλαιο που έχει επενδυθεί στην οικονομία μας. δηλαδή τις επενδύσεις που γίναν τα προηγούμενα χρόνια μείον τις όποιες αποσβέσεις. Αυτό το κεφάλαιο στη χώρα μας αναεργαζόμενο είναι λίγο πιο κάτω από 100.000, δηλαδή ο μέσος εργαζόμενος, ο μέσος, από επιστήμονας μέχρι ανειδίκευτος εργάτης στην οικοδομή. Κατά μέσο όρο έχει στη διάθεσή του λίγο πιο κάτω από 100.000 για να δουλέψει. Στην Ευρώπη αυτό το ποσό είναι δύο φορές παραπάνω. Είτε αυτό μπορεί να σημαίνει ένα καλύτερο σύστημα πληροφορικής στο γραφείο, είτε αυτό μπορεί να σημαίνει ένα καλύτερο μηχάνημα στο εργοστάσιο, είτε αυτό σημαίνει υποδομές για να πηγαίνει και πιο εύκολα στη δουλειά του ή να γίνονται οι μεταφορές εμπορευμάτων. Σε όλα αυτά δεν έχουμε το κεφάλαιο, γιατί οι επενδύσεις, ξαναλέω, που γίνανε τα τελευταία χρόνια έτρεξαν, αλλά δεν είχαμε την επενδυτική έκρηξη που χρειαζόταν για να φτάσουμε εκεί πίσω. Με άλλα λόγια, εμείς πλέον βαδίζουμε, αλλά η Ευρώπη έχει κάνει μεγαλύτερα βήματα. Τονίζω, χωρίς να θέλω να το μονοπολίσω όλο αυτό, ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές προφανώς από επιχείρηση σε επιχείρηση, από κλάδο σε κλάδο. Οι μεγαλύτερες τείνουν να είναι πιο παραγωγικές, υπάρχουν κλάδοι όπου είναι πιο εύκολο να παραχθεί υψηλότερη αξία λόγω ενσωμάτωσης τεχνολογίας, αλλά ο μεγάλος προσδιοριστικός παράγοντας είναι αυτό που έλεγα.
14: Μάλιστα.
13: Ότι υπάρχει υστέρηση στις επενδύσεις. Ναι. Το γιατί υπάρχει υστέρηση στις επενδύσεις, εκεί μοιράζεται η ευθύνη ανάμεσα στο τι έχει κάνει η πολιτεία για ένα πλαίσιο που να μπορείς να επενδύσεις μέσω μακροπρόθεσμα και παραγωγικά και στο τι κάνουν οι ίδιες επιχειρήσεις.
14: Ναι. Τώρα, Νίκ, όμως μας λέει η κυβέρνηση και κύριε καθηγητά, ναι, ότι έχουμε απλοποιήσει διαδικασίες. Μόλις έρθει εδώ ο Υπουργός, μας αραδιάζει, ναι, απλοποίηση διαδικασιών. Έχουν και ένα αποτέλεσμα, δηλαδή είναι πράγματι έτσι όπως τα λέει ο Υπουργός, δηλαδή διευκολύνονται οι επενδυτές, ή υπάρχει μέσα διαφθορά που η διαφθορά συνδέεται με την καθυστέρηση, δηλαδή υπάρχουν ζητήματα που δεν έχουν λυθεί ακόμη?
11: Ορισμένα πράγματα έχουν λυθεί. Για παράδειγμα, μία από τα προβλήματα που υπήρχαν ήταν η στενή επαφή με τη φορολογική διοίκηση. Αυτή πλέον η επαφή δεν υπάρχει. Άρα είναι εντελώς απρόσωπο το σύστημα, γίνεται ηλεκτρονικά, άρα έχει περιοριστεί σε δραματικό βαθμό και η δυνατότητα, τέλος πάντων, να πληγεί, τέλος πάντων, μία επένδυση από τέτοιου είδους συμπεριφορές. Υπάρχουν ωστόσο νέες αιστείες γραφειοκρατίες, γιατί έτσι πηγαίνεται με τη γραφειοκρατία. Εκεί που κλείνεις κάποιες, ανοίγουν νέες τρύπες. Υπάρχουν υπερβολικές κανονιστικές διαδικασίες αυτή τη στιγμή που έχουν να κάνουν με τις τράπεζες. Οι τράπεζες, ενώ οι ίδιες έχουν εξυγχρονιστεί, ενώ έχουν πολύ υψηλή παραγωγικότητα εντός των δικών τους θυρών, έχουν δημιουργήσει λόγω όχι απαραίτητα δική τους ευθύνη, αλλά λόγω κανονιστικών ευθυνών ένα τεράστιο γραφειοκρατικό πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή ανοίγεις εταιρεία σε μία μέρα ή την ίδια μέρα ή σε 2-3 ώρες, και για να ανοίξει ένα τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να θέλει και 2-3 εβδομάδες. Πράγμα το οποίο δεν υπήρχε στο παρελθόν, συνέβαινε το ακριβώς ανάποδο. Έχουν δημιουργηθεί νέες καταστάσεις. Επίσης, στην Ελλάδα παραμένει το πρόβλημα, το οποίο επιχειρείται τώρα να λυθεί εν μέσω προεκλογικής περίοδου, να δούμε αν θα συμβεί, των χρήσεων γης. Το τι μπορείς με ασφάλεια δικαίου να εμπιστευτείς και να πεις ότι εγώ εδώ το έχω το οικόπεδο και εδώ θα χτίσω και θα φτιάξω μια παραγωγική μονάδα. Αυτό είναι ένα σοβαρό παράγοντα για να επιλέξει αν θα επενδύσω ή δεν θα επενδύσω, και αν η επένδυση που θα έχω θα έχει τα καλύτερα αποτελέσματα ή θα αλλάξει γύρω περιοχή, και αυτό εμένα θα μου χαλάσει όλη τη δουλειά.
14: Εδώ μια πολύ, πολύ σύντομη δική μου παρέμβαση. Ακούω, εσύ τα ξέρει, εσύ έχει επικοινωνία με την επιχειρηματική τάξη. Ακούω όμως από κάποιου που είναι στις ιχθυοκαλλιέργειες που μου λένε: έχουμε 15 χωροταξικά σχέδια, εν πάση περιπτώσει, έχουν περάσει. Ναι. Αλλά δεν μπορούμε να τα εφαρμόσουμε διότι υπάρχουν οι τοπικές αντιδράσεις. Είναι ένα θέμα αυτό, πούμε, παρεμπόδισης παραγωγικότητας, γιατί λέει θέλουμε να επενδύσουμε, και μου λένε και το εξής: μια μέρα που θα έρθουν οι πιο μεγάλοι παγκόσμιοι παίκτες, γιατί σήμερα το ψάρι της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας το καταναλώνουν σε όλα τα super duper εστιατόρια του κόσμου, με τα Michelin, τα 3 και τα 4 αστέρια και τα 5. Αλλά μου λένε ότι τελικά όταν θα έρθουν να μας αγοράσουν οι παγκόσμιοι παίκτες, τότε θα υποχρεωθεί το τότε Μαξίμου να πει ναι, να λειτουργήσουν τα χωροταξικά. ενώ σήμερα σε εμάς μας δημιουργούνται εμπόδια. Δεν ξέρω, είναι αυτό κάποιος λόγος?
11: Εγώ είμαι βέβαιος και ότι όταν έρθουν τα ξένες πολυεθνικές, το ίδιο θα συμβεί ακριβώς. Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι εγχώριοι επιχειρηματίες συνήθως έχουν βρει καλύτερα ερίσματα σε τοπικές κοινωνίες. Αυτό είναι εντελώς εμπειρικό το οποίο λέω. Αλλά κατά κανόνα η άποψη που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία είναι ότι θέλω νόμο, τάξη, οργάνωση και ένα κράτος από πάνω που να μου λέει ακριβώς πού να το κάνω, φτάνει να μην με αφορά. Φτάνει να μην αφορά το δικό μου οικόπεδο, το οποίο τώρα όλοι φωνάζουν ότι θα βγει άχρηστο, να μην αφορά τη δική μου περιοχή, να μην αφορά το δικό μου σπίτι, τη δική μου επιχείρηση. Αυτό είναι πρόβλημα σεβασμού του κράτους δικαίου επί της ουσίας. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό μας έχει εκπαιδεύσει το ίδιο το κράτος να μην σέβεται το κράτος δικαίου που αυτό θεσπίζει και αυτό είναι υπεύθυνο να προασπίζει.
14: Μάλιστα. Μια κουβέντα και από εσάς, κύριε καθηγητά. Ζητώ συγγνώμη, δεν έχω άλλο χρόνο. Μακάρι, δηλαδή θέλω, αν θέλετε, μια μέρα να κανονίσουμε να έρθετε, να έχετε από την αρχή να πείτε αυτά που πρέπει να πείτε.
13: Γιατί νομίζω
14: ότι σκοντάφτουμε στο ίδιο πράγμα. Ωραία, πώς θα πιστεί η επιχειρηματική τάξη, η κεφαλαιοκρατική, να βάλει λεφτά σε παραγωγικές επενδύσεις? Ορίστε.
13: Ναι, υπάρχουν περισσότερες από μία πλευρές. Μία πλευρά έρχεται από το παρελθόν, όπως το λέγαμε, από το βαθύ παρελθόν. Επενδύαμε περισσότερο από ό,τι έπρεπε παλιότερα σε σπίτια παρά τη δημιουργία παραγωγής. Ένα πρόβλημα έρχεται από το πιο πρόσφατο παρελθόν, τα απόνερα της κρίσης. Πριν από 3-4 χρόνια μόλις μπορέσαμε να τα μαζέψουμε και να σταθεροποιηθεί η οικονομία, η οποία αναπτύσσεται, αλλά αναπτύχθηκε περισσότερο με το να εργαστούν άνθρωποι περισσότεροι, να μειωθεί η ανεργία. Κάτι που δεν έγινε αυτόματα, ήταν πάρα πολύ σημαντικό, αλλά από εδώ και πέρα είναι το ερώτημα τι κάνεις. Και στο τι κάνεις υπάρχουν τρεις διαστάσεις. Η μία διάσταση αφορά σε τρέχοντα χρόνο την κάθε κυβέρνηση όσον αφορά την οικονομική πολιτική και προφανώς και τη σημερινή. Μάλιστα. Και εδώ είναι ότι θα πρέπει να τρέξει πολύ πιο έντονα στο να απλουστεύσει και όχι να έχει κανόνες που να αλλάζουν πολύ εύκολα στο πώς κάνει κανείς τη δουλειά του, πώς εργάζεται, πώς επιχειρεί.
14: Εδώ σας διακόπτω τώρα απότομα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντηση, γιατί έχω ήδη βγει εκτός χρόνου σε αρκετά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πέτα. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
16: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
17: Για το σπίτι του μέλλοντος.
18: Για τον αγρότη του σήμερα.
17: Για τον εργολάβο του τώρα.
18: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
17: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
18: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
17: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
18: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
17: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
18: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
19: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
20: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
21: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
20: Σκέψου, πράκτικα.
22: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
23: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
24: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
22: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
23: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
24: Φοβάμαι.
23: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
22: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
23: Μπράβο!
25: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
26: Συνεργασία.
25: Μυστήριο. Δράση.
26: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
25: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
26: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
25: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
26: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
25: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
27: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
28: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
27: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
28: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
29: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

καφεδάκι μας. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από το Δυτικά FM 92,8. Εδώ είμαστε. Γιώργος Κατσούλης και Δήμητρα Λεωπόδη με κοντά μανίκια. Α, ναι, και εγώ, κοιτάξτε. Όπως με βλέπετε στην κάμερα και ο Γιωργάκης μας γυρίσε λίγο την κάμερα. Μα είσαι πάρα πολύ ωραίο σήμερα με αυτό το χρώμα που φοράς. Και κάπου είμαστε και κοντά στα χρώματα, ρε παιδάκι μου. Είναι άνοιξη, βέβαια, βέβαια. Είναι στο μήνα μας επάνω, το Μάιο τον όμορφο. Ο οποίος όμορφος Μάης μας κάνει τα διάφορα. Και από ό,τι λέει η Έμι, θα πέσουν και κάτι βροχούλες αυτές τις ώρες, αυτές τις μέρες. Καλά, τώρα τι να κάνουμε. Θα κάνουμε υπομονή. Πέσανε κάτι ωραία μπουμπουνιτά για κάτι βροχούλες, λέει χθες. Εγώ, παιδιά μου, έριξα έναν ύπνο χθες το μεσημέρι που δεν ξέρω τι έγινε. Καλημέρα στον Παντελή τον Καρατσόλη που μας παρακολουθεί και στον Κολυτούλη μου το Μπάνο τον Παπαδόπουλο που επίσης μας παρακολουθεί. Έχει την τιμητική της σήμερα η Ιεράπολη του Μεσολογγίου. Έχουμε ήδη δύο φίλους που μας παρακολουθούν από το Μεσολόγγι αυτή την ώρα. Στέλνουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας και την καλημέρα μας στο αγαπημένο, λατρεμένο Μεσολόγγι, να πούμε. Όμορφη μέρα να έχουμε όλοι μας. Καλή Παρασκευή και εννοείται καλό Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά. Και γι' αυτό είμαι και εγώ με στην τρελή χαρά, γιατί έχω ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να τα φέρω να μην κουραστώ όπως το προηγούμενο. Εμίλιος και Εμιλία γιορτάζουν σήμερα. Τα δύο ονόματα που είναι λατρεμένα και σε μένα. Έχει χρόνια πολλά στη φίλη μου την Εμιλία, δεν το συζητώ. Και να πούμε ότι σήμερα η μέρα είναι όμορφη γιατί έχω έτσι ένα πολύ καλό συνέστημα, για καλή, πολύ καλή διέστηση ότι κάτι πολύ πολύ ευχάριστο πρόκειται να έρθει. Μακάρι και να, αν δεν έρθει σε μένα, να έρθει σε εσάς και να μου το πείτε, έτσι να το χαρώ κι εγώ. Η Ανούλα η Μπαλντούμα μας παρακολουθεί. Ρε, η Ανούλα, με εκείνα τα πρόσφορά σου μου έχει κλέψει την καρδιά. Ο Μάκης μας είναι εδώ και μας βλέπει και αυτός μας παρακολουθεί. Και εσείς μπορείτε να μας παρακολουθήσετε μέσα από τη σελίδα μας, βεβαίως. Θα μπείτε μέσα στη σελίδα μας και στο Δήμητρα Λαοπόντι και τσουπ τσουπ τσουπ να είμαι εγώ στα φτάκια σας. Α, θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τον Νταμ. Βέβαια, βέβαια, αυτό το υπέροχο γυναικείο κατάστημα με τρομερά γυναικεία είδη, μην το ξεχνάμε, και γιατί είναι έτσι και με πολύ πολύ ωραία ατμόσφαιρα μέσα, με τρομερά ρούχα γυναικεία. Και κοιτάξτε εσείς τι φοράω εγώ σήμερα από τον Νταμ. Ναι, μ' αρέσω. Τώρα, δεν μπορώ να σηκωθώ όρθια τώρα, λέει Κατσούλη. Αν με σηκωθεί όρθια, θα ξεπαλιάσω, λέει. Στο τέλος, παιδιά μου, στο τέλος. Ομορφιές μου. Οπότε εσείς θα πάτε στον Νταμ που είναι γιώτα στα οίκου 6, οι κυρίες. Θα ντυθείτε, μικρές και μεγάλες κυρίες. Και εκτός από τα ρούχα που είναι μοναδικά και θα τα βρείτε, δεν τα βρίσκετε αλλού. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε είναι και αξεσουάρ στη διάθεσή σας και τσάντες και κολιέ και ό,τι θέλετε εσείς και θα κάνετε ένα καλοκαίρι μπαμ, θράψη. Λοιπόν, γιώτα στα 26 είναι το Νταμ και εμείς επανερχόμαστε εδώ και σας λέμε ότι σήμερα είναι η ημέρα αγοράς πίτσας, λέει, με bitcoin. Δηλαδή εσύ που μαζεύεις bitcoin τώρα, Κατσούλη, θα παραγγείλεις πίτσα τώρα το πρωί, από το απόγευμα και μετά εσύ. Με bitcoin πάντα, έτσι, μπράβο. Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας, να ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντική και αυτή η ημέρα. Και παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας. Μακριά, μακριά αυτό, ιδιαίτερος από τις εγγύους. Η ημέρα της ενότητας στην Ιεμένη, που θέλω εγώ να στείλω τον Κατσούλη διακοπές και να καλύψει και κανένα ρεπορτάζ εκεί. Αλλά πού να πάει ο Κατσούλης η Ιεμένη? Θες να με στείλεις στο Πόρτο Λεόνε, να σε στείλω εκεί, είναι πιο ωραία, σε κανένα από τα δύο? Γιατί, ρε παιδάκι μου, εγώ θέλω να σε στείλω, θα βάλω και τα έξοδα, γιατί δεν το σκέφτεσαι? Σκέψου το καλά, να πάω από μοναχή μου ή να σηκώσω το μικρόφωνο, τι να κάνω τώρα? Λοιπόν, έχουμε να πούμε ότι είναι Εθνική ημέρα ναυτιλίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Α, και επειδή δεν τα αρέσει το Κατσούλη, είναι Εθνική ημέρα βανίλιας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σοκολάτα τα αρέσει το Κατσούλη. Αλλά πώς μας βγήκε, αφού τα αρέσει η σοκολάτα, να είναι άσπρο αυτό, γαλακτερό, και να τα αρέσει η σοκολάτα? Δεν πήρες καθόλου από εκεί, Κατσούλη, δεν πήρες. Όχι, δεν πήρες. Ενώ άλλοι που είναι έτοιμοι και κατεβαίνουν, είναι μελοχρινούλιδες έτσι, σκούρι σκούρι, άμα τους πάρει και ο ήλιος, πάμε για Πακιστάν και πάνω. Α, καλημέρα στο Θωμά, καλημέρα στο Θοδωρή, το Σαϊτανίδη, καλημέρα στο Θωμά το Στάπα. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Και τι έχουμε να πούμε σήμερα? Καλά, καλά, καλά, γιατί δεν έχουμε να πούμε. Να σας πω, εκεί στην Αγίου Δημητρίου που γίνουν τα έργα, είναι αλήθεια ότι εκεί που τα έκαναν τα έργα έσπασαν και έναν αγωγό και έγινε ο κακός χαμός? Άιντε πέρα, δόθε, μέχρι να τον αποκαταστήσουν. Το νου σας, ρε παιδιά, εσείς εργολάβοι, που είστε και έμπειροι, έχετε και γνώσεις και έχετε και πολύ καλό προσωπικό. Πώς την πατήσατε έτσι? Η Κατερίνα, hello Catherine, μας παρακολουθεί λοιπόν σήμερα εδώ.
Και εμείς θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11. Παρακαλείστε όπως μας καλέσετε 2-6-41-0-39-4-10-39-4-11 είναι τα τηλεφωνάκια μας. Αφήστε που μπορείτε να μας στείλετε και μηνύματα inbox εδώ στον Δήμητρα Λαοπόντη και στο Today News. Τα νέα της ημέρας είναι στη διάθεσή σας και είχαμε μια απάτη στο Αγρίνιο. Πώς την ξεγέλασαν πάλι μια γυναίκα ηλικιωμένη και πέταξε, προσέξτε, 36.000 ευρώ αλλά και κοσμήματα αξίας από τον μπαλκόνι για να τα καταγράψουν. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή πώς μπορούν και τους παραμυθιάζουν, βρε παιδί μου, έτσι αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ειλικρινά σας το λέω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην αφήνετε όσο μπορείτε τους ηλικιωμένους μόνους τους. 70 χρονών η γυναίκα, στο κέντρο λέει της πόλης, πίστηκε και πέταξε από τον μπαλκόνι 36.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας. Πού να το πεις και να σε πιστέψουν, λέει, να μου καλή σου μέρα, χρόνια πολλά. Και για χτες τα είπαμε και χτες βέβαια, αλλά είχες και την τιμητική σου, να τα πούμε και σήμερα. Καταλαβαίνετε τώρα ότι έχουμε να πούμε αρκετά, πάρα πολλά πράγματα και σήμερα, αλλά σας λέω ξανά, έχει πολύ πολύ μεγάλη αξία να έχετε από κοντά τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Δεν είναι δύσκολο από ό,τι φαίνεται τελικά να τους ξεγελάσουν οι απατεώνες και να τους πάρουν τα χρήματα. Από εκεί και πέρα. Θα μιλήσουμε σήμερα και για το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, που έγινε χτες η διακήρυξη, η ιδρυτική διακήρυξη από την ίδια στη Θεσσαλονίκη. Το πήγανε και καμιά ωρίτσα παραπίσω από την κανονισμένη ώρα, από όσο το πήγανε, αλλά ενώ γέμισε ο χώρος και δεν το συζητάμε και κανάλια εκεί και. Δεν ήταν ίσως αυτό που μπορεί και να περίμεναν κάποιοι. Δηλαδή θα έπρεπε να γίνει ένας πανικός, ίσως. Δεν βγήκε, δεν τους βγήκε, σε πρώτη φάση τουλάχιστον. Θα τα δούμε στη συνέχεια φυσικά όλα αυτά. Και μιας και είμαστε στην πολιτική επικαιρότητα, τι μας είπε ο Σπύλιος ο Λιβανός? Α, ναι, ναι, μας είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν υπάρχουν λεξιόπινες πράξεις, υπάρχει πολιτική εργαλειοποίηση. Μας το λέτε, κύριε Λιβανέ μου, τώρα γιατί μας το είπατε αυτό έτσι? Πώς μας το είπατε αυτό τώρα και συγκλονίστηκα κι εγώ? Δεν υπάρχουν αξιόπινες πράξεις. Βέβαια, στην Ελλάδα είσαι, γιατί να υπάρξουν αξιόπινες πράξεις? Γιατί, έλατε. Εκεί στην Κρήτη τι κάνανε δηλαδή? Δεν είναι αξιόπινο όλα αυτά που κάνανε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι μόνο? Έχουμε να πούμε πολλά. Γι' αυτό θέλω να μείνετε εδώ συντονισμένοι, Δυτικά FM 92,8, και να είστε σίγουροι, να είστε πολύ σίγουροι ότι πολλά θα υποθούν και θα τα ακούσετε σήμερα από εδώ, από το Δυτικά FM. Επίσης, προσοχή εσείς οι μακρυσταυρίτες και οι μακρυσταυρίτισες. Είπαμε να τραβάτε φωτογραφίες, να βάζετε τους δικούς σας να σας τραβάνε φωτογραφίες, είτε κρατώντας το κερί που πάτε να το ανάψετε σε οποιαδήποτε ιερή εικόνα, είτε όταν σκύβετε, που λέω, να ασπαστείτε την εικόνα, το νου σας, διότι έχουν ξεκινήσει ήδη κάποιοι και μιλούν για φαρισαϊσμό, τον οποίο έχουμε δει άπειρες φορές. Καλημέρα στην Ελένη την Καρανίκα, Αγγελή. Ελενίτσα, Νίτσα, Ελενίτσα, Ελενάκη μου, να σε χαιρόμαστε, να σε γερή και δυνατή, τυχερή, να χαίρεσαι τα παιδιά σου και ιδιαίτερα στο μικρούλι, στο μωράκι, το κοριτσάκι σου τώρα. Από εκεί και πέρα, τι έχουμε να πούμε σήμερα? Θα δούμε τι γίνεται και με το χωροταξικό. Τι γίνεται με τις ανανεώσιμες πηγές που έχουν βγει και εδώ στην Ετωλοακαρνανία, τι πρόκειται να φέρει και το νέο χωροταξικό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε ούκο λίγα να πούμε. Επίσης, να σας πω και να γυρίσω στο πολιτικό κομμάτι, να κάνω ένα ακόμη σχόλιο, γιατί πάρα είναι, βγάζει μάτι, βγάζουν μάτι δηλαδή κάποιοι και κάποιες. Προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Επειδή ο κόσμος σας ξέρει, τις περισσότερες και τους περισσότερους, και κατεβαίνετε στον κόσμο για να ζητήσετε ψήφο, και όποτε θα γίνουν εκλογές, είτε εθνικές, είτε δημοτικές, είτε δεν ξέρω τι, το νου σας λίγο με εκείνα τα ρετούς που κάνετε στις φωτογραφίες. Δεν μιλάω για το τι κάνει καθένα στο πρόσωπό του και στο πώς θέλει να παρουσιάζεται. Είναι δικό του θέμα, δεν είμαι εγώ αυτή που θα το σχολιάσω. Αλλά ρε παιδιά, πώς την πατάτε έτσι? Καλημέρα, Σπύρο Μερεγκλίτσι, μην ξεχάσω, σου στείλω την αγάπη μου και σε σένα. Πώς είναι δυνατόν αλλιώς να παρουσιάζεστε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχετε, να σας τραβάνε ωραίες φωτογραφιούλες, να κάνουν και το ανάλογο ρετούς για να πουλάτε προς τα έξω, και όταν ερχόμαστε στο διατάφτα να βλέπουν άλλα πρόσωπα? Έχετε λίγο το νου σας, γιατί και αυτό σχολιάζεται και σχολιάζεται αρνητικά, και ίσως να μην έχει και την κατάληξη που θα θέλατε εσείς, γιατί είναι μια ψευτιά όπως λένε. Χάθηκε ο κόσμος. Χάθηκε ο κόσμος να είστε όπως πρέπει να είστε. Όμορφοι είστε όλοι. Όλοι, όλοι. Αρκεί να έχετε καλή διάθεση. Δεν είναι αν θα έχει περισσότερη ρητίδα, λιγότερη ρητίδα. Αν θα είναι το προσωπάκι τσιτωμένο ή αν δεν θα είναι. Στη φωτογραφία η πραγματικότητα είναι αυτή που αξίζει. Τώρα, αν θέλετε να πάτε να πλακωθείτε και στα μπότοξ, να πάτε, παιδιά μου, μαζί σας είμαι. Μαζί σας είμαι κι εγώ. Κατσούλου, να πάμε κι εμείς. Να πάω εγώ, λες? Παιδιά, να πάω. Α, ωραία, έλα, ξεκινήστε. Λοιπόν, το τέτοιο της ημέρας, πώς το λένε, το quiz της ημέρας.
Πώς σας φαίνεται, να πάω να κάνω μπότοξ ή να μην πάω να κάνω μπότοξ? Ο Κατσούλης αυτό έβαλε ως ερώτημα σήμερα. Είναι το ερώτημα της ημέρας, ας πούμε. Δεν έχουμε άλλα προβλήματα. Έχουμε άλλα? Όχι. Επειδή δεν έχουμε άλλα, λέει ο Κατσούλης, αυτή την ομορφάδα λοιπόν της Δήμητρας Λαοπόδη που τη βλέπετε αυτή την ώρα, παρακαλείστε όπως μου γράψετε, να πάω να κάνω μπότοξ ή όχι. Να πάω να σφίξω μερικά υαλουρονικά, να γίνω κι εγώ ίδια με τις άλλες ή να μείνω έτσι όπως είμαι. Δεν ξέρω, παιδιά, κι εγώ τι να σας πω. Αλλά άμα μου τα λέει ο Κατσούλης αυτά, δεν σ' αρέσω δηλαδή, Κατσούλη. Α, σ' αρέσω. Έκανε και έτσι το παιδί μου. Αφού σ' αρέσω. Σ' αρέσω. Έτσι. Ιδρυματική η κατάστασή μας και σένα και εμένα εδώ. Τι θα μας βρει και δεν θα το περάσουμε σήμερα. Καλημέρα στη Βέτα και το PS Cafe Bakery. Η Βέτα και το PS Cafe Bakery σας περιμένουν στη Μαβίλη 10 και για να απολαύσετε καφεδάκια και για να πάρετε πρωινό.

αρέσουν και τι ευχαρίστηση θα νιώσετε εσείς από τη στιγμή που θα γεμίσει το κυλίτσα σας και το στομαχάκι σας. PS Cafe Bakery, για τον καφέ σας, για το ψωμάκι της ημέρας και ό,τι άλλο θέλετε εσείς, θα το βρείτε στη Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης. 47-144 είναι στη διάθεσή σας. Καλημέρα στο Γιώργο το Γυρνά. Βλέπεις που δεν απαντάνε αν πρέπει να κάνω μπότοξ ή όχι, βλέπεις. Που σημαίνει ότι τους αρέσω έτσι στους ανθρώπους. Φυσική ομορφιά, παιδί μου. Σπάνια. Να, ορίστε να πάρω και μερικές πόζες. Έλα, πας κατσούλι. Να σου γυρίσω τώρα την κάμερα να μας δούνε τι πεντάμορφοι που είμαστε. Έλα, εσύ κατσούλι, μην μου το κάνεις αυτό τώρα και θέλει να σε δει ο κόσμος. Μπορείτε όμως να μπείτε στη χθεσινή συνέντευξη που έκανα εδώ με τα κορίτσια από το Θεατρόπολης. Γιατί τον τζάκωσα εγώ τον κατσούλι που μπήκε μέσα εκείνη την ώρα, είχα την κάμερα ανοιχτή. Για να μπείτε. Να τα δείτε. Λοιπόν, να σας πω, λέει Λένα εδώ η κουμπαρούλα μου, ότι χάθηκαν, λέει, κάποια κλειδιά στην οδό Σαράφη και είναι κάποιου. Τα έχει η ίδια, τα βρήκε η γυναίκα και τα κράτησε. Λένα μου, αυτό που θέλω να κάνεις είναι να τραβήξεις μια ωραία φωτογραφία και να μας τη στείλεις εδώ, να την ποστάρεις τώρα εδώ που μιλάω κι εγώ, για να μας δουν άνθρωποι. Μήπως τον εντοπίσουμε τον άνθρωπο, αλλά το δώσω κι εγώ στους συναδέλφους για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Έτσι, να βοηθήσουμε να βρεθούν τα κλειδιά. Επίσης, στην οδό Σαράφη, ίσως είναι κάποιου ανθρώπου, κάποια κυρία που μπορεί να είναι από την περιοχή, να πέρασε. Όπως και να έχει, τέλος πάντων, βρέθηκαν κλειδιά στην οδό Σαράφη. Εάν κάποιος το έχει χάσει, να επικοινωνήσει μαζί μας για να μπορέσουμε να του τα δώσουμε, να πάνε στα χέρια του. Καλημέρα στο Όνειρο Στρώμ. Όνειρο Στρώμ και Γιάννης Σταυρόπουλος, λοιπόν, πάνε μαζί, πάνε πακέτο. Εμείς οι δυο, λέει, πάμε πακέτο. Εγώ και το στρώμα στο Όνειρο Στρώμ. Είναι καταπληκτικό, έτσι. Την πέφτω εκεί γύρω στις 12.30 μία και σκόρομαι. Τσιτά, βλέπετε το πρωί. Ομορφιά, τάβλα για ύπνο. Γεια στην Έφη, στην Ευσταθία την Τούμε, έτσι να το πούμε όπως πρέπει. Και έλεγα, λοιπόν, για το Όνειρο Στρώμ, με προηγμένα στρώματα ύπνου σας περιμένει στην οδό Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρου Υψηλάντη. Νωρίτερα εσείς θα κλείσετε βέβαια το ραντεβουδάκι σας. 2641-025-002 είναι ο Γιάννης Σταυρόπουλος εκεί, που είναι γνώστης, που ξέρει πάρα πολύ καλά ποιο στρώμα μπορεί να σας χρειάζεται. Αλλά και εσείς πρέπει να έχετε χρόνο στη διάθεσή σας για να το δοκιμάσετε κιόλας. Και πέρα από τα στρώματα που θα εντοπίσετε, αυτά που σας χρειάζονται, αυτά που θα σας ξεκουράσουν, θα κάνετε έναν όμορφο ύπνο, θα βρείτε και τα ανάλογα μαξιλάρια, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καλά, πού θα τα βάλετε στα σωπάτωμα? Σε μοναδικές κρεβατοκάμαρες. Και τραπεζαρίες θα βρείτε, και καναπέδες, και θα βρείτε και χαλάκια και κουρτίνες και λευκά είδη και ό,τι θέλετε, τέλος πάντων, για το σπίτι σας. Γι' αυτό σας λέω Όνειρο Παύλαστον Στρώμ, που λέω όνειροπαύλαστρώμ.gr είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση. Μπορείτε και από εκεί να παραγγείλετε. Μπορείτε και εκεί να μπείτε να δείτε τα προϊόντα όλα. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλεξανδρού Υψηλάντη, 25002 το ραντεβουδάκι σας, έτσι για να ξέρουμε και τι λέμε. Και έχω εγώ εδώ μπροστά στα χέρια μου την εφημερίδα της Συνείδηση. Να την ένα, να την δούνε και όλοι, όλος ο κόσμος. Καλημέρα στους αγαπημένους μας συναδέλφους, πάντα στην επικαιρότητα η Συνείδηση. Να δούμε και τα πρωτοσέλιδα. Τι φέρνει το νέο χωροταξικό, τον απέστεινε το Λοακαρνανή, αλλού φρένο, αλλού κλείσιμο του ματιού. Μόνο 4 δημοτικές ενότητες είναι το Λοακαρνανή, θεωρούνται αιωλικά κατάλληλες, εξαιρούνται τα έργα αντλησιοταμίευσης. Καταδίκη με ηπιότερη κατηγορία για το θάνατο του Κώστα Κασίτσα. Εκτός φυλακής κατηγορούμενη, ελεύθερη 2 κατηγορούμενη μετά από 17 μήνες προφυλάκησης. Ρέμα Λικοραχίτη, ναι, σε φάση ολοκλήρωσης η ανάπλαση, να το δούμε και αυτό, πάρα πολύ σημαντικό. Εντός του καλοκαιριού αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες και έπεται η δεύτερη φάση της ανάπλασης του ρέματος. Στον Αστακό πάμε, 1,6 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για την ανάπλαση της πλατείας του Αστακού. Κόσμημα η πλατεία του Αστακού θα γίνει, κόσμημα και ο ίδιος ο Αστακός. Και Σπήλιος Λιβανός, ήμουν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, το ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα να σχολιάσω εγώ, πάμε παρακάτω. Κόντρα για τις δαπάνες των εορτών εξόδων. Ενερχιστρωμένη επίθεση βλέπει δημοτική αρχή. Και στα ευσυνείδητα στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας διορίστηκε ο Δήμαρχος Μεσολογγίου. Ναι, είχε κάνει ο άνθρωπος. Είχε βγει προκήρυξη. Πέρασε και. Βέβαια τώρα δεν μπορεί να πάει να υπηρετήσει και ο άνθρωπος, γιατί είναι δήμαρχος. Αλλά μια χαρά. Είναι και υπάλληλος. Να ξέρετε τώρα τι γίνεται και με αυτό. Από εκεί και πέρα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα. Πάρα πολλά. Να στείλουμε μία καλημέρα στον Χριστόφορο τον Μαστρογιάννη που μας παρακολουθεί. Εδώ είμαστε. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι. Γιατί να μιλάω ο Δήμος Μεσολογγίου για ενορχιστρωμένη επίθεση στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου? Στοιχεία του ζητούν. Στοιχεία του ζητούν όλες οι παρατάξεις. Άσχημα είναι να τα δώσει, δεν νομίζω. Και πολύ καλά θα κάνει, αφού και ο ίδιος ο Δήμος ευαγγελίζεται μέσω του Δημάρχου ότι είναι όλα πεντακάθαρα. Άρα δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να δημοσιοποιήσει όλα αυτά τα στοιχεία. Στο λιμάνι της Αμφιλοχίας θα πάμε τώρα, όπου

0: γεύση αμβρακικού επιστρέφουν στις 35. Είναι η γιορτή για τον αμβρακικό, οπότε θα πάρω εγώ τον κατσούλι και θα πάμε να τσακιστούμε στις γαρίδες, λέγε. Α, συμφωνείς. Τα ογατέ, αυτό δεν το περίμενα για να είμαι ειλικρινής. Θα πεις, είπες εσύ, οκ. Okay. Πού να το πω και να με πιστέψουνε. Η Μαρία το ξέρει ή θα τους το ανακοινώσουμε. Το ξέρει και αυτή. Α, το είχατε κανονισμένο παλιό κουνάβγε και οι δύο. Μάλιστα. Οπότε να μας περιμένετε εσείς εκεί στην αμφιλοχία το Σάββατο, αύριο, μεθαύριο, ποτέ είναι. Την επόμενη εβδομάδα είναι. Καλεμπάω εγώ και το στήσω από το Σάββατο τώρα. Θα ρίχνει και ένα σκασμό νερό και θα έχω άλλα. Θα περιμένω να έρθει η γαρίδα. Πάντως κάνουν ωραίες δουλειές, έτσι να το πούμε, και στο Δήμο Αμφιλοχίας εκεί, με κάτι ωραίες εκδηλώσεις από εκεί. Και πέρα καλά θα είναι να λύσουν και άλλα πολλά προβλήματα που έχουν και στο Δήμο αυτόν. Το νέο της ημέρας και τα μάτια σας 14 είναι αυτά που σας έλεγα στην αρχή. Είναι δυνατόν? Πώς την παραμύθιασαν την ηλικιωμένη? Πώς την παραμύθιασαν? Δεν μπορώ να το πιστέψω όλο αυτό. Θύμα πραγματικά τηλεφοργανωμένης τηλεφωνικής απάτης. Προσέξτε, μπορείτε να μπείτε μέσα στο συνείδηση.gr και να το δείτε όλο αυτό. Θύμα οργανωμένης τηλεφωνικής απάτης έπεσε λοιπόν μια γυναίκα 70 ετών στο κέντρο της πόλης μας, εδώ του Αγρινίου. Την έπεισαν κάποιοι να πετάξει, λέει, από τον μπαλκόνι της κοσμήματα αξίας και 36.000 ευρώ. Δέχτηκε λοιπόν η γυναίκα αυτή ένα τηλεφώνημα την Πέμπτη από έναν άγνωστο άνδρα. Προσποιήθηκε το λογιστή και της ανέφερε, λέει, ότι πρέπει να γίνει καταγραφή χρημάτων και κοσμημάτων, τα οποία, όπως ισχυρίστηκε, τα είχαν εντοπίσει δορυφορικά. Για να σας δώσω, καταλάβετε τώρα, ο δορυφόρος περνάει από πάνω και όπου βλέπει χρυσό ή λεφτά κάνει τίν, τίν, τίν, τίν, τίν. Και δεν το έχει πάρει χαμπάρι ο Μητσοτάκης, ας πούμε, να έρθει τίν, τίν, τίν, να σας βαρέσει την πόρτα και το κουδούνι. Ο ίδιος, είπε η γυναίκα, υποστήριξε ότι τα κοσμήματα διαθέτουν κωδικούς και τα χρήματα είναι τσιπαρισμένα έτσι ώστε να δηλωθούν. Ηλία, δεν μπορώ να σου απαντήσω, καλέ μου. Τώρα θα σου απαντήσω αμέσως μετά που θα βγω στο διάλειμμα. Να διαθέτουν, λέει, κωδικούς, να είναι τσιπαρισμένα τα λεφτά και πρέπει να δηλωθούν. Διαφορετικά τα κατασχέσει η κυβέρνηση. Τι να πω. Πίστηκε η δόλια, η ηλικιωμένη. Τοποθέτησε τα χρήματα και τα κοσμήματα σε δύο σακούλες, τα πέταξε από τον μπαλκόνι του σπιτιού της. Στη μία υπήρχαν κοσμήματα, στην άλλη 36.000 ευρώ. Λίγο αργότερα επικοινώνησε ίδια με το λογιστή της και κόντεψε πάθη κεφαλικό. Αν έγινε η καταγραφή, του είπε, και αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αυτά έγιναν γύρω στις 4 το απόγευμα. Άγνωστη γυναίκα που φορούσε μαύρα, λέει, πέρασε από το σημείο, παρέλαβε τις σακούλες με τα λεφτά και τα κοσμήματα που είχε πετάξει ηλικιωμένη. Προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται εδώ. Υπάρχουν λοιπόν τα money mules, όπως τα λένε και στην αστυνομία, αν τα λέω σωστά κι εγώ. Δηλαδή, μπορεί να σε καλούν από οποιοδήποτε άλλο σημείο της χώρας, δεν είναι απαραίτητο να σε καλούν από εδώ, αλλά μπορούν να σε καλέσουν και από εδώ. Και να έχουν συνεργούς τους εδώ που θα έρθουν να πάρουν τα λεφτά. Θυμάστε όταν ο Παπακαντάνης, ο Κωνσταντίνος, να του στείλουμε και καλημέρες και χρόνια πολλά, που γιόρταζε και χτες από τον Άγιο Δημήτρη. Και εντόπισε μία κοπέλα και κάλεσε την αστυνομία. Και στον Άγιο Χριστόφορο ο ιερέας εκεί απότρεψε, αν δεν κάνω λάθος, και αυτό στην τελευταία στιγμή, γυναίκα που ηλικιωμένη που θα πήγαινε να δώσει χρήματα, κοσμήματα, δεν ξέρω και εγώ τι. Το νου σας, ρε παιδιά, βλέπετε πόσα λεφτά χαθήκανε τώρα. Θα πάντε βρέτσα τώρα. Δεν είναι θέμα ότι να το καταγγείλω. Μπράβο, καλά κάνεις και το καταγγέλεις. Το θέμα είναι, θα τα πάρεις ποτέ πίσω? Ή μην τον είδατε, μην τον απαντήσετε τον Κίτσο, τον Λεβέντη, τον αρχιλιστή. Καλημέρα να στείλουμε στους αδελφούς Αγγελή. Καλημέρα στην τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που είναι στο καινούριο του Δήμου Αγρινίου και που σας περιμένει για να σηκώσετε το τηλέφωνο και να τους καλέσετε, γιατί είναι η τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που, να είστε σίγουροι, μπορεί να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε κατασκευαστική ανάγκη έχετε, από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη. Ακούστε με που σας λέω εγώ. Έχουν οι άνθρωποι μια τεράστια εμπειρία στον χώρο των κατασκευών. Έχουν συμπληρώσει ήδη 20 ολόκληρα χρόνια και πάνε για το 21ο. Την υγεία τους να έχουν και θα τα καταφέρουν. Αδελφοί Αγγελή, και επικοινωνήστε μαζί τους 6944-527-623. Θα πάμε σε διαφημισούλες τώρα. Θα στηρίξουμε τη δική μας την αγορά, την τοπική και όχι μόνο, και της περιοχής μας, και επανερχόμαστε.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές τρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τείχους. έχω τρελαθεί.
2: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
1: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής, να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
6: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
1: και στο www.lavaenergy.gr.
6: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
9: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 2641091760.
9: Κινητό 6945-3627-08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
10: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Εδώ είμαστε στο δεύτερο μισάωρο μάλλον της εκπομπής, 9 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε εδώ συντονισμένοι Δυτικά FM 92,8. Επίσης μπορείτε να μας καλείτε 26410 39410 και 39411, είναι στη διάθεσή σας. Και επίσης δεχόμαστε καταγγελίες αυτή την ώρα και αναφορές για το έργο που γίνεται, νομίζω στην Καρπενησίου είναι, και που δεν υπάρχει, λένε, μου λένε ήδη από διάφορες πλευρές, δεν υπάρχει εργοδηγός εκεί. Δηλαδή γίνεται ό,τι να είναι, τρέχουν με ταχύτητα αυτοί που στρώνουν το δρόμο, πετεγόνται χαλίκια. Για έχετε λίγο το νου σας οι οδηγοί που θα περάσετε από εκεί. Και τέλος πάντων και αρμόδια έχετε κι εσείς το νου σας. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Πάμε παρακάτω, πάμε, θα γυρίσουμε σε αυτό το θέμα σε λίγο. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ τώρα στο νέο χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εδώ στην Ετωλοακαρνανία, όπου υπάρχει και ένα αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Δημήτρη τον Παπαδάκη που λέει: αλλού φρένο, αλλού κλείσιμο του ματιού. Μόνο 4 δημοτικές ενότητες στην Ετωλοακαρνανία θεωρούνται αιωλικά κατάλληλες. Βέβαια βγαίνουν έξω τα έργα αντλησιοταμίευσης και διάφορα άλλα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Μπλέτσας, ο αντιπεριφερειάρχης ενέργειας. Εγώ, κύριε Μπλέτσα, καλημέρα σας μέρα. Θέλω να σας ρωτήσω, και απέ, πώς λέμε εδώ στο Αγρίνιο.
1: Ωραία.
0: Στην Ετωλοακαρνανία
1: και απέ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Είχατε Κωνσταντίνο τίποτε στην οικογένεια Ελένη και αυτά?
1: Δεν θα μπορούσαμε να μην είχαμε.
0: Αυτά είναι.
1: Όλες οι οικογένειες έχουμε.
0: Πολύχρονοι, από καρδιάς. Όλοι τους, γεροί και δυνατοί. Για πέστε μας λίγο πού βρισκόμαστε τώρα σε αυτό το κομμάτι με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Πολύ ωραία. Ύστερα από πάρα πολύ καιρό και ύστερα από πάρα πολύ διαβούλευση και ύστερα από πάρα πολύ, ύστερα από πάρα πολλές πιέσεις που ασκήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, έρχεται πλέον το νέο χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ, προκειμένου να μπορέσουμε να βάλουμε μια σειρά σε αυτό το τοπίο, το οποίο μέχρι τώρα εξελίσσονταν άναρχα. Βεβαίως το ελληνικό κράτος είναι ελληνικό κράτος.
0: Αυτό τώρα με απογοητεύεται, όπως το λέτε, γιατί δικαιώνεται και τον συνάδελφό μου τον Δημήτρη τον Παπαδάκη, ο οποίος είναι εξπέρ σε αυτά τα ρεπορτάζ. Και εδώ λέτε το ελληνικό κράτος, ελληνικό κράτος. Είναι δυνατόν δηλαδή να κλείνουν το μάτι στη μια πλευρά και στην άλλη να κάνουν τις δουλειές τους? Δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται αυτό?
1: Καταρχήν είναι ελληνικό κράτος διότι επέτρεψε να υπάρχει μια υφιστάμενη κατάσταση και στη συνέχεια να βγάλουμε κανόνες και να καθορίσουμε τι πράγμα.
0: Αφού έχει
1: ολοκληρωθεί η όλη η ιστορία και έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση η οποία μπορεί να έχει δημιουργήσει και ζημιές. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Θετικό είναι, να πούμε, να μιλήσουμε και λίγο αισιόδοξα, προς την σωστή κατεύθυνση βεβαίως που βγαίνει, έστω και από εδώ και πέρα έργα. Να πούμε ότι το προηγούμενο χωροταξικό όταν είχε βγει το 2008, τότε. Στο μείγμα της ενέργειας η ΑΠΕ συμμετείχαμε μόνο 3,5% και τώρα συμμετέχουμε 50%. Άρα
0: μεγάλη
1: δεν είναι
0: αύξηση.
1: Δυνατόν να τρέχουμε τόσο πολύ χωρίς να έχουμε χωροταξία, χωρίς να έχουμε δηλαδή κανόνες για το πώς θα προχωρήσουμε. Πάντως έχει, το μελετούμε τώρα στην περιφέρεια, γιατί θα αποβάλουμε και τις απόψεις μας σχετικώς και στην στρατηγική μελέτη
0: του περιφερειακού. Για πέστε μας λίγο πιο αναλυτικά, τι μελετάτε, έτσι, λίγο ποιες περιοχές, ποια σημεία, τι γίνεται με αυτό?
1: Δεν μπορώ να σας πω τόσο αναλυτικά.
0: Όχι, δεν θέλω τόσο αναλυτικά. Μια εικόνα έτσι για να έχουμε.
1: Διαπιστώνουμε ότι βλέπουμε να αποκλείονται περιοχές οι οποίες είναι ευαίσθητες, περιοχές Natura, περιοχές οι οποίες είναι υψηλού φυσικού κάλους, περιοχές που έχουν αρχαιολογικό ενδιαφέρον, παραλίες, ψηλά βουνά, τα πάνω από τα 1200 μέτρα.
0: Ναι, δηλαδή. Απαγορεύεται, λέει. Ναι.
1: Ακόμα και περιοχές που δεν έχουν δρόμους, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εξετάσουμε. Περιλαμβάνει πάσης φύσεως ζητήματα ΑΠΕ, δηλαδή όχι μόνο αιωλικά και φωτοβολταϊκά, αλλά και γεωθερμία και βιοαέριο κλπ. Τα πάντα. Περιλαμβάνει και την αποθήκευση όσον αφορά τις μπαταρίες, πλην όμως δεν περιλαμβάνει την αντιζωταμίευση.
0: Ακριβώς, και αυτό δεν είναι αυτό.
1: Το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα εμάς εδώ στην Δυτική Ελλάδα, με τις πολλές λίμνες που έχουμε και ιδιαίτερα τις φυσικές λίμνες. Συνεπώς αυτό θα ήταν και η πρώτη μας μεγάλη αντίδραση από την περιφέρεια ούτως ή άλλως, ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί οπωσδήποτε και η απαγόρευση στις φυσικές λίμνες να γίνονται έργα αντιζωταμίευσης.
0: Εκ του πονηρού πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να το άφησαν αυτό απ' έξω? Γιατί αυτή την ώρα που μιλάμε η ΔΕΗ μπαίνει σε διαδικασία και το έχουν πει πολλοί συνάδελφοι στο ρεπορτάζ να χρησιμοποιήσει, να κάνει έργο αντλησιοταμίευσης και στην, πώς το λένε, στο Καστράκι, στη Στράτος, στις λίμνες αυτές.
1: Κοιτάξτε.
0: Πού είμαστε λίμνες, δηλαδή με αυτό τώρα?
1: Δεν μπορώ να σας πω αν είναι εκ του πονηρού ή όχι αυτά. Δεν μπορώ να το πω. Δεν το ξέρω, δεν το βλέπω.
0: Το δέχομαι εγώ αυτό που λέτε, απλά ρωτάω.
1: Οπωσδήποτε θα υπάρχει κάποια σχετική επιχειρηματολογία από το Υπουργείο για ποιο λόγο της εξαιρεί την αδειοσυνταμίευση. Τώρα για το Καστράκι που με ρωτήσατε δεν ξέρω πολλές λεπτομέρειες. Ως ιδέα όμως φαίνεται ενδιαφέρουσα.
0: Δηλαδή.
1: Διότι αυτές οι λίμνες, οι οποίες είναι τεχνητές και δημιουργηθήκαν ακριβώς για να παράγουν ενέργεια.
0: Και δεν είναι φυσικές λίμνες, ναι.
1: Θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και για να την αποθηκεύουν. Αυτό είναι ωραία ιδέα. Πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες όμως. Αν επηρεάζεται, τι επηρεάζεται στο περιβάλλον κλπ.
0: Αν έχει βάλει την ουρίτσα ο Διαβολάκος που λέμε σε κάποιες περιπτώσεις τέτοιες. Ναι.
1: Από... Σε κάθε περίπτωση, ναι, κυρία, ναι, κυρία Λαμπόδη, έχουμε το εξής. Παράγουμε πάρα πολύ, πολύ μεγάλο ποσοστό ενέργειας στη χώρα μας, η οποία είναι από ανανεώσιμες πηγές. Αυτό είναι θετικό. Έχουμε φτάσει σε επίπεδο να εξάγουμε και μάλιστα να εξάγουμε πράσινη ενέργεια. Συνεπώς και η αποθήκευση είναι ουσιαστικός παράγοντας που θα βελτιώσει τη λειτουργία του συστήματος πάρα πολύ και δεν θα εξαρτώμαστε από ορυκτά καύσιμα. Και άρα δεν θα επηρεαζόμαστε και από τιμές.
0: Ναι, σημαντικό.
1: Αυτά να είναι προστατευτική κατεύθυνση. Πλην όμως απαιτείται χωροταξία, κανόνες. Και εν πάση περιπτώσει τρόποι οι οποίοι δεν θα δημιουργούν μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που πάνε να λύσουν.
0: Όσον αφορά τώρα τα σημεία, 4 δημοτικές ενότητες στην Ετωλό Ακαρνανία είναι αιωλικά ακατάλληλες. Ποιες είναι αυτές?
1: Αιωλικά ακατάλληλες.
0: Ακατάλληλες που λέω.
1: Ναι, δεν το γνωρίζω το ζήτημα, δεν το μετρήσαμε ιδιαίτερα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σημασία όμως και αυτές ποιες είναι αιωλικά κατάλληλες και αιωλικά ακατάλληλες. Σημασία έχει οι περιορισμοί που θα πρέπει να υπάρχουν και είναι αυτοί που τους γνωρίζουμε. Διότι η Ετωλοκαρνανία έχει πολύ πλούσιο φυσικό χάλος και δεν πρέπει να δημιουργούνται προβλήματα τόσο στη Φλωρίδα όσο και στην Πανίδα, που είναι εξαιρετική και σπάνια πάρα πολλές φορές. Και γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ όταν κάνουμε έργα σε δημόσιους χώρους, ιδιαίτερα περιβαλλοντικά ευαίσθητους.
0: Ναι, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πόσο χρόνο έχετε εσείς στη διάθεσή σας να καταθέσετε και όλα αυτά που είπατε λίγο πριν και τις δικές σας τις προτάσεις και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο?
1: Το αμέσως επόμενο διάστημα θα συζητήσουμε τις ΜΠΕ,
0: ναι,
1: και θα προχωρήσουμε και στις απόψεις της περιφέρειας σχετικώς με την υπουργική απόφαση και θα πούμε τις προτάσεις μας. Εκτιμώ ότι θα περάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι πολύ ουσιαστικό αυτό το χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ. Βρίσκεται στη διαβούλευση βεβαίως και το χωροταξικό για τον τουρισμό και αναμένεται να έρθει και το χωροταξικό για τη βιομηχανία. Όλα αυτά είναι.
0: Με προλάβατε. Τώρα, τουρισμός και βιομηχανία. Τουρισμός που είναι και πρέπει να είναι η αιχμή του δώρατος. Βιομηχανία από την άλλη μεριά που και εμείς εδώ. Θέλουμε και πράγματα που τα ζητάμε τόσα χρόνια και δεν γίνονται. Βιομηχανικό πάρκο, χιλιαδιό άλλα. Λοιπόν...
1: Σωστά. Το χωροταξικό για τη βιομηχανία θα είναι κάτι, θα έρθει και θα πιστεύω ότι θα λύσει και αυτό προβλήματα. Το σίγουρο είναι αυτό που περιμένουμε να λύσει είναι να μην έχουμε αντικρουόμενες χρήσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα που υπάρχει. Δηλαδή εκεί που έχουμε τουρισμό δεν μπορούμε να έχουμε βιομηχανία, δεν μπορούμε να έχουμε ΑΠΕ. Ή η ΑΠΕ όταν είναι κοντά σε τουριστικά μέρη θα πρέπει να είναι για να βοηθήσουν αυτά τα μέρη, να συνδράμουν δηλαδή, όχι γενικότερα. Φαίνεται ότι εδώ πάμε να βάλουμε μια σιρούλα. Οπωσδήποτε εμείς, στην τοπική αυτοδιοίκηση και όλοι οι επιστημονικοί φορείς, έτσι αρμόδιοι, θα πρέπει τώρα που είναι ο κατάλληλος χρόνος να πούμε τις απόψεις μας και να σταθούμε στο ύψος της κατάστασης.
0: Πού βρισκόμαστε, κύριε Μπλέτσα μου, τώρα να σας ρωτήσω με τα φωτοβολταϊκά πάρκα? Τι γίνεται και με αυτό? Δεν είναι μέσα
1: για
0: αυτό.
1: Για την κοινότητα της περιφέρειας.
0: Ναι, και αυτό, ναι.
1: Εντάξει, το φωτοβολταϊκό πάρκο της περιφέρειας έχει προχωρήσει κανονικά. Θυμάστε που περιμέναμε εκείνη την
0: υπογραφή. Αχ, εκείνη η υπογραφή. Με έπρεξε το σηκώτι μου.
1: Καθορίστηκαν λοιπόν και τα χρόνια του Net Metering. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό έργο, απολύτως βιώσιμο. Το μοναδικό έργο που υπάρχει, η μοναδική μάλλον περιφέρεια που έχει τέτοιου είδους έργο, από όλες τις 13 περιφέρειες της χώρας. Πολύ ουσιαστικό τόσο για τους ευάλωτους, όσο και για τους αγρότες, όσο για όλους τους πολίτες. Και ίσως είναι και το σημαντικότερο, γιατί η περιφέρεια της Ελλάδας είναι από τις πιο μειονεκτικές περιφέρειες στο ζήτημα της ενεργειακής στόχειας.
0: Δεν έχετε και αδικό.
1: Κοντεύουμε το 30% των νοικοκυριών να είναι σε αυτή την κατάσταση και αυτό νομίζω ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και από τη μεριά του Υπουργείου, που αναγνώρισε ακριβώς την προσπάθεια του Περιφερειάρχη όταν την ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια. Και τελικά πιστεύω ότι ευωδώνεται με το καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Προχωράμε.
1: Άοκνα, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας.
0: Μ' αρέσουν τα ελληνικά σας, κύριε Μπλέτσα μου, λοιπόν, εδώ που τα λέμε, να σας το πω και αυτό. Τι γίνεται όμως με τις συμμετοχές σε αυτό το σχήμα, πού βρισκόμαστε με όλο αυτό το κομμάτι, γιατί θυμάμαι και τις κουβέντες που είχαμε κάνει.
1: Κοιτάξτε, όλοι οι φορείς θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και τις
0: δηλαδή.
1: Δηλαδή θα πρέπει να είναι έτοιμοι τώρα που θα ξεκινήσει το έργο να έχουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν προκειμένου να ενταχθούν. ως περιφέρεια εμείς θα τους βοηθήσουμε όλους στο βαθμό που μπορούμε και πιστεύω ότι στο τέλος θα ευωδοθεί.
0: Έχουν καμφθεί, αν μπορώ να το θέσω έτσι, έχουν καμφθεί αντιρρήσεις κάποιων, γιατί είχαμε και εντάσεις και αντιρρήσεις. Πού συμβαίνει, έχουν ενημερωθεί ή όχι?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ σημαντικό έργο με πολύ σημαντικά πλέον εκτήματα και σημαντικότατα ωφέλη προς όλους. Προσπάθεια τώρα κάποιον να το μειώσουν ή να μην του δώσουν την απαιτούμενη σημασία, εντάξει, μπορεί να υπάρχει, μπορεί να υπάρχουν πολιτικά κίνητρα ή άλλων ειδών κίνητρα, αλλά δεν πρόκειται να σταθούμε εμείς εκεί. Το έργο είναι σημαντικό και νομίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών το έχει αντιληφθεί αυτό.
0: Νομίζω και εύχομαι όσον αφορά τώρα την Τριχονίδα που είστε και από εκεί και με όλα αυτά που λέγονται και ακούγονται και συζητάμε εμείς, πού θα βρεθούμε?
1: Η Τριχονίδα, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, βρίσκεται στον πυρήνα των δράσεων της περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας. Αναμένουμε την ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού και της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης για τις περιοχές Natura. Προχωράνε οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Ακόμα δεν έχουν βγει στη διαβούλευση οι δικές μας, οι περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδας δηλαδή, αλλά γενικώς με την Ελλάδα προχωράει, άρα εκτιμώ ότι στο επόμενο διάστημα θα έχουμε και εκεί καλά νέα να πούμε. Μόλις ολοκληρωθεί αυτό το θεσμικό, ας το πούμε, καθεστώς με αυτά τα εργαλεία χωροταξικά δηλαδή και το ειδικό πολεμικό και την ειδική μελέτη, θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τη στρατηγική της περιφέρειας για την ανάπτυξη της Τριχονίδας, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την αηφόρο ανάπτυξη.
0: Γιατί πρέπει να ξέρουμε και τι θέλουμε να κάνουμε εκεί και τι μπορούμε να κάνουμε εκεί. Γιατί ο καθένας μπορεί περιφέρεια... να θέλει ό,τι θέλει, έτσι, αλλά.
1: Σωστά, σωστά. Η περιφέρεια όμως έχει συγκεκριμένο σχέδιο, το έχει μελετήσει, το έχει παρουσιάσει, έχει στρατηγική. Θα το εφαρμόσουμε στο επόμενο διάστημα, συνεργασία βεβαίως με τους δήμους, με τους πολίτες, με τους φορείς, με όλους.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Οι πρώτες κουβέντες θετικά μ' ακούγονται και μακάρι να εξελιχθούν κάπως έτσι. Να είστε καλά, κιαπέ, όπως λέμε, κιαπέ. Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιο ταχύ, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ. Ελεγκταίων στον κόμπο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία. Γιο ταχύ, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει ελεγκταίο. Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει ελεγκταίο. Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει ελεγκταίο. Στο ελεγκταίο, στον κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών. Εδώ, το ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας. Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά. Θα μας βρείτε στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.

Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και με την υπόθεση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και τι συνέβη εκεί με τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη, ο οποίος μετά από 24 χρόνια, πόσο είναι, λέει, θα ανοίξει την πόρτα της φυλακής για να βγει. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι υπάρχει πιθανότητα άσκησης ανέρεσης κατά του βουλεύματος που άνοιξε το δρόμο για να αποφυλακιστεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, και το εξετάζει αυτό αντιεισαγγελέας, συγγνώμη, του Αρείου Πάγου, ο Σοφοκλής Λογοθέτης. Η υπόθεση πάντως έχει τεθεί υπό εξέταση μετά από παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ο οποίος ζήτησε τη διαβίβαση του βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, προκειμένου να αξιολογηθεί αν συντρέχουν λόγοι προσβολής της. Οι πληροφορίες λένε ότι η σχετική απόφαση αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα. Το Δικαστικό Συμβούλιο έκανε δεκτή την πέμπτη αίτηση αποφυλάκησης που είχε υποβάλει ο Γιωτόπουλος, παρά το γεγονός ότι είχαν προηγηθεί απορριπτικές εισηγήσεις και κρίσεις σε προηγούμενα στάδια της διαδικασίας. Είναι πολύ σημαντικό να σας πω ότι ο ίδιος είχε συλληφθεί το 2002 κατά την επιχείρηση εξάρθρωσης στις 17 Νοέμβρη και παρέμενε κρατούμενος για περίπου 24 χρόνια, ενώ έχει συμπληρώσει τα 25 εκτιτέα από τον νόμο το καλοκαίρι του 2000, συμπληρώνει τέλος πάντων τα χρόνια αυτά, το καλοκαίρι του 2027. Οι πληροφορίες λένε ότι για το Λάμπρο της 17 Νοέμβρη, αυτό ήταν το όνομα που είχε, απαγορεύεται έξοδος από τη χώρα, έχει υποχρέωση εμφάνιση ανατακτά διαστήματα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας του και έχει απαγόρευση απομάκρυνσης από τον τόπο κατοικίας του. Ο Γιωτόπουλος από το 2022 έπαιρνε τακτικές άδειες, τις οποίες είχε τηρήσει. Το 2004 είχε προχωρήσει σε απεργία πείνας για τις συνθήκες κράτησής του και έπειτα από νοσηλεία είχε ανακαταργηθεί τα ειδικά μέτρα προαυλισμού για όλα τα έγκλειστα μέλη της οργάνωσης. Για τη δράση της 17 Νοέμβρη παραμένουν βέβαια κρατούμενοι Δημήτρης Κουφοντίνας Σάβας και Χριστόδουλος Ξηρός. Αλλά με το άκουσμα αυτό πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις από την Αμερική.

Να πούμε ότι σήμερα ο Γιωτόπουλος είναι 82 ετών. Είχε βέβαια το παρατσούκλι λάμπρος, είχε προσπαθήσει 5 φορές να αποφυλακιστεί. Τώρα προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Έπαιρνε τις άδειες, γύρναγε πίσω. Αλλά το ζητούμενο είναι εδώ, γυρίζουν πίσω αυτοί που έφαγε 17 Νοέμβρη. Αυτοί που δολοφονήθηκαν από τη 17 Νοέμβρη και με εντολές του ιδίου. Γυρίζουν, δεν γυρίζουν. Και όταν λέμε ισόβια, λέμε ισόβια. Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή? Δηλαδή, ποιος νους μπορεί να το δεχτεί αυτό το πράγμα? Δεν το δέχεσαι. Εγώ τουλάχιστον δεν το δέχομαι. Τόσο ξεκάθαρα. Και από την άλλη μεριά, δηλαδή δεν το ήξερε το κράτος αυτό, δεν το ήξεραν τι θα συμβεί? Και έρχεται και σε μια περίεργη περίοδος, η περίοδο που λέω υποφυλάκηση αυτή.

Όπως και να έχει πάντως, το θέμα με την 17 Νοέμβρη το είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν και με τον Θανάση τον Κατερινόπουλο, ο οποίος ήταν και αυτός μέσα σε αυτούς την ομάδα, τέλος πάντων, τότε που τον τους συνέλαβαν. Και μάλιστα μας είχε πει πολλές λεπτομέρειες. Το ζητούμενο είναι ότι αυτή την ώρα είχε, ο Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και είχε φάει και 25 χρόνια κάθειρξη. Και έρχεται αυτή την ώρα η ελληνική δικαιοσύνη και σου λέει: μπορεί να βγει. Ο Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί 17 Ιουλίου του 2002 στους Λειψούς. Λίγο πριν μπει στο επτάμενο Δελφίνι, για την κοπανίση. Δεν τα κατάφερε. Έφαγε τόσο κόσμο. Και από την άλλη μεριά ανοίγει πόρτα για να βγουν και οι υπόλοιποι. Τι να πεις πια. Λίγη μουσική να τα ακούσουμε έτσι για να ξεθυμάνω τώρα, γιατί θα πω κανένα νόστιμο.

0: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού?
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
4: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
4: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Αρτοποιή Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιή Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
6: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
5: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.

0: Στην δεύτερη ώρα, 6 λεπτά και μετά από τις 10, εδώ Δυτικά FM 92,8 και Today News, τα νέα της ημέρας. Καλημέρα στο Ελεγκτέον, στέλνουμε, που είναι το μεγάλο κτέος στην περιοχή του νοσοκομείου, εκεί στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου, στο τρίτο χιλιόμετρο. Για να σας το δώσω, να το καταλάβετε έτσι πιο απλά, το Ελεγκτέον είναι στον κόμβο του νοσοκομείου Αγρινίου, λίγα μέτρα πιο εκεί. Η προσέλευση των οχημάτων σε καθημερινή βάση από Δευτέρα και μέχρι Σάββατο, για να περάσετε από τεχνικό έλεγχο, αλλά και τα επαγγελματικά οχήματα, λεωφορεία, φορτηγά, οτιδήποτε χρειάζεστε, είναι εύκολη. 2641039000 κλείνετε το ραντεβού σας ή επιτόπου στην υποδοχή. Τόσο εύκολα. Ελεγκτέων λοιπόν στον κόμβο του νοσοκομείου. Και τώρα νομίζω ήρθε η ώρα να μιλήσουμε με τον άνθρωπο που έζησε από κοντά τη σύλληψη της 17 Νοέμβρη, την εξάρθρωση αυτής της οργάνωσης, η οποία έφαγε πολλούς. Το θέμα είναι τι ήταν αυτή η οργάνωση, Θανάση Κατερινόπουλε. Και έχουν περάσει τόσα χρόνια και νομίζω μας έχεις πει και εδώ στον αέρα ότι ήταν συγκλονιστικά αυτά που έζησες. Και μάλιστα κάποιοι κοίταγαν να φάνε και τον ξηρό και ο ίδιος φοβόταν.
1: Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ήταν μια οργάνωση που ιδρύθηκε, πήρε το όνομά της από την εξέγερση του Πολυτεχνείου 17 Νοέμβρη του 1973. Έδρασε στη χώρα μας από το 1975 έως το 2002, δηλαδή για 30 τόσα χρόνια, για 27 χρόνια περίπου. Παρουσιαζόταν ως αντιδικτατορική οργάνωση. Υποστήριζε και διέπρατε ένοπλο λαϊκό αγώνα κατά της επιρροής των Αμερικανών στην Ελλάδα, κατά του κράτους, κατά της οικονομικής ελίτ, κατά προσώπων που αυτοί θεωρούσαν όργανα του υπεριολισμού. Αυτά τουλάχιστον έγραφε στις προκηρύξεις, τις οποίες και δικαιολογούσε, εδώ είναι το ωραίο, τις πολιτικές αυτές δολοφονίες τις δικαιολογούσε ως εκτελέσεις. Υποστήριζε την επαναστατική βία σαν μέσο πολιτικής αλλαγής. Ναι. Ήταν κατά της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, την οποία θεωρούσε εξαρτημένη και αστική. Διέπρατε δολοφονίες, βομβιστικές επιθέσεις, ληστείες, επιθέσεις με ρουκέτες που είχε κλέψει από το Σεκούριο.
0: Καλά, πόσο κόσμο χρειαζόταν αυτή η οργάνωση για να λειτουργήσει έτσι? Εξαρθρώθηκε
1: αυτή η οργάνωση,
0: έπρεπε.
1: Είχε 11 μέλη. Αυτά τουλάχιστον 11-12 μέλη. Αυτά τουλάχιστον συνελήφθησαν τότε. Από αυτά τα μέλη καταδικάστηκαν σε ισόβια και πολιετής φυλακίσεις ο Γιωτόπουλος, που αποφυλακίστηκε χτες. Το μακρύ πιστόλι, το μακρύ χέρι ο Κουφοντίνας, ο Σάββας και ο Χριστόδουλος Ξηρός, ο Βασίλης ο Τζορδάτος, ο Ερακλής ο Κοστάρης, ο Κλέον ο Τερζάκης και ο Πάτροκλος ο Τσελέντης. Απαλλάχτηκαν, δεν αθώθηκαν, ο Γιάννης ο Σερίφης, η Αγγελική Σωτηροπούλου, η γυναίκα του Κουφοντίνα, ο Θεολόγος ο Ψαραδέλης και ο Παπαναστασίου. Είχαν 23 δολοφονίες συνολικά αυτοί οι άνθρωποι, τόσο ξένων όσο και Ελλήνων. Η πρώτη δολοφονία ήταν του Γουέλτ το 1975, του Αμερικανού στη χώρα μας, του Πέτρου και του Μάλιου το 1976 και το 1980, του Σταμούλη το συμπατριώτη μας που ήταν οδηγός στον Πέτρου το αστιφύλακα το 1980, του Τσάντες και του Βελούτσου το 1983 αν θυμάμαι καλά, του Χρήστου Μάτι το αστιφύλακα που ήταν στην τράπεζα στα Πετράλωνα που κάναν τη ληστεία και τον εκτελέσαν εν ψυχρό το 1984, του εκδότη του Νίκου του Μονφεράτου το 1985, ναι, του Ρουσέτη το 1985, του Γεωργακόπουλο το 1985, του Δημήτρη του Αγγελόπουλου του Βιομήχανο.
0: Στάσω ένα λεπτό, στο 1986. Μισό λεπτό, μήνε στο 1985. Ναι. Τρεις δολοφονίες.
1: Τρεις το 1985, του Νορντίν το 1986.
0: Πόσο εύκολο ήταν να τους καθαρίζουν τους ανθρώπους έτσι? Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Είχα πεδείξει ότι ήταν πολύ εύκολο. Του Αγγελόπουλο το 1986, του Νορντίν και του Αναστασιάδη, του εκδότη το 1988. Το 89 είχαμε δύο, του Ανδρου Λιδάκη, του Ισαγγελέα και του Παύλου του Μπακογιάννη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το 91 είχαμε πάλι δύο. Είχαμε του Στιούαρτ, του Άγγλου και του Μαρί. Είχαμε την επίθεση του Υπουργείου Οικονομικών και το θάνατο του με την ρουκέτα που σκοτώθηκε ο Θάνος Οξαρλιάν, την οποία δικαιολόγησαν σαν παράπλευρη απώλεια. Είχαμε του Τούρκου του Τσετίν του 92, του Σπαχίογλου. Ναι. του 94, του Βρανόπουλου του 94, του Περατικού του 97 και τελευταία του Σόντερς του 2000. Αυτή ήταν η δράση. Αυτά ήταν τα θύματα του 17 Νοέμβρη. Επιπλέον είχαμε 14 τραυματίες αστυνομικούς με την βομβιστική επίθεση των λεωφορείων του ΜΑΤ έξω από το... κοντά στο Κάραβελ το ξενοδοχείο. Εκεί είχαμε ένα νεκρό και 14 τραυματίες αστυνομικούς.
0: Ναι, την δράση
1: της ήταν αυτή, συνερήφθησαν, καταδικάστηκαν και ένας-ένας επιστρέφουν μεταμελημένοι, σοφρονισμένοι.
0: Καλά τώρα, εντάξει, τώρα...
1: στην ελληνική κοινωνία.
0: Πώς είναι δυνατόν να σοφρονιστεί ένας άνθρωπος.
1: Δεν ξέρω βέβαια αν αυτή την ιδεολογία την
0: εγώ
1: οποία
0: δεν είδα
1: είχαν,
0: ποτέ
1: δεν
0: να αποκηρυχθεί. Είδες εσύ να έχει δημοσιευτεί κάτι
1: τέτοιο. Εγώ ξέρω ότι... ο Μιχάλης Οικονόμου ή Γιωτόπουλος, γιατί τότε τον ψάχναμε ως Γιωτόπουλο, αλλά εμφανίστηκε ο Μιχάλης Οικονόμου, ουδέποτε μίλησε, ούτε στο δικαστήριο, ναι. Δεν είπε τίποτα ποτέ. Αλλά από εκεί και πέρα η ελληνική πολιτεία και η ελληνική δικαιοσύνη που είναι τυφλή, κυριολεκτικά τυφλή, λοιπόν, αποφάσισε χτες, νομίζω, την αποφυλάκησή του κλπ. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα κρίνω αν είμαι υπέρ ή κατά της αποφυλάκησης. Αυτό θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Αυτοί που έχουν τα γένια έχουν και
0: εντάξει,
1: τα χτένια.
0: Το δέχομαι όπως το λες. Εγώ θέλω όμως να σταθούμε λίγο, σε παρακαλώ πολύ, στην δράση αυτών των ανθρώπων, στη σύλληψή τους, που έγινε από σπόντα ή τους παρακολουθούσατε καιρό πριν?
1: Όχι, αυτός ο μύθος
0: τι ρόλο
1: τελειώνει.
0: Είχες εκεί,
1: κάποιοι
0: τι ρόλο
1: θέλουν
0: είχες,
1: να απαξιώσουν, ναι, ένα έργο κάποιων ανθρώπων που πραγματικά δώσαμε τη ζωή μας, την ψυχή μας, να το πω έτσι, μας έχασαν οι οικογένειές μας. Μιλάω για τον εαυτό μου, γιατί από το 1993 υπηρέτησα σε αυτή την αντιτρομοκρατική υπηρεσία και όλη την περίοδο ήμουν εκεί τη σύλληψη κλπ. Μέχρι και αργότερα. Όχι, έγινε μια πολύ μεθοδευμένη δουλειά, ήταν θέμα χρόνου και να μην έσκαγε η βόμβα στα χέρια του Σάββα του Ξηρού, ήταν θέμα χρόνου η σύλληψη αυτών των ανθρώπων. Βέβαια τώρα κάποιοι επιχειρούν να απαξιώσουν όλη αυτή τη λειτουργία, διάφορα σενάρια γράφουν από εδώ και από εκεί, ειλικρινά δεν δίνω σημασία γιατί δεν αξίζει τον κόπο. Άλλωστε στην Ελλάδα είμαστε μαθημένοι με τα σενάρια, γιατί πριν τη σύλληψη 17 Νοέμβρη είχα και ο ίδιος την ατυχία. Πολλοί να λένε ότι είναι μια οργάνωση αμερικανοκίνητη, είναι οργάνωση της CIA κλπ. Άλλοι λέγανε ότι είναι μια οργάνωση του ΠΑΣΟΚ. Τα σενάρια στην Ελλάδα, ξέρεις, πάντα κάποιοι που έχουν φαντασία τα γράφουν. Και ας πω τώρα ένα περιστατικό που
0: έλυσα. Ναι, μου πεις, ναι.
1: Σε μια εκπαίδευση στην Ακαδημία του FBI στον Κουάτικο, που είχα την τύχη να εκπαιδευτώ επί κάποια χρόνια αποσπασματικά, λέει ένας υπεύθυνος της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, που ήταν υπεύθυνος για την νότιο-ανατολική Ευρώπη, ξέρετε, στην Ελλάδα δεν μπορείτε να πιάσετε 17 Νοέμβρη, γιατί πίσω από το 17 Νοέμβρη είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, αυτό το θυμάμαι, το λέγανε.
1: Και η απάντησή μου, η απάντησή μου εκείνη τη στιγμή, ήμασταν τρεις αξιωματικοί. Λέω, ναι, συμφωνώ. Αυτά λέτε εσείς εδώ στην Αμερική. Στην Ελλάδα όμως, ξέρεις τι λένε? Ότι εμείς δεν μπορούμε να συλλάβουμε 17 Νοέμβρη, γιατί πίσω από 17 Νοέμβρη είναι η CIA. Εκεί ακριβώς έβαλε τα γέλια. Ναι, εμείς έχουμε υποχρέωση όμως σαν αστυνομικοί να κάνουμε τη δουλειά μας και να φτάσουμε στο τέρμα. Κάτι το οποίο έγινε στην πορεία. Απεδείχθηκε πουθενά στην πορεία ότι ήταν CIA ή ότι ήταν ΠΑΣΟΚ ή άλλη πολιτική δύναμη. Όχι. Αλλά τα σενάρια όμως, δυστυχώς, κάποιοι κοντιλοφόροι, κάποιοι οι οποίοι εμφανίζανε τον εαυτό τους ως ειδικοί αναλυτές, κάποιοι οι οποίοι...
0: Παράγει σου ξέ αυτό το ειδικοί αναλυτές.
1: Ακριβώς, παρουσίαζαν τον εαυτό τους ως μεγάλο δημοσιογράφοι ή μεγαλοπολιτικοί, που αργότερα έγιναν και υπουργοί, αυτά έλεγαν. Και ο ελληνικός λαός από κάτω, ο απλός πολίτης που έχει τα προβλήματά του, που έχει τη φτώχεια του, έχει την ανεργία του, δεν ξέρω τι άλλο, έλεγε, ναι μωρέ, αφού το λέει ο τάδε, το γράφει τάδε εφημερίδα, ή το λέει ο τάδε πολιτικός αναλυτής, ή το λέει ο τάδε υπουργός, ή βόλευτης, γιατί βολευτές ήταν και όχι βουλευτές κάποιοι. Εντάξει, έτσι είναι. Να που δεν ήταν έτσι.
0: Ναι. Όταν έγινε η σύλληψη, όταν ειδοποιηθήκατε ότι
1: όταν έγινε
0: γίνεται
1: η σύλληψη,
0: αυτό που γίνεται με τον Ξηρό.
1: Ειδοποιηθήκαμε, όταν έγινε η σύλληψη, χτύπησε συναγερμός. Πρέπει να σου πω ότι είχα 14 μέρες από το σπίτι μου. Ο γιος μου έφερε ρούχα για να αλλάξω στη δουλειά. Τότε ξέρεις, εκεί που μας λιδωρούσαν αρκετοί και συνάδελφοί μας ακόμα, γιατί μας θεωρούσαν ρουφιάνους των Αμερικανών, μας θεωρούσαν ελίτ. Και συνάδελφοί μας ακόμα τότε ψήλωσαν αρκετά και μας έβγαζαν το καπέλο. Δυστυχώς έτσι είναι στη χώρα μας.
0: Όχι, στάσου, θέλω μια λεπτομέρεια, έτσι, μια εικόνα από την ώρα που ειδοποιείτε. Λοιπόν, από εκεί ξεκίνησε το λίγο. Ειδοποιείτε αστυνομία.
1: Ήμουν ο πρώτος που ειδοποιήθηκα και ήμουν σε ένα γάμο στο Νέο Κόσμο. Λοιπόν, έτυχε εκείνη την ημέρα εγώ να παντρεύεται ένας πολύ στενό μου συγγενικό μου πρόσωπο, ήμουν στο γάμο και οι υπόλοιποι συνάδελφοι παντρευόταν ένα συνάδελφο.

0: Ήταν δική μου δουλειά.
1: Καλέ, όχι, λέμε για την ομάδα. Ναι.
0: Ακόμα υπάρχουν άνθρωποι και λένε αυτό λέει εκεί πέρα, δεν δούλεψε ποτέ στην αστυνομία.
1: Όχι, και ήταν
0: συνδικαλιστής. Ναι, συνδικαλιστής. 6 χρόνια πρόεδρος, αλλά από αυτούς που δεν πήρα ούτε μία μέρα συνδικαλιστική άδεια.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό μπορώ να το αποδείξω ανά πάσα ώρα και στιγμή. Δεν έχω να απολογηθώ σε κανέναν, αλλά να μάθουν κάποιοι να ρωτάνε, να ψάχνονται και μετά να ανοίγουν το στοματάκι τους.
1: Μείνε λοιπόν λίγο σε αυτό το κομμάτι, ειδοποιήστε. Μα το μαθαίνεις πρώτος
0: και από εκεί και πέρα αρχίσαμε να τρέχουμε. Στην αρχή επελήφθη για καμιά ώρα μια μισή στο λιμενικό, γιατί ήταν στην ζώνη του λιμενικού σώματος, και στην πορεία μπήκαμε εμείς στο χορό σαν τρομοκρατική υπηρεσία, και από εκεί και πέρα ξεδιλήφθηκε ο μύθος της Αριάδνης.
1: Ναι. Όταν τραυματισμένος πια, βαριά τραυματισμένος ο Ξηρός.
0: Εντάξει, βαριά τραυματισμένος ο Ξηρός, δεν μπορώ να πω ότι ήταν και βαριά. Είχε τις αισθήσεις τους, μιλούσε ο Ξηρός για 10-12 μέρες, έτρεμε σαν ψάρι γιατί φοβόταν τον Κουφοντίνα. Μην τον εντοπίσει ο Κουφοντίνα στον Ευαγγελισμό και τον καθαρίσει. Αυτό ήταν ο φόβος του.
1: Αλήθεια.
0: Τον κατεβάζαμε για αλλαγή, έπιανε το χέρι, το έσφυγε και έλεγε: ω, αδειάζαμε τους διαδρόμους όλους για να τον κατεβάσουμε.
1: Ναι, αλλά να ρωτήσω κάτι. Ωραία, να ρωτήσω κάτι, σε παρακαλώ. Αυτός ο άνθρωπος που φοβόταν τόσο πολύ το σύντροφό του, γιατί?
0: Είχαν μία ομερτά μεταξύ τους. Προφανώς, λέει, αν κάποιος συλληφθεί δεν θα ανοίξει το στόμα του ποτέ, δεν θα μιλήσει για την υπόλοιπη οργάνωση. Και επειδή εδώ αυτός που είχε την ομερτά αυτή ήδη είχε μιλήσει και λοιπά, ήδη αρχίσαν να γράφουν, σου λέει, τώρα θα με καθαρίσουν. Αν μην προλάβω και να πω και τα υπόλοιπα.
1: Αυτός δεν είχε πρόβλημα όμως μαζί με τους συντρόφους του να καθαρίσει τόσο κόσμο?
0: Όχι βέβαια.
1: Ο ίδιος φοβόταν όμως όταν ήρθε τον τύπο.
0: Εντάξει, τον ο καθένας στη ζωούλα του την αγαπάει και τη θέλει. Δυστυχώς για τους άλλους ήταν υπεριαλιστές, ήταν φασίστες, ήταν οικονομική ελίτ, ήταν άνθρωποι των Αμερικανών κλπ. Δυστυχώς το μανιφέστο, το ιδεολογικό μανιφέστο, το αν μπορούμε να το πούμε ιδεολογικό μανιφέστο, ήταν αυτό. Και σε όλες τις προκηρύξεις που κατά καιρούς έβγαζαν, αυτά ευαγγελίζονταν, αυτά έλεγαν στον κόσμο. Δυστυχώς όμως, ναι. Δήμητα, ξέρεις κάτι, φτάσαμε σε μια περίοδο του 2013-2014 και μετά να ακούς κάποιες φωνές και να λένε, ξέρεις κάτι, με αυτά που ζούμε τώρα χρειαζόταν μια 17 Νοέμβρη.
1: Ναι, είναι μεγάλο. Ή μια χούντα.
0: Μια 17 Νοέμβρη.
1: Αυτό
0: δηλαδή,
1: δεν μπορώ να το δεχτώ. Ναι.
0: Με 23 νεκρούς και 17-18 τραυματίες. Αυτοί οι νεκροί δεν είχαν μάνα. Έλληνες ήταν οι περισσότεροι. Μπορεί κάποιοι από αυτούς να ήταν μπερδεμένοι και να θεωρήθηκαν και να ήταν βασανιστές επί χούντας. 2-3 άτομα ήταν. Οι υπόλοιποι τι ήταν δηλαδή. Τι ήταν ο Μπακογιάννης, ήταν κανένας βασανιστής της Χούντας, τι ήταν ο Μάτης, ήταν βασανιστής, τι ήταν ο Αξαρλιάν, ένα αυτό παιδί 16 χρονών, βλέπω τη μάνα του κάθε χρόνο στο μνημόσυνο που γίνεται στη Μητρόπολη για τα θύματα του 17 Νοέμβρη και σπαράζει η ψυχή μου. Και σπαράζει ειλικρινά η ψυχή μου, να πούμε.
1: Λογικό δεν είναι. Επίσης, θέλω να σταθούμε λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, στη σημερινή, στη χθεσινή απόφαση τέλος πάντων, να βγει από τη φυλακή.
0: Τι να σχολιάσω,
1: ο Γιωτόπουλος, μισό-μισό. Δεν θέλω να σχολιάσω την απόφαση δικαιοσύνης, όχι. Θέλω να σχολιάσω τη στάση των Αμερικανών, που από τη στιγμή που βγήκε αυτός ο φως της δημοσιότητας, έχει γίνει αυτό που έχει γίνει και τώρα οι πληροφορίες λένε ότι επανεξετάζεται το θέμα.
0: Δεν ξέρω, είναι λογικό, μια ξένη χώρα η οποία πραγματικά είχε θύματα, έτσι, από πλευράς 17 Νοέμβρη. Και όχι μόνο, δεν μιλάω για τους Αμερικανούς, και η Τουρκία είχε θύματα και η Αγγλία είχε θύματα. Είχαν θύματα. Και η Ελλάδα τα πολύ περισσότερα θύματα τα είχαμε εμείς εδώ ως Έλληνες. Οι Αμερικανοί είχαν, οι Τούρκοι είχαν, 2-3 αν δεν κάνω λάθος, 2-3 είχαν οι Εγγλέζοι με τελευταίο το Σόντερς. Έχω την εντύπωση, τουλάχιστον οι Αμερικανοί και οι Εγγλέζοι, έχω την εντύπωση ότι μπορεί η δικαιοσύνη να είναι ανεξάρτητη, μπορεί να είμαστε μια ανεξάρτητη χώρα. Υπάρχουν όμως εδώ και κάποιες, θα έλεγα, διεθνείς συνθήκες, δεν ξέρω πώς να το πω, που τουλάχιστον διπλωματικά εκτιμώ ότι θα υπάρξει κάποια αντίδραση. Τώρα, αν θα τη μάθουμε ποτέ αυτή την αντίδραση ή όχι, είναι θέμα. Θέματα πολιτικής και δεν είναι θέματα δικά μου.
1: Καλά, οπωσδήποτε. Για να πάμε σε κάτι άλλο, παρακολουθώντας χθες την εκπομπή Αποκαλύψεις με σένα και τον Πέτρο τον Κουσουλό, έγινε αναφορά στην Κρήτη με τον ΟΠΕΚΕ.
0: Ναι, βέβαια, γιατί γίνεται ένα πανηγύρι εκεί.
1: Τι μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί είναι στο επίκεντρο η Κρήτη και πού βρέθηκαν τόσες χιλιάδες σκουλαρίκια για τα ζώα? Το έχω απορία όλο αυτό το πράγμα.
0: Καταρχήν, ερώτα τους συμπατριώτες μας από πού παίρνουν τα σκουλαρίκια. Δεν τα αγοράζουν, τους τα δίνουν τα σκουλαρίκια. Εκτιμώ οι ελεκτικοί μηχανισμοί αυτής της χώρας. Προφανώς εκεί αυτοί είχαν τον τρόπο να εξασφαλίσουν κάποιες χιλιάδες σκουλαρίκια, να τα έχουν σε μια αποθήκη και τα εμφανίζουν ως πρόβατα, να πούμε. Μπορεί τα πρόβατα να ήταν στην ίδια αποθήκη, κατά κάποιο τρόπο.

0: Ναι. Εντάξει, εκεί μπήκε η υπηρεσία δίωξης οικονομικού εγκλήματος, ήταν ΑΔΕ, ήταν πολλές υπηρεσίες, έγινε για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια πάτησε η αστυνομία στα Ζωνιανά και όχι μόνο και στους γύρω περιοχές. Συνέλαβαν αρκετά άτομα, κατασχέθηκαν 52-53 λογαριασμοί, πολλά τα λεφτά. Πολλά από αυτά προέρχονται, όπως είπαμε, από τις παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Εντάξει, δεν είμαι στην Κρήτη, γιατί η υπόλοιπη χώρα δεν έχει παράνομες επιδοτήσεις. Έχει, δεν έχουν καταδικαστεί άλλοι, έχει. Δεν έχουμε εκεί στην πατρίδα μας. Νομίζω ότι μπορεί να μην έχουμε. Έχουμε και καταδίκες. Μπορεί και να μην έχουμε ακόμα κι άλλες. Μπορεί στην πορεία να έχουμε να δούμε κι άλλες καταδίκες.
1: Περίμενε.
0: Δεν την βγάζω απ' έξω εγώ, ούτε την πατρίδα μας. Τους αγαπώ, τους εκτιμώ, τους σέβομαι. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι άνθρωποι έντιμοι.
1: 36-38 άτομα κατηγορήθηκαν και καταδικάστηκαν τις προάλλες για τα πλαστά βοσκοτόπια στην Υγειάλεια.
0: Εντάξει, μόνο η Υγειάλεια έχει πλαστά βοσκοτόπια. Και εμείς έχουμε εκεί πατριώτες που έχουν δηλώσει βοσκοτόπια στα κύθρα.
1: Ναι.
0: Αυτά θα έρθουν στην πορεία. Πάντως εγώ δεν έχω χωράφια να δηλώσω, ούτε στην Τολοκανονία, ούτε στα Κύθρα.
1: Χτες αναφέρθηκες και στο Αγρίνιο.
0: Ούτε στο Καστρακίου, ούτε στο αεροδρόμιο του Αγρίνιου.
1: Ναι, νομίζω με κάλυψες τώρα. Πάντως άμα χρειαστεί κανένας, ρε παιδί μου, να μεταφέρει ζώα για να τους βάλει σκουλαρίκια,
0: έχεις
1: τώρα που
0: φορτηγό,
1: δεν τα πηγαίνει.
0: Φορτηγό
1: μπορώ να βρω.
0: Κοίταξε, συνήθως τα ζώα μεταφέρονται από Κρήτη στο Ξηρόμερο με αεροπλάνο. Αεροπλάνο δεν έχεις.
1: Όχι, δεν έχω. Δεν έχω η μαύρη. Δεν μου το έλεγε ο
0: καλά τότε, τσούπα μου να μην που λένε στο χωριό μου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση μου. Την καλημέρα μας.
0: Γεια, γεια.
1: Καλημέρα μας.

0: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
8: Άνθρωποι του Αγρινίου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 23 Μαΐου. Stand-up comedy. Πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, τον Άγιο Χριστόφορο, καπνά, σημαίες πανετολικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής. Πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 23 Μαΐου στον κινηματογράφο Ελληνής. Προπόληση more.com και στα ταμεία του κινηματογράφου.
9: Smart και αρμονία.
10: Αρμονία και smart.
9: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
10: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
9: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
10: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

Συνεχίζουμε 10 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε εδώ συντονισμένοι, σας θυμίσουμε, Δυτικά FM 92,8. Μπορείτε να μας καλείτε 2641-039-410-39-411. Καλημερίζουμε τον Κόμβο Σταδίου, Μανώλης Τσεκούρας, η Κόμβο Σταδίου. Είναι ένα και το αυτό. Και φυσικά μιλάμε για την έκθεση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που είναι εδώ στο Αγρίνιο, στον Κόμβο Σταδίου. Και στα Ιωάννινα, είναι στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, στην Παιδινή Ιωαννίνων, εκεί που βρίσκεται καθημερινά μεταχειρισμένα, εγγυημένα αυτοκίνητα πάντα, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Θα πάρετε και πάρα πολλές υπηρεσίες, θα τις πάρετε και δωρεάν τις υπηρεσίες, 0% προκαταβολή, 72 δόσεις, ανταλλαγές οχημάτων, 2641-059-600-6955-568-600 στη διάθεσή σας.

άγριο περιστατικό, μπορώ να το χαρακτηρίσω και έτσι, γιατί έβγαλε και η αστυνομία ανακοίνωση. Έλαβε χώρα εδώ στο Αγρίνιο. Έπεσε μήνυση σε βάρος μιας κοπέλας 16 ετών, μαθήτρια σε σχολείο του Αγρινίου. Την υπέβαλε συνομιλική της μαζί με τη μητέρα της. Την κατήγγειλε ότι υπέστη bullying και γινόταν αυτό για κανένα δύο μήνες. Υποστηρίζει η κοπέλα ότι δέχτηκε απειλή, ότι την έβρισε, ότι της προκάλεσε σωματικές βλάβες και είχαν συναντηθεί, λέει, και οι δύο στο κέντρο της πόλης εδώ στην πλατεία. Σύμφωνα με όσα έχει καταγγείλει η 16χρονη, φέρεται να προκάλεσε σωματικές βλάβες και στη μητέρα της. Η 16χρονη, που κατηγορείται από τη μάνα και την κόρη, υπέβαλε και αυτή μήνυση σε βάρος της μητέρας για απειλή, εξύβριση και πρόκληση σωματικών βλαβών. Και τι λέει η αστυνομία? Λέει ότι συνελήφθησαν χθες το πρωί στο Αγρίνιο από τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου, την ασφάλεια ουσιαστικά. Μια 16χρονη και μια ενήλικη μεταπή γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, εξύβριση και απειλή, ενώ παράλληλα συνελήφθη και η μητέρα της 16χρονης για παραμέληση της εποπτείας της. Να πούμε πιο συγκεκριμένα πως η αστυνομία λέει ότι η ενήλικη κατηγορούμενη και η 16χρονη κόρη της κατήγγειλαν ότι η ενήλικη κατηγορούμενη χθες το πρωί επήλυσε έξω από το σχολικό συγκρότημα του Αγρινίου την τελευταία. Επιπλέον, σύμφωνα με την καταγγελία, η ανήλικη κατηγορούμενη είχε επαναλαμβανόμενη κακοποιητική συμπεριφορά στη 16χρονη, την οποία τους τελευταίους δύο μήνες την έβριζε, την απειλούσε και τις προκαλούσε σωματικές βλάβες. Στη συνέχεια, στην πλατεία εδώ, η 16χρονη κατηγορούμενη και η μητέρα της απαθούσας ενεπλάκησαν μεταξύ τους επεισόδια σωματικής βίας, ενώ άλλοι υλοκατηγορήθηκαν για απειλή και εξύβριση. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορουμένων πρόκειται να υποβληθεί και στον εισαγγελέα πρωτοδικών εντολών ακαρνανίας. Οι πληροφορίες λένε ότι πέσανε πολλά κατά κέφαλα. Τώρα, αλήθεια ψέματα, ψάχνουμε να δούμε τι έχει συμβεί. Αλλά το να φτάσεις σε σημείο να χτυπήσεις και μία 16χρονη γιατί δεν λέει να σταματήσει να κάνει bullying στο παιδί σου, τι να πεις πια, ξεφεύγει η κατάσταση.

Να πούμε ότι υπάρχει μια δυσλειτουργία στην αγορά και πολλά προβλήματα που έχουν προκαλέσει στα νοικοκυριά. Η βλάβη που έγινε στο δίκτυο της Νόβα, το αποτέλεσμα είναι στο Αγρίνιο να μην λειτουργούν ίντερνετ και τηλέφωνα. Δεν είναι λίγοι οι επαγγελματίες που προσπαθούν να ενημερωθούν από χθες το μεσημέρι για το πότε πρόκειται να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Και όπως λένε και στο συνείδηση.gr, τελικά η κατάσταση δεν έχει αλλάξει προς το καλύτερο. Ένας συνδρομητής που κάλεσε στις 5 τα ξημερώματα, καθώς ξεκινά πολύ νωρίς την εργασία του, πληροφορήθηκε, λέει, ότι απαιτούνται άλλες 21 ώρες για να λύσει το πρόβλημα. Δεν μπορώ, λέει, να δεχτώ τηλεφωνήματα, να λάβω ηλεκτρονικές παραγγελίες, αλλά και να λειτουργήσω το POS που έχει. Και αυτό το έχει αναφέρει και το καταγγέλει η επαγγελματίας του κέντρου στη συνείδηση, που πρόβλεψε ότι η μέρα θα πάει χαμένη και ο ίδιος ουσιαστικά, αντί να έχει έσοδα, θα μπει μέσα. Γιατί όταν μπαίνει άλλο στο κατάστημα και σου λέει θα πληρώσω με κάρτα και εσύ δεν μπορείς, δεν έχεις ίντερνετ, χάνεις τον πελάτη σου. Άλλος δεν έχει διαρωτηθεί πώς θα πληρωθεί αν ο πελάτης του αγοράσει ένα προϊόν και πάνω του δεν έχει μετρητά. Αυτό που σας λέω. Έχει δημιουργήσει λοιπόν το πρόβλημα μια μεγάλη αναστάτωση και επιχειρηματίες αλλά και οι υπόλοιποι συνδρομητές περιμένουν και μια επίσημη απάντηση. Και δεν είναι λίγες φορές που έχουν αντιμετωπίσει και έχουμε αντιμετωπίσει θέματα με την Νόβα.

Ας πάμε τώρα να δούμε και το θέμα με το θάνατο του Κώστα Κασίτσα και τι συνέβη εκεί. Από το Αγρίνιο Κάλτσορ είναι η ενημέρωση και το Δημήτρη τον Παπαδάκη. Το ΜΟΔ Μεσολογγίου λοιπόν καταδίκασε, αφού ολοκληρώθηκε η δίκη για το θάνατο του Κασίτσα, τους κατηγορούμενους, όχι όμως για ανθρωποκτονία, αλλά για θανατηφόρα μη σκοπούμενη σωματική βλάβη. Αυτό έγινε χτες. Ολοκληρώθηκε στο Μικτόρκο το δικαστήριο στο Μεσολόγγι δίκη. Ο 54χρονος, να σας θυμίσω ότι είχε ξυλοκοπηθεί άγρια από διάτομο το Νοέμβρη του 2024 στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου και μάλιστα στο Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής, στο Αγρίνιο, πολύ κοντά. Λίγες μέρες μετά έχασε τη ζωή του στη ΜΕΘ, απεβίωσε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Άρτας. Για το θάνατό του, όπως λέει και το Αγρίνιο Κάλτσορ, κατηγορήθηκαν έπειτα από έρευνα της αστυνομίας δύο άντρες, ένας 41χρονος και ένας 25χρονος, για ανθρωποκτονία που κινούσε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κατηγορία που ως γνωστόν επισύρει ακόμα και την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Να πούμε ότι η δίκη που ξεκίνησε στις αρχές Μάη και χρειάστηκε αρκετές συνεδριάσεις, εξέταση πλειάδα μαρτύρων, ενώ υπήρξε και παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας από συγγενή του θανόντα. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια της δίκης κατατέθηκε αρμοδίως και ιατροδικαστική έκθεση, η οποία είχε καθυστερήσει, για το θάνατο του 54χρονου Κώστα Κασίτσα. Ωστόσο, να πούμε ότι σήμερα, χθες που λέω σήμερα, το Μικτόρκο, το δικαστήριο του Μεσολογγίου, με ομόφωνες αποφάσεις, τους καταδίκασε τους κατηγορουμένους, μεταβάλλοντας όμως την κατηγορία από αυτή της ανθρωποκτονίας από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στην υπιότερη κατηγορία της θανατηφόρας μη σκοπούμενη σωματική βλάβη για τον 41χρονο και της απλή συνέργεια σε θανατηφόρα μη σκοπούμενη σωματική βλάβη για τον 25χρονο. Το δικαστήριο τώρα μπορεί να μην αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό σε κάποιον από τους δύο κατηγορουμένους, όπως λέει Δημήτρης Παπαδάκης, έδωσε όμως αναστέλουσα δύναμη στην έφεσή τους και τους επέβαλε στον πρώτο ποινή κάθειρξης 8 ετών και στο δεύτερο ποινή φυλάκισης 4 ετών. Έτσι, οι δύο κατηγορούμενοι, μετά από 17 μήνες προφυλάκησης, αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, που σημαίνει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο ΑΤΑΦ, αστυνομικό τμήμα, τέλος πάντων μια φορά το μήνα. Ο συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων, Χρήστος Τσιμπούκης, μίλησε στο Αγρίνιο Κάλτσορ μετά την ολοκλήρωση της δίκης και δήλωσε: από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα την υπεράσπιση των δύο κατηγορουμένων, εντοπίσαμε σοβαρές αποδεικτικές δυσχέρειες και πλημέλειες ως προς το νομικό χαρακτηρισμό της πράξης, οι οποίες επισημάνθηκαν ήδη από το στάδιο της ανάκρισης. Πράγματι, σήμερα πολλοί από τους νομικούς ισχυρισμούς που προβάλαμε έγιναν δεκτοί και για το λόγο αυτό μετεβλήθη κατηγορία από την κακουργηματική της ανθρωποκτονίας με επαπειλούμενη ποινή την εσχάτη των ποινών σε μια κακουργηματική πράξη, σαφώς πιο ήπιες ποινικής απαξίας. Οι εντολίες μου, λέει, εξακολουθούν να δηλώνουν την αθωότητά τους περίτρανα, αναμένοντας την οριστική δικαίωση τους στο εφετείο. Προφανώς και αισθάνονται, λέει, δικαιωμένοι από την εξέλιξη της ποινικής τους μεταχείρισης, η οποία τους έφερε πλέον σε καθεστώς ελευθερίας. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη, αλλά περιμένουμε να δούμε και το εφετείο τι πρόκειται να πει.

0: Προχωράμε στην εκπομπή και τώρα θα καλημερίσουμε και τον ακροατή μας και τον είχαμε και πριν, μερικές μέρες πριν εδώ, με άλλη ιδιότητα του καθηγητή, τον Ηλία το Χαλαστάνη, ο οποίος... έχω πολλές καταγγελίες αυτή την ώρα, από την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή, για το τι συμβαίνει, σε ποιο σημείο, Ηλία. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Είναι στην Εθνική Αντιστάσεως, στη Μακρύ και σε άλλους παρακείμενους δρόμους. Η εικόνα είναι τριτοκοσμική.
0: Δηλαδή? Και
1: γίνονται έργα, είναι τα μηχανήματα, είναι παντού χώματα και πέτρες. Η κίνηση αυτορυθμίζεται μόνη της. Δεν υπάρχει εργοδηγός και υπάρχει μόνο η καλή διάθεση των οδηγών και των εργατών που κάνουν τα έργα. Ούτε τροχιά υπάρχει, ούτε τίποτα. Και είναι μέρες αυτό, δεν είναι ότι είναι τώρα. Απλά έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι, γιατί όλοι όσοι περνάμε από εδώ συζητάμε γι' αυτό.
0: Οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι και δεν υπήρχε εργοδηγός και μάλιστα κάποιοι άνθρωποι που οδηγεί αυτά τα μικρά, τα πώς τα λένε, κάτι.
1: Είναι κάτι μικρή εξκαφής, δεν ξέρω πώς λέγονται ούτε εγώ.
0: Εξκαφής, μικρή εξκαφής, ναι.
1: Που τους οδηγούν. Οι οποίοι κινούνται παράλληλα. Κινούνται παράλληλα.
0: Εγώ έμαθα και ανάμεσα στα αυτοκίνητα, λέει.
1: Και ανάμεσα στα αυτοκίνητα αυτές τις ώρες. Και απλά δεν έχει συμβεί κάποιο ατύχημα λόγω της καλής διάθεσης των ανθρώπων που είναι εκεί στα έργα. Γιατί δεν υπάρχει ένας οδηγός με ένα σημαιάκι, ας πούμε, να μας κατευθύνει ή κάτι, και των οδηγών. Αλλά είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Και μην ξεχάσουμε τι γινόταν και πριν από μερικές μέρες στη Φιλελλήνων, που ήταν σκαμμένη καθώς την πέρναγες κάθετα σε πάρα πολλά σημεία. Αν θυμάμαι καλά, η Φιλελλήνων ήταν. Και ο ίδιος και τώρα εδώ πέρα. Δεν υπάρχει κάποια σήμανση. Δηλαδή, αν τυχόν περάσει κάποιος με ένα δίκυκλο και δεν προσέχει, ή θα πέσει από πέτρες, είτε από αυτές τις, ας τις θέσω, χαρακές στο έδαφος που κόβουν σύριζα από άκρη σ' άκρη το δρόμο. Και αυτό είναι επικίνδυνο. Δεν λέμε κάτι παράλογο.
0: Μα είναι δυνατόν
1: εγώ το χαρακτηρίζω, ξαναλέω, τριτοκοσμική αυτή την εικόνα για μια πόλη σαν το Αγρίνιο.
0: Στην Εθνική Αντιστάσεως μου είπες, εκεί που γίνεται το έργο τώρα για την...
1: Αντιστάσεως, μακρύ, είναι και σε παρακείμενους δρόμους, ναι.
0: Δεν είναι τραγική η κατάσταση. Αλλά εγώ δέχομαι τηλεφωνήματα
1: σήμερα,
0: από την ώρα που ξεκίνησα την εκπομπή.
1: Και σήμερα έχουν αρχίσει ευτυχώς τα περισσότερα να μπαζώνουν αυτές τις τρύπες που είχαν ανοίξει και να τα μαζεύουν. Αλλά λόγω που έχει αρχίσει να φτιάχνεται λίγο περισσότερο σε κάποια σημεία, είναι και οι οδηγοί που περνάνε συχνά από εδώ. Βλέπουν μια κατάσταση λίγο καλύτερη και είναι επικίνδυνη. Γιατί αν σου ρίξει τώρα και μια βροχή, θα γίνει λάσπη, καταλαβαίνεις τι έχει να συμβεί.
0: Μα αυτό που μου κάνει εντύπωση πραγματικά εμένα είναι η καταγγελία που έχω επίσης από ακροατή.
1: Εμένα να σου πω ότι μου έχει κάνει εντύπωση.
0: Τι, πες.
1: Ότι δεν συζητιέται αυτό το πράγμα.
0: Τι είναι, δεν συζητιέται.
1: Δεν συζητιέται αυτό το πράγμα και να δω ποιος. Δεν συζητιέται από πολιτικούς, να το θέσω. Εδώ του κόπου. Από υπαίθρος. Δεν υπάρχουν μόνο οι εκλεγμένοι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι κλπ. Υπάρχει και αντιπολίτευση.
0: Εγώ θέλω να σταθώ.
1: Δεν βλέπω να γίνεται
0: λόγο. Ναι, μισό λεπτό. Γιατί θέλω να σταθώ και στο καθημερινό θέμα τώρα. Εδώ αυτό που συζητάμε, ότι είναι δυνατόν αυτή την ώρα να υπάρχουν οι οδηγοί στους μικρούς εξκαφείς, όπως μου κατήγγειλαν, και που πάνε να δουλέψουν και χώνονται ανάμεσα και με ταχύτητα στα αυτοκίνητα, σφήνα. Πώς γίνεται αυτό? Μάλιστα έμαθα από έναν ακροατή, ο οποίος ειδοποιήθηκε στην αστυνομία και θα πάει, λέει, αν δεν έχει πάει, άμεση δράση. Για πες μου.
1: Το συζητούσαμε πιο πριν και με συναδέλφους που περνάνε από αυτόν τον δρόμο. Και με γονείς, μαθητών μου. Και μας έχει κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα. Γιατί είναι μια εικόνα την οποία δεν έχουμε συνηθίσει να συμβαίνει στην πόλη. Εκτός και αν τι να πω, δεν προσέξαμε και το είδαμε πρώτη φορά. Ούτε θέλω να κατηγορήσω κανέναν, ούτε από τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί. Απλά είναι επικίνδυνο. Και είναι μια εικόνα που δεν θυμίζει ένα κράτος που ανήκει στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θυμίζει εικόνες που βλέπουμε στην Αφρική, στην Ινδία και δεν ξέρω που αλλού.
0: Τραγικό από μόνο του. Πάντως όποιος περνάει
1: να
0: από εκεί,
1: να κάνετε,
0: φυσικά
1: να πάρετε μερικά
0: και θα
1: πλάνα,
0: φυσικά
1: και να δείτε
0: και θα έρθω.
1: Αν σας θυμίζει ένα ευρωπαϊκό κράτος ή αν σας θυμίζει κάποιο κράτος αυτό που χαρακτηρίζουμε.
0: Όχι, θέλω να σταθώ πραγματικά
1: το τρίτου κόσμου.
0: Ναι, μισό λεπτό. Θέλω να σταθώ πραγματικά σε αυτό. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, θα πήγαινε, λέει, άνθρωπος εκεί, αλλά το ζητούμενο, ξέρεις ποιο είναι? Ότι δεν είναι δυνατόν ακόμη και αυτοί που οδηγούν αυτά τα μικρά, τους μικρούς εξκαφείς,
1: κινδυνεύουν και αυτοί.
0: Ακριβώς.
1: Μπορεί κάποιος να μην προσέξει με ένα μικρό φορτηγό να πέσει πάνω τους και να τους παρασύρει. Δεν πρέπει να έχουμε θύμα για να συζητήσουμε ξανά για αυτό το πράγμα. Εκείνο όλο το ζήτημα.
0: Τι να πω, ρε παιδί μου, πραγματικά δεν είναι τραγικό. Μάλιστα.
1: Και είναι αυτό που σας είπα από την αρχή. Mm. Μέχρι τώρα δεν έχουμε ατύχημα λόγω της καλής διάθεσης των εργαζομένων και των οδηγών.
0: Ναι.
1: Αλλά άνθρωποι είναι, κειμένοι και δε. Ένας κουρασμένος να περάσει μπορεί να συμβεί χτύπα ξύλο, μακάρι να μην συμβεί τίποτα. Αλλά.
0: Ελπίζω τώρα που μας ακούνε και η αστυνομία να έχει κάνει τη δουλειά της ήδη να έχει πάει εκεί και η εταιρεία που έχει αναλάβει να φτιάξει το έργο να έχει εργοδηγό και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο να πω. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία μου, για την παρέμβαση.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα.

Το Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά, λέει ο Κλέραχος Μαρουσάκης, για να πάμε σε αυτό το θέμα του καιρού. Αναμένεται να φέρει, λέει, έντονη αστάθεια σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το μετεωρολόγο. Η πιο κρίσιμη μέρα θα είναι η αυριανή το Σάββατο, με εκτεταμένες βροχές και ισχυρές καταιγίδες να χτυπούν μεγάλο μέρος της υπηρετικής Ελλάδας και των νησιών, και τα φαινόμενα να εκδηλώνονται κατά όλη τη διάρκεια της μέρας. Τα καιρικά φαινόμενα θα ξεκινήσουν από το Αιγαίο και βαθμία θα επεκταθούν στο εσωτερικό της υπηρετικής χώρας. Η αστάθεια το Σάββατο, λέει ο ίδιος, θα είναι πιο έντονη, με βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται από το πρωί μέχρι το βράδυ, ενώ την Κυριακή αναμένεται περιορισμένος των φαινομένων. Ωστόσο, θα μείνει ο άστατος χαρακτήρας του καιρού και τις πρώτες μέρες της επόμενης εβδομάδας. Τα μεσημέρια και τα απογεύματα θα αναπτύσσονται καταιγιδοφόρα νέφη. Πολύ μ' άρεσε. Καταιγιδοφόρα νέφη, κατσόλη. Γι' αυτό θα πάμε να φάμε σε αμφιλοχία την επόμενη εβδομάδα τις γαρίδες, κατάλαβες. Ναι. Αρχικά, λέει, στα ορεινά και αργότερα σε παιδινές περιοχές, προκαλώντας βροχοπτώσεις και τοπικές καταιγίδες. Παρατηρείται ήδη αύξηση σήμερα του νεφοσκεπούς. Πώς μ' αρέσουν αυτά τα ελληνικά, η ελληνική γλώσσα. Στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο, με βροχές επεκτείνονται, λέει, σταδιακά προς τα βουνά της Κρήτης. Η Αττική θα χτυπηθεί και περιμένουμε τώρα να δούμε εάν θα φτάσει η βροχή και στα δικά μας τα μέρη εδώ. Τι λέει λοιπόν η πρόγνωση για αύριο του καιρού? Στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές σε όμβρους και σποραδικές καταιγίδες. Στα δυτικά λίγες νεφώσεις αρχικά, γρήγορα όμως οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στα υπηρετικά από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές σε όμβροι με μικρής διάρκειας καταιγίδας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο το απόγευμα 6. Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Φτάνει στην ανατολική και την ισχυωτική χώρα 22 με 23 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 24 με 26. Η ίδια κατάσταση βλέπω και την Κυριακή, αλλά κάπως έτσι θα ξεκινήσει και για τη Δευτέρα ο καιρός και θα ανάστατος και τα πράγματα θα αλλάξουν προς το καλύτερο από την Τρίτη και μετά.

αυτά που λέτε είχαμε να σας πούμε σήμερα, που είναι Παρασκευή, που ο μήνας έχει 22 και που μαθαίνω ότι θα γίνει λίγη γλέντι στον Άγιο Κωνσταντίνο σήμερα για να τιμήσουν και τον Άγιο και λοιπά και λοιπά εκεί στην πλατεία. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι να αναρωτηθώ, όχι να επισημάνω, να αναρωτηθώ εάν το γλέντι τραβήξει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, μέχρι το ξημέρωμα θα ειδοποιηθεί. Αλήθεια, η αστυνομία φέτος θα πάρει καμία κλίση? Γιατί πέρυσι μας είπαν ότι εμείς δεν ειδοποιηθήκαμε για τον ταβαντούρι που γινόταν και είχε ξεσηκωθεί μέχρι και το Αγρίνιο κοντά στον Άγιο Δημήτριο που μένω εγώ. Τους άκουγα μέχρι και κάτω. Για να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Πολλά φιλιά σας. Χαιρετάμε. Τη Δευτέρα πρώτο Θεός θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πρακτικά.
2: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
4: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
4: Φοβάμαι.
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ, με τρόμαξε.
2: Να το, το βρήκαμε, παιδιά.
3: Μπράβο.
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταϊκού και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού?
10: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταϊκού και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας, η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Σήμερα είναι Παρασκευή, 22 Μαΐου και είμαστε εδώ, όπως κάθε μέρα μαζί σας, στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Ετωλοκαρνανίας. Πιστοί στο ραντεβού μας μαζί σας για να δούμε μαζί και να σχολιάσουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα που έχουμε επιλέξει για τη σημερινή μας ατζέντα. Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά, γιατί έχουμε μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που έχει πάρει η διοίκηση του νοσοκομείου Αγρινίου σε συνεργασία με το προσωπικό για μια ημερίδα που πρόκειται να διεξαχθεί την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Παρασκευή στις 29 Μαΐου στο νοσοκομείο, στο χώρο του αμφιθεάτρου του νοσοκομείου Αγρινίου, που έχει ως τίτλο το ρόλο του επαρχιακού νοσοκομείου στο εθνικό σύστημα τραύματος, που είναι μια πρωτοβουλία που παίρνεται εδώ στο Αγρίνιο, λαμβάνεται εδώ στο Αγρίνιο από το προσωπικό του νοσοκομείου και τους γιατρούς, στο πλαίσιο και του γενικότερου εθνικού συντονισμού πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, νομίζω, ιδιαίτερο να το συζητήσουμε και για το συγκεκριμένο θέμα αυτό καθεαυτό που είναι το θέμα της ημερίδας, αλλά βεβαίως να δούμε και ευρύτερα κάποια πράγματα σε σχέση με τη λειτουργία του νοσοκομείου, τη σχέση του κόσμου με αυτό και πώς κάποια πράγματα παρατηρούμε και εμείς σιγά σιγά από το ρεπορτάζ να αλλάζουν προς το θετικό. Γιατί έχουμε δυστυχώς όλοι μας, νομίζω, σαν κοινωνία, μερικές φορές στην τάση να πηγαίνουμε και να μας χτυπάει το μάτι το κακό και να προβάλλουμε συνήθως τα κακά πράγματα που συμβαίνουν, ελλείψεις, προβλήματα το ένα το άλλο. Καλώς το κάνουμε αυτό, αλλά όταν βελτιώνονται τα πράγματα, όταν κάτι πάει να γίνει καλύτερο, νομίζω δεν πρέπει να το ξεχνάμε και να το παραλείπουμε, πρέπει και αυτό να το υπογραμμίζουμε εξίσου για να βάζουμε και μια αισιοδοξία, όχι τίποτα άλλο, στην καθημερινότητά μας. Εξάλλου το συστήνουν και οι γιατροί. Δεν χρειάζεται άγχος και απεσιοδοξία, πρέπει να πάμε μπροστά. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα είχαμε την ιδέα να καλέσουμε εδώ τον κύριο Χρήστο Μπαρτζόκα, που είναι ένα από τα στελέχη του νοσοκομείου στη χειρουργική κλινική και είναι και ο ηθήνων νους κατά κάποιο τρόπο αυτής της ημερίδας που έχει το νοσοκομείο, για να μας πει μερικά πράγματα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Κύριε Μπαρτζόκα, ευχαριστώ πολύ που κάνετε τον κόπο να έρθετε εδώ. Να πω και για τους φίλους ακροατές, έρχεται ο άνθρωπος κατευθείαν μετά από εφημερία. Είναι ένας νέος άνθρωπος, ένας νέος γιατρός με πολύ όρεξη και θα κουβεντιάσουμε πάνω σε αυτό το πράγμα. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, κέντρο τραύματος. Τι ρόλο μπορούμε να έχουμε πάνω σε αυτό? Τι είναι το Εθνικό Σύστημα Τραύματος?
1: Okay, είναι πολύ καλή ερώτηση και είναι ακριβώς πάνω στο πνεύμα της ημερίδας που θέλουμε να διοργανώσουμε. Ήδη από το Γενάρη του 2025 έχει περάσει ένας νόμος από το Υπουργείο Υγείας για την θέσπιση του Εθνικού Συστήματος Τραύματος. Πάρα πολλά χρόνια συζητιόταν, είχαν γίνει αρκετές διαβουλεύσεις, τελικά κατάφερε αυτό να υλοποιηθεί πέρυσι το Γενάρη. Πλέον έχουμε όλα τα νομικά εργαλεία για να μπορούμε να προχωρήσουμε στην υλοποίησή του. Η ιδέα είναι απλή εδώ πέρα, ότι ένας τραυματίας μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα. Ξέρουμε, έχουμε δεδομένα και αποτελέσματα, ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα σε κέντρα τραύματος μέσω ενός συστήματος τραύματος. Mm-hmm. Τι είναι όλα αυτά? Το σύστημα τραύματος ουσιαστικά είναι ένα δίκτυο νοσοκομείων, τα οποία έχουν ως σκοπό μόνο ένα πράγμα, να παρέχουν την καλύτερη φροντίδα στον κάθε τραυματία. Και η καλύτερη φροντίδα μπορεί να σημαίνει ότι αυτός ο τραυματίας θα πρέπει να μετακινηθεί σε όλους τους σταθμούς ενός συστήματος τραύματος, δηλαδή θα γίνει μια κλιμάκωση των ενεργειών από ένα μικρό χώρο, ένα σταθμό τραύματος, σε κάτι αρκετά μεγαλύτερο, όπως είναι ένα κέντρο τραύματος επίπεδου 2 ή επίπεδου 1, ή θα αντιμετωπιστεί σε ένα σταθμό τραύματος αν η φροντίδα που πρέπει να πάρει είναι αυτή για τις ανάγκες του. Τα αποτελέσματα είναι σημαντικά, γιατί ξέρουμε ότι η θνητότητα στα κέντρα τραύματος μειώνεται μέχρι και 25%. Και ξέρουμε επίσης ότι οι άνθρωποι οι οποίοι συνήθως θα χρειαστούν αυτή τη φροντίδα είναι νέοι άνθρωποι, δηλαδή μικρότεροι των 44 ετών. Ξέρουμε ότι είναι η πρώτη αιτία θανάτου στους ενήλικες κάτω των 44 ετών. Οπότε μάλλον θα είναι κάτι αρκετά ωφέλιμο.
0: Προφανώς θα είναι ωφέλιμο, θα είναι ωφέλιμο για τη ζωή. Είναι εντυπωσιακό αυτό που λέτε, γιατί δεν τον γνώριζα ότι είναι η πρώτη αιτία θανάτου. Και φαντάζομαι ότι αυτή η διαδικασία έχει να κάνει λίγο και με το πολλές φορές, μάλλον ίσως όλες τις φορές, το επίγον του πράγματος. Δηλαδή ένας τραυματίας τροχαίου είναι κάτι που προκύπτει εντελώς με αυτόν τον τρόπο, είναι καθαρό επίγον, ή ένα εργατικό ατύχημα φερρυπίν που κάποιος μπορεί να πέσει από μια σκαλοσιά, ξέρω εγώ, και να έχει πάθει μια κρανιοκεφαλική κάκωση ή οτιδήποτε άλλο. Φέρνω κάποια έτσι ενδεικτικά παραδείγματα που μου έρχονται στο μυαλό. Και εκεί πολλές φορές έχουμε δει στο παρελθόν, γιατί δυστυχώς αυτά που ζήσαμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και εδώ στο Αγρίνιο και σε άλλα νοσοκομεία, ιδίως στην προηγούμενη δεκαετία των μνημονίων, τώρα τα πράγματα έστω και με ένα αργό τρόπο βελτιώνονται και πάνε καλύτερα, ήταν λίγο τραγικά και μερικές φορές η κατάσταση στα επίγοντα ήταν δύσκολη. Δηλαδή υπήρχε μια δυσκολία διαχείρισης των περιστατικών, της διαλογής τους και όλα αυτά.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε. Η ιδέα εδώ πέρα σε εμάς τώρα είναι να προσπαθήσουμε να κατευθύνουμε τον τραυματία σε μια ροή η οποία θα τον βοηθήσει να έχει καλύτερα αποτελέσματα, να πάρει καλύτερη φροντίδα. Αυτό σημαίνει πρακτικά το εξής. Παρότι ξέρω ότι ο χώρος των επιγόντων είναι αρκετά συνοστισμένος και προφανώς τον καθένα μπορεί να συμβεί οποιοδήποτε ατύχημα, θα πρέπει να ξέρει ότι όταν θα μεταβεί στο νοσοκομείο υπάρχει μια... ένα υπεύθυνο προσωπικό για να κάνει την αρχική διαλογή του, που θα του κατατάξει σε ένα επίπεδο βαρύτητας. Ανάλογα με το επίπεδο βαρύτητας, θα χρησιμοποιήσει και αντίστοιχη δομή μέσα στο νοσοκομείο. Αν είναι χαμηλής βαρύτητας, θα μπορεί να εξεταστεί σε μια απλή κλίνη, σε ένα απλό θάλαμο στον χώρο των επιγόντων. Αν όμως αυτή η βαρύτητα περνάει ένα όριο που υπάρχουν τρόποι μέτρησης του, τότε υπάρχει ο χώρος αναζωογόνησης που έχουμε και στο νοσοκομείο Αγρινίου, αρκετά εξοπλισμένος, μέσα στον οποίο μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις σωτήρες για τη ζωή, οι οποίες μπορούν να συνεχιστούν και στο χειρουργείο, αλλά ξεκινούν από το χώρο των επιγόντων, στον οποίο έχουμε δημιουργήσει αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο Αγρινίου ένα πλήρως εξοπλισμένο χειρουργείο. Οπότε η ιδέα μας είναι να δώσουμε αυτή τη φροντίδα, να αναζωογονήσουμε όσο καλύτερα γίνεται τον τραυματία και συνέχεια να αξιολογήσουμε την κατάστασή του και πώς μπορούμε να τον θεραπεύσουμε στο νοσοκομείο Αγρινίου, αν αυτό μπορεί να γίνει, δηλαδή αν μπορούμε να δώσουμε ολιστική φροντίδα εκεί ή να συνεννοηθούμε, να επικοινωνήσουμε με τα κέντρα τραύματος, τα οποία θα διασυνδεόμαστε πλέον και τώρα συνδεόμαστε απλά σαν δευτεροβάθμιο με τριτοβάθμιο νοσοκομείο.
0: Ναι, γιατί συνήθως αυτού του τύπου γίνονται οι διακομιδές ασθενών, δηλαδή από το Αγρίνιο είτε προς την Πάτρα και το Πανεπιστημιακό του Ρίου είτε προς τα Γιάννενα. Υπάρχει ουσιαστικά μόνο αυτό που γίνεται, συνήθως τουλάχιστον.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο μεγάλες σχολές αντιμετώπισης στον κόσμο όσον αφορά το συγκεκριμένο είδος επίγοντος. Υπάρχει το stay and play και το scoop and run που λένε. Το stay and play σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιοι άρρωστοι, είτε γιατί είναι ανακοπή, είτε είναι και ένας πολύ σοβαρός τραυματισμός, που πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις ακόμα και στο χώρο του ατυχήματος. Πρέπει κάτι να κάνουμε, να σταματήσουμε μια αιμορραγία, να ακινητοποιήσουμε καλύτερα τον άρρωστο, να κάνουμε κάποιες ουσιαστικές παρεμβάσεις που θα βοηθήσουν και θα αλλάξουν την αντιμετώπιση, έστω και αν χάσουμε ελάχιστο χρόνο. Και υπάρχει και άλλη σχολή, το scoop and run, που θα πρέπει να βάλουμε γρήγορα τον τραυματία σε ένα ασθενοφόρο και να τον μεταφέρουμε στο χώρο που θα πάρει την καλύτερη φροντίδα. Συνήθως τα περισσότερα, η έννοια της διακομιδής, της γρήγορης διακομιδής με την ελάχιστη φροντίδα μπορεί να λειτουργεί. Αλλά όσον αφορά το τραύμα, ειδικά τη συγκεκριμένη πάθηση, κάποιος να έχει έναν τραυματισμό οποιασδήποτε αιτιολογίας, σίγουρα βοηθά καλύτερα το να παρέχουμε μια αρχική φροντίδα αναζωογόνησης σε αυτούς που την έχουν ανάγκη και στη συνέχεια να μπούμε στη διαδικασία διακομιδών. Αντιλαμβάνουμε το άγχος των συγγενών, αλλά και το ίδιο το αρρώστο, αν έχει συνείδηση για το πού θα πάρει την καλύτερη φροντίδα και μήπως είναι καλύτερα να πάει να μετακινηθεί κάπου αλλού. Είναι κάτι που ακούμε συχνά. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι μερικές φορές δεν είναι καλύτερο. Και ίσως είναι καλύτερο να πάρει τις αναγκαίες φροντίδες από εμάς και όταν αυτό ξεπερνάει τα όρια μας, τότε να μεταβεί. Πρέπει να κάνουμε κάτι λοιπόν, να κάνουμε βασικά ό,τι μπορούμε.
0: Ναι. Βλέπω από το πρόγραμμα της ημερίδας που έχει ανακοινωθεί σε αυτή την εκδήλωση θα υπάρξουν και ομιλίες από συναδέλφους σας που έχουν και εμπειρία από ό,τι μπορώ να καταλάβω και εργάζονται σε μεγάλα νοσοκομεία και σχετική εξειδίκευση πάνω στο τραύμα, γιατί η δικιά σας η επιστήμη, ανεξαρτήτως νομίζω ειδικότητας, αν είναι χειρουργός, κάποιος καρδιολόγος ή οτιδήποτε, έχει μια συνεχή εκπαίδευση, άρα η εξειδίκευση φτάνει μερικές φορές σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Ακριβώς, έτσι είναι. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε τον κύριο Βασιλείου, που είναι καθηγητής στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι διευθυντής στην τέταρτη χειρουργική κλινική του Αττικού και τον κύριο Μασαλή, ο οποίος είναι συντονιστής διευθυντής στην δεύτερη χειρουργική κλινική του Ευαγγελισμού. Είναι δύο μεγάλα νοσοκομεία, δύο μεγάλες χειρουργικές κλινικές και δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με το τραύμα, αγαπάνε το τραύμα, ζουν για το τραύμα και κάναν τα πάντα ό,τι μπορούσαν για να μπορέσουν να φέρουν αυτή την απόφαση, αυτό το νόμο τελικά σε υλοποίηση όσο γινόταν.
0: Και να το δούμε τώρα σε επίπεδο εφαρμογής, γι' αυτό γίνεται και η ημερίδα αυτή, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Πλέον θα είναι εδώ για να συζητήσουμε το πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό στην πράξη και κυρίως από το πιο απλό μικρό επίπεδο, όπως είναι ας πούμε, ένα κέντρο υγείας ή ένα επαρχιακό μικρό νοσοκομείο, τι μπορούν να παρέχουν, ποιες είναι οι φροντίδες που πρέπει να κάνουν και συνέχεια στο δικό τους το επίπεδο στα κέντρα τραύματος.
0: Εγώ, χωρίς να είμαι ειδικός, καταλαβαίνω ότι η δικιά σας ειδικότητα, η επιστημονική ειδικότητα του χειρουργού, σε αυτό που ονομάζουμε τραύμα. Αν όχι βασικότερη, σίγουρα είναι από τις βασικότερες, έτσι.
1: Ναι, ουσιαστικά είναι ο πυρήνας.
0: Ο πυρήνας.
1: Ο πυρήνας. Αλλά για να έχετε μια πλήρη εικόνα, δεν υπάρχει ένα άτομο εδώ πέρα. Υπάρχει μια οντότητα που λέγεται ομάδα τραύματος. Η ομάδα τραύματος είναι μια συστάδα ανθρώπων, οι οποίοι είναι γιατροί, νοσηλευτές, ακτινολόγοι, ακτινογράφοι, οι οποίοι ασχολούνται με τον τραυματή τη στιγμή που θα φτάσει εκεί. Οπότε είναι μια ομάδα, σκεφτείτε πώς είναι τα pit stop στη Ferrari και στη Formula 1. Οι οποίοι θα παραλάβουν τον τραυματή και θα κάνουν όλοι μαζί συστηματικά, γρήγορα, αυτοματοποιημένα κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις σε έναν που πραγματικά το έχει ανάγκη να γίνουν και δεν θα γίνονται άτακτες παρεμβάσεις και δεν θα υπάρχει πανικός. Γίνονται πολύ συστηματικά κάποια πράγματα τα οποία σίγουρα θα βοηθήσουν. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε δείξει ότι πάνε καλύτερα τα πράγματα μέσω των ομάδων τραύματος. Χειρουργός, αναισιολόγος, νοσηλεύτρια, ακτινογράφος, βοηθοί, ειδικευόμενοι, ακτινολόγοι, χειρουργοί, γενικοί γιατροί, γιατροί επιγόντων, όλοι αυτοί συμμετέχουν μέσα σε αυτή την ομάδα και ανάλογα βέβαια με το πόσο μεγάλη οικονομική δυνατότητα έχει το κράτος και το νοσοκομείο για να μπορεί να το υποστηρίξει. Οι ομάδες αυτές είναι άλλοτε μικρότερες, άλλοτε μεγαλύτερες. Μπορεί να περιλαμβάνουν από το λιγότερο 6 άτομα μέχρι και έχω δει με 17 άτομα. Έχω δουλέψει αρκετά χρόνια σε κέντρα τραύματος και έχω δει και πολύ μεγάλες ομάδες τραύματος οι οποίοι κάνουν φοβερή δουλειά.
0: Ναι. Και νομίζω 17 άτομα, εντυπωσιακός αριθμός. Το περιγράψατε πολύ καλά με την εικόνα με τη Φόρμουλα 1. Να ρωτήσω τώρα, εμείς εδώ ως νοσοκομείο Αγρινίου, που εντάξει είμαστε. Είμαστε θεωρητικά ένα μικρό επαρχιακό νοσοκομείο. Απευθύνεται όμως, το Αγρίνιο είναι η μεγαλύτερη πόλη της Αιτωλοκαρνανίας, έχει και αυτή την ιδιαιτερότητα ο νομός να είναι ένας μεγάλος νομός γεωγραφικά σε έκταση, με μεγάλες αποστάσεις, με ένα δεύτερο μικρότερο νοσοκομείο σε μια κοντά.

0: Οκ, κατάλαβα. Κοιτάξτε να δείτε. Από ό,τι σας εξήγησα, μπορεί να είναι αρκετά πολύ λίγα άτομα, μπορεί να είναι και μια πολύ μεγάλη ομάδα, η οποία θα καταφέρει να, προφανώς ο καθένας, να έχει ένα πολύ μικρό μέρος της συνολικής τελικά αντιμετώπισης του τραυματία, αλλά το δικό του μέρος να το κάνει ουσιαστικά. Εμείς κάνουμε εδώ ό,τι μπορούμε με τους πόρους και το ανθρώπινο δυναμικό που έχουμε. Και μπορώ να σας πω ότι δεν είναι λίγο. Όταν προκύπτει ένας σοβαρός τραυματισμός και ο άρρωστος πρέπει να μεταβεί στην αίθουσα αναζωογόνησης, αρκετά άτομα θα μαζευτούν για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την σωστή και σοβαρή αντιμετώπιση. Η ιδέα είναι και η μερίδα έγινε ούτως ώστε να εκπαιδευτεί καλύτερα το προσωπικό και να μην συμμετέχει οποιοδήποτε σε αυτή την ομάδα, αλλά να γίνεται με ένα πολύ συστηματικό τρόπο. Όταν θα προκύπτει το τραύμα, ο καθένας να ξέρει το ρόλο του. Mm-hmm. Άρα, αυτά τα 5-6 άτομα που θα μαζευτούν να μπορέσουν να κάνουν σημαντικά και συστηματικά πράγματα. Να μην κάνουν τυχαίες και άτακτες κινήσεις, οι οποίες τελικά μπορεί και να μην βοηθήσουν. Ο σκοπός μας είναι να εκπαιδευτεί και το ίδιο το προσωπικό και το κοινό να καταλάβει, αυτοί που θα τον παρακολουθήσουν, ότι εδώ πέρα πρόκειται να κάνουμε μια αρκετά σοβαρή δουλειά και να μπορέσουμε να ενταχθούμε σε αυτό το σύστημα τραύματος με τον καλύτερο τρόπο.
1: Ναι. Ναι. Με σκοπό τελικό να υπενθυμίσω, έτσι να πετύχουμε αυτό που είπατε πριν, να μειωθεί η θνητότητα, αυτός είναι ο τελικός σκοπός, για τη ζωή δουλεύουμε, έτσι, και να συγκρατήσουμε στο μέτρο του δυνατού και τη διαχείριση πολλών περισσότερων περιστατικών σε σχέση τουλάχιστον με το παρελθόν εδώ στο νοσοκομείο Αγρινίου.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Θα ήθελα να μου πείτε, γιατί υπάρχει το τελευταίο διάστημα, από ό,τι καταλαβαίνω, ίσως και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όχι ολιγόμηνο, μία σημαντική βελτίωση, μία πρόοδος, μία έτσι εξομάλυνση κάποιων πραγμάτων σε σχέση με τον παρελθόν και στη δικιά σας την κλινική, αλλά και σε άλλες κλινικές του νοσοκομείου. Χωρίς τα πράγματα να είναι αγγελικά πλασμένα και τέλεια και απολύτως ιδανικά, προφανώς δεν έχω διάθεση να οριοποιήσω κάτι, αλλά νιώθω ότι κάποια πράγματα πηγαίνουν σιγά σιγά προς το καλύτερο και από άποψη στελέχωσης, διορθώστε με αν κάνω λάθος, δεν ξέρω τα της υλικοτεχνικής υποδομής και σε τι βαθμό υπάρχουν ελλείψεις, αν και βλέπω τώρα γίνονται διάφορα προγράμματα και από την περιφέρεια που υπάρχει αντίστοιχο πρόγραμμα για τον ιατριοτεχνολογικό εξοπλισμό και η καρδιολογική προσπαθεί να αναβαθμιστεί, έχει το διαγωνισμό για το αιμοδυναμικό, γίνονται πολλά πράγματα που θα τρέξουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Και γίνονται, από ό,τι καταλαβαίνω, και πράγματα που έχουν να κάνουν με πρόσθετες υπηρεσίες προς τον ασθενή που θα έρθει στο νοσοκομείο Αγρινίου. Δηλαδή, υπηρεσίες που στο παρελθόν δεν παρέχονταν και πλέον παρέχονται.
0: Ακριβώς. Κοιτάξτε, υπάρχουν διαβαθμίσεις εδώ πέρα όσον αφορά την ποιότητα παροχής φροντίδας ανάμεσα στις κλινικές. Εγώ σίγουρα μπορώ να σας απαντήσω μόνο για τη χειρουργική κλινική.
1: Ναι.
0: Γνωρίζω όμως ότι αυτό που λέτε και εσείς, ότι υπάρχουν κλινικές όπως η καρδιολογική που λειτουργούν σε ένα άριστο επίπεδο. Όσον αφορά τώρα την χειρουργική κλινική, η χειρουργική κλινική έχει κάνει μια αξιοθαύμαστη σοβαρή προσπάθεια να εξυγχρονιστεί. Το τελευταίο διάστημα έχουμε καταφέρει, έχουμε εντάξει πρωτόκολλα στην λειτουργία μας από το χώρο των επειγόντων, στην διαδικασία, στην κλινική, αλλά και τη μεταχειρητική πορεία των ασθενών. Έχουμε καταφέρει να κάνουμε επεμβάσεις οι οποίες είναι ελάχιστα επεμβατικές, με την παρακεντήσεις, με την χρήση περίχων στο όρακα κοιλιάς, να κάνουμε προκτολογικές επεμβάσεις με τη χρήση λέιζερ, να κάνουμε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις που πριν δεν γινόταν, ας πούμε λαπαροσκοπικές κολικοειδεκτομές, λαπαροσκοπικές αποκαταστάσεις κυλών ή και εντερεκτομές, κολεκτομές. Πράγματα που σε ένα δευτεροβάθμιο υπαρχιακό νοσοκομείο της Κεντρικής Ευρώπης θα θεωρούνταν δεδομένα, εδώ δεν είναι δεδομένα. Υπήρχε μία απόσταση, αλλά θεωρώ ότι την καλύπτουμε, την προσεγγίζουμε και είμαστε και τυχεροί, γιατί έχουμε συμπαράσταση από την πολιτεία, έχουμε συμπαράσταση από το νοσοκομείο, από τη διοίκηση, που θέλουν να προχωρήσει αυτό για να μπορούμε να παρέχουμε τελικά καλύτερη φροντίδα, πιο ποιοτική φροντίδα. Να μην χρειάζεται ο ασθενής που έχει το πρόβλημα στο Αγρίνιο να μεταβεί σε άλλο νομό ή και στην πρωτεύουσα για να μπορέσει τελικά να δώσει λύση στο πρόβλημά του.
1: Ναι. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον πάντοτε, οπωσδήποτε, γιατί ξέρετε, κάποια πράγματα όταν μια κατάσταση παγιώνεται, δύσκολα μετά και στη συνείδηση του κόσμου, σε αυτό που λέμε η μέση κοινή αντίληψη, αλλάζουν. Απαιτεί πάντοτε κάποιο χρόνο αυτή η αλλαγή, αλλά εγώ κρατάω αυτό που λέτε, ότι υπάρχουν πλέον τέτοιου τύπου υπηρεσίες όπου

0: λαπαροσκοπικού τύπου εγχειρήσεις που γίνονται πλέον και είναι σημαντικό, γιατί ξέρουμε ότι είναι μία μέθοδος, αναφερθήκατε και στη μεταχειρητική πορεία και πολλά άλλα, που ουσιαστικά είναι υπέρ του ασθενούς κάθε φορά, δηλαδή και στο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό καθε αυτό και να μπορέσει να επανέλθει όσο το, ανάλογα με την περίπτωση βέβαια, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στην κανονικότητά του, σε σχέση τουλάχιστον με τις παλαιότερες μεθόδους των ανοιχτών χειρουργείων.
1: Αυτό είναι προφανές πλέον και αποδεδειγμένο. Γνωρίζουμε ότι έχουμε πολύ καλύτερα ποσοστά όσον αφορά τις μεταχειρητικές επιπλοκές, το μεταχειρητικό πόνο για παράδειγμα. Έχουμε πολύ καλύτερα ποσοστά όσον αφορά την ικανοποίηση των αρρώστων από την φροντίδα που πήραν, αλλά και τελικώς πρακτικά τον χρόνο νοσηλείας στο νοσοκομείο ή και τα ίδια τα νοσήλια, τα κόστη νοσηλείας να είναι μειωμένα. Οι άρρωστοι αισθάνονται αρκετά καλύτερα με τέτοιου τύπου παρεμβάσεις και ρέπουμε πλέον ως ιατρική χειρουργική κοινότητα στην ελάχιστα επεμβατική τεχνική, γιατί είναι καλύτερη για τον άρρωστο.
0: Εντάξει, αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τώρα βέβαια, επειδή είχα στο παρελθόν μιλήσει και με ανθρώπους που χειρίζονταν και είχαν εξειδικευτεί και σε ρομποτικά συστήματα ιατρικής και μάλιστα με κάποιους που ήταν στην τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων, και επειδή έτυχε να είχα και ένα φίλο, πολλά πράγματα ενδεχομένως να αλλάξουν στο μέλλον και με την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί οι εξελίξεις σε επίπεδο τεχνολογίας είναι πραγματικά ραγδαίες. Και στην ιατρική υποθέτω κάποια στιγμή, αν δεν είναι ακόμα τόσο ραγδαίες, βλέπουμε όμως σε πολλά άλλα πεδία και σε άλλες επιστήμες πέρα από την ιατρική να αλλάζουν πολλά πράγματα, και αυτό σίγουρα είναι κάτι που δεν ξέρω σε τι βαθμό θα μπορέσουμε να το παρακολουθήσουμε ως χώρα, γιατί είναι ένα ζητούμενο αυτό, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι όλο αυτό αποσκοπεί και η τεχνολογική εξέλιξη βεβαίως. Βέβαια υπάρχει ο άνθρωπος, γιατί χωρίς τον άνθρωπο, τον γιατρό επί του προκειμένου, δεν μπορεί να γίνει τίποτα, ούτε το ρομπότ να δουλέψει, ούτε το λέιζερ να δουλέψει, ούτε τίποτα. Αλλά σίγουρα και αυτό είναι κάτι που οπωσδήποτε καταλήγει στο καλό της ανθρωπότητας, έτσι να το πω με μια γενικότερη έκφραση. Θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Μπαρτζόκα, για τη χειρουργική κλινική. Αυτή τη στιγμή γνωρίζω ότι έχετε ένα καλό επίπεδο σε γενικές γραμμές τελέχωσης και αυτό βοηθάει να έχετε έτσι ανοιχτό ορίζοντα για να κάνετε πολλά περισσότερα πράγματα, να δημιουργηθεί και μια ομάδα τραύματος εδώ στο Αγρίνιο και να ενταχθεί και το νοσοκομείο Αγρίνιου σε αυτό το εθνικό σύστημα τραύματος. Υπάρχει και στα Σκαριά η ενίσχυση του νοσοκομείου, έχουν προκηρυχθεί και δύο θέσεις τώρα στην προκήρυξη αυτή την τελευταία που βγήκε από το. Είναι 10 συνολικά για το Αγρίνιο, 2 είναι για τη δικιά σας την κλινική. Επιμελητή Α και επιμελητή Β, νομίζω.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ένα ερώτημα που θα ήθελα να κάνω, γιατί έτσι απασχολεί αρκετά τον κόσμο, είναι το εξής. Υπήρχε και στο Αγρίνιο και σε άλλα επαρχιακά νοσοκομεία, γιατί καταλαβαίνω την ιδιαιτερότητα που μπορεί να έχει το νοσοκομείο της Καλύμνου και να υπάρχουν πολλές άγονες προκηρύξεις και έλλειψη ενδιαφέροντος για κάποιον νέο γιατρό να πάει να δουλέψει στην Καλύμνου. Σε μια πόλη όμως όπως είναι το Αγρίνιο, όπως είναι το Μεσολόγιο, όπως μπορεί να είναι η Δράμα, ξέρω εγώ, έτσι, της υπηρετικής Ελλάδας, μια πρωτεύουσα νομού, έχει κάνει το Υπουργείο κάποιες κινήσεις με κάποια κίνητρα που ψήφισε πέρυσι. Πιστεύετε ότι αυτό θα αλλάξει? Είναι πολύ παρεγοντικό το ζήτημα? Φεύγουν τα νέα παιδιά που, επειδή και εσείς είστε νέος ηλικιακά, φεύγουν οι νέοι συνάδελφοι και πηγαίνουν κατευθείαν στο εξωτερικό για να κάνουν ίσως ακόμα και ειδικότητα και μένουν εκεί? Δεν τους αρέσει η ζωή στην επαρχία? Είναι ζήτημα χρημάτων? Είναι ζήτημα αν μια κλινική έχει δεν έχει στελέχωση, άρα θα φοβηθεί ο γιατρός σε περίπτωση που θα πάω στο Αγρίνιο ή στη Δράμα, θα αναγκαστώ να υπερεφημερεύσω? Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, γιατί έχουμε αυτό το πρόβλημα ακόμα?
1: Κοιτάξτε, τώρα όπως σωστά είπατε, είναι σύνθετο το πρόβλημα εδώ. Δεν είναι μία απάντηση η οποία μπορεί να καλύψει όλες τις περιπτώσεις. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για την περίπτωση του Αγρινίου, θεωρώ ότι εδώ αυτό που θέσατε ακροθυγώς πριν, ότι υπήρχε και ένα θέμα όσον αφορά την πίστη του κόσμου με το νοσοκομείο, είναι μία άποψη που διαχύθηκε, επικράτησε και το ίδιο ίσχυε και ισχύει και στον ιατρικό κόσμο εν μέρη. Οπότε η προσπάθεια που πρέπει να καταβάλει το υπάρχον προσωπικό για να ανατρέψει αυτή την εικόνα είναι ακόμα πιο μεγάλη, αλλά και το κάνει ακόμα πιο δελαστικό για να γίνει. Γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα να το καταφέρουμε με βάση και αυτά που σας είπα πριν.
0: Ναι.
1: Τώρα όσον αφορά το προσωπικό που θέλει να φύγει, να μείνει. Αυτό είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία, γιατί αφορά και την προσωπική εξέλιξη του κάθε ανθρώπου. Εγώ, κρίνοντας από τον εαυτό μου, η διάθεσή μου να φύγω από την Ελλάδα δεν είχε να κάνει μόνο με το ότι θέλω να φύγω ή δεν μου αρέσει το σύστημα υγείας, το κάνεις και για λόγους προσωπικής βελτίωσης. Mm-hmm. Επίσης, η επιστροφή δεν γίνεται μόνο για λόγους νοσταλγίας, που είναι πολύ βασική. Θες να γυρίσεις στο σπίτι σου και στους δικούς σου. Γίνεται και για λόγους πραγματικούς, λόγους προοπτικής. Αν δηλαδή το σύστημα που θα σε εντάξει σου δίνει κάποια προοπτική σε αυτή την εργασία και δεν θα φορά μόνο μια στήρα υπερεφημέρευση, αλλά θα φορά ένα πλάνο το οποίο θα πάρει απλά ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι να περαιτωθεί, για να μπορεί τελικά να περάσει το επόμενο βήμα. Οπότε θεωρώ ότι μάλλον είναι ένα εξατομικευμένο ζήτημα όσον αφορά τον καθένα γιατρό ή νοσηλευτή πώς θα χειριστεί τελικά την καριέρα του. Αλλά στην πράξη όσον αφορά το σύστημα, μάλλον ένα πράγμα θα ήταν το πιο βασικό, να δίνει κίνητρα και προοπτικές στους εργαζομένους. Να ξέρουν ότι όταν θα πάνε σε αυτό το σύστημα θα μπορούν να μάθουν και να εφαρμόσουν σωστά πράγματα, σωστές τεχνικές και τελικά να παρέχουν καλύτερη φροντίδα στους αρρώστους. Αυτό απαιτεί χρόνο και απαιτεί θυσίες. Όσον αφορά το δικό μας νοσοκομείο, ναι, θεωρώ ότι οι προοπτικές να καλύψουμε αυτές τις θέσεις είναι αρκετά καλές, αρκετά υψηλές, γιατί έχουμε μπει σε ένα ρυθμό που δείχνουμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε, θέλουμε να πετύχουμε κάτι καλύτερο. Και όταν εμείς το δείξουμε αυτό και το παράγουμε προς τα έξω στην κοινωνία, είμαι σίγουρος ότι θα γίνει αντιληπτό και από τους πολίτες.
0: Ναι, βέβαια σε αρκετές περιπτώσεις έτσι ήδη το τελευταίο χρονικό διάστημα, αν το πω έτσι χοντρικά, περίπου μετά τη λήξη της πανδημίας, ήδη βλέπω και από προσωπικά παραδείγματα του κοινωνικού περίγυρου μας έτσι, πολλούς ανθρώπους που έρχονται στο νοσοκομείο και αντιμετωπίζουν το πρόβλημά τους και είναι και ευχαριστημένοι μετά στο 100% και μένουν και λίγο έκπληκτοι, να σας πω την αλήθεια, σε μερικές περιπτώσεις και μας στέλνουν εδώ στα μέσα ενημέρωσης, μας στέλνουν και ευχαριστήρια για τον τάδε γιατρό, για το νοσηλευτικό προσωπικό, μένουν και λίγο έκπληκτοι, δηλαδή σου λέει δεν το περίμενα.
1: Αυτό είναι και λίγο αστείο, γιατί φαντάζομαι ότι θεωρούσαν ότι θα πάνε στο νοσοκομείο και δεν θα βγουν από το νοσοκομείο, που δεν είναι αλήθες, γιατί ειδικά όσον αφορά το νοσοκομείο Αγρινίου, που είναι και ένας, όπως είπατε, κεντρικός πόλος για τον πληθυσμό της Συντολοκαρνανίας, αλλά και για τη χειρουργική κλινική, η νοσηρότητα και η δυσκολία των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε μπορεί να είναι και πολύ υψηλή. Καταφέρνουμε και αντιμετωπίζουμε, ας πούμε, σήμερα προβλήματα τα οποία είναι πολύ υψηλής δυσκολίας, προβλήματα που θα αντιμετωπίζαν σε μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας και μπορούμε και τα κάνουμε εδώ. Οπότε οι πιθανότητες αυτός να πάει καλά ή να είναι ευχαριστημένος είναι οι ίδιες που θα είχε αν ήταν και σε ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο. Άρα εκπλήσεται, γιατί παίρνει την ίδια φροντίδα, ενώ αυτός θα έπρεπε να είναι ο κανόνας, ότι θα πάρει την ίδια φροντίδα. Και εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να πάρει αυτή την ίδια φροντίδα.
0: Ναι, και είναι πολύ ενθαρρυντικό και αυτό που είπατε πριν, ότι πλέον ο κανόνας που θα έπρεπε να ίσχυε στο παρελθόν, έτσι πλέον σιγά σιγά γίνεται πράξη. Ένα από τα καλά παραδείγματα, δεν είναι το μοναδικό, είναι η δικιά σας κλινική. Οπότε έτσι, συγχαρητήρια και σε εσάς και στους υπόλοιπους συναδέλφους της κλινικής. Είπαμε πριν, είναι και άλλα παραδείγματα όμως, έτσι να μην αδικήσουμε κανέναν, και η καρδιολογική και σε άλλα τμήματα του νοσοκομείου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ, για την κουβέντα, να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες αυτής της επιστημονικής εκδήλωσης της ημερίδας που έχετε την άλλη Παρασκευή στις 29 του μηνός. Και εδώ θα είμαστε να το παρακολουθούμε και να δούμε την ένταξη του νοσοκομείου στο σύστημα το εθνικό σύστημα του τραύματος, και να δούμε κάποια στιγμή ενδεχομένως στο μέλλον έτσι και απολογιστικά στοιχεία, στατιστικές, και με χαρά να τα προβάλλουμε και να δούμε όντως βελτίωση, βασικά αυτή τη βελτίωση που ήδη βλέπουμε να τη δούμε σε ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο. Κύριε Μπαρτζόκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και τους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
3: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πουλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
6: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
8: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 2641-091-760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
11: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
12: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
11: Μα η λύση είναι μία.
12: Ποια?
11: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
12: Αλήθεια?
11: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
12: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
11: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
12: Εισαγωγής, να υποθέσω.
11: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
12: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
11: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
12: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
13: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
14: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
13: και στο www.lavaenergy.gr.
14: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
15: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Θα συνεχίσουμε μαζί ως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας. Ξεκινήσαμε έτσι λίγο διαφορετικά σήμερα. Είχαμε τη δυνατότητα στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας να μιλήσουμε με τον γιατρό της χειρουργικής κλινικής εδώ στο νοσοκομείο του Αγρινίου, τον κύριο Χρήστο Μπαρτζόκα, με αφορμή αυτή την ημερίδα που πρόκειται να διοργανωθεί την ερχόμενη εβδομάδα και την προσπάθεια του νοσοκομείου να ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Τραύματος. Γιατί πράγματι είναι πολύ θετικό το ότι γίνεται μια προσπάθεια προς τη βελτίωση κάποιων πραγμάτων. Είναι σιγά σιγά ορατή αυτή η προσπάθεια και καλώς εχόντων των πραγμάτων και με την προκήρυξη που θα ξέρουμε πιθανότατα τα αποτελέσματά της μέσα στο καλοκαίρι για 10 γιατρούς που έχει βγει για το νοσοκομείο Αγρινίου, να δούμε ακόμα καλύτερα πράγματα να συμβαίνουν σε διάφορες κλινικές και τμήματα του νοσοκομείου. Αυτό είναι ένα θέμα βέβαια που είναι ζωντανό, είναι συνεχώς σε μια εξέλιξη και εδώ θα είμαστε να το δούμε. Τώρα θα πάμε στα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας. Ξεκινήσουμε από το δικαστικό ρεπορτάζ, γιατί χθες είχαμε την ολοκλήρωση στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο του Μεσολογγίου της δίκης για το θάνατο του 54χρονου Κώστα Κασίτσα εδώ στο Αγρίνιο, που σημειώθηκε το Νοέμβριο του 2024 στο κέντρο της πόλης, κοντά στον ιερό ναό της Ζωοδόχου Πηγής εδώ στο κέντρο του Αγρινίου. Μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του, θυμίζω λίγο το story αυτής της υπόθεσης, από δύο νεαρούς είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο και λίγες ημέρες αργότερα απεβίωσε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Σάρτας, και για το θάνατό του κατηγορήθηκαν από την έρευνα της αστυνομίας δύο άντρες, ένας 41χρονος και ένας 25χρονος, που κατηγορήθηκαν για ανθρωποκτονία από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Λοιπόν, η δίκη αυτή στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο του Μεσολογγίου ξεκίνησε στις αρχές του μήνα. Χρειάστηκε αρκετές συνεδριάσεις και ολοκληρώθηκε χθες, αφού εξετάστηκαν αρκετοί μάρτυρες. Αξίζει να αναφέρουμε ότι υπήρξε μια καθυστέρηση στην παράδοση στο δικαστήριο της ιατροδικαστικής έκθεσης για το θάνατο του 54χρονου. Αυτό έγινε ενώσο είχε ξεκινήσει η δίκη, έστω όμως και με καθυστέρηση έγινε αυτό. Τώρα, στο διατάφτα πρέπει να πούμε ότι υπήρξε βέβαια και υποστήριξη, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας από τους συγγενείς του θανόντα. Στο διατάφτα αξίζει να παρατηρήσει κανείς ότι το δικαστήριο μετέβαλε το κατηγορητήριο για τους δύο κατηγορούμενους επί το υπιότερον. Μετέβαλε δηλαδή την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού σε ήρημη ψυχική κατάσταση, όπως προανέφερα, στην κατηγορία της θανατηφόρας μη σκοπούμενης σωματικής βλάβης, και καταδίκασε τους δύο κατηγορούμενους, τον πρώτο, τον 41χρονο, σε 8 χρόνια κάθερξη και τον δεύτερο σε 4 χρόνια φυλάκιση για απλή συνέργεια στην κατηγορία αυτή της θανατηφόρας μη σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Ωστόσο, έδωσε αναστέλουσα δύναμη στην έφεσή τους και έτσι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο πλέον βαθμό από το εφετείο, οι δύο αυτοί κατηγορούμενοι θα παραμείνουν ελεύθεροι.

Να θυμίσω ότι για αυτή την υπόθεση, τότε στις αρχές Νοεμβρίου που είχε συμβεί αυτό το περιστατικό με τον ξυλοδαρμό των 54χρονου, λίγες μέρες αργότερα η αστυνομία είχε ολοκληρώσει την έρευνά της και είχε προχωρήσει στις συλλήψεις των δύο εμπλεκομένων, των δύο κατηγορουμένων αυτής της υπόθεσης, οι οποίοι έκτοτε και μέχρι χθες που ήταν το δικαστήριο τελούσαν σε καθεστώς προσωρινής κράτησης, είχαν προφυλακιστεί. Πλέον μετά από την απόφαση του δικαστήριου θα παραμείνουν εκτός φυλακής μέχρι να ολοκληρωθεί η εκδίκαση της υπόθεσης, θυμίζω για την αναστέλουσα δύναμη στην έφεσή τους, μέχρι να, δηλαδή να ολοκληρωθεί η εκδίκαση της υπόθεσης στο εφετείο.

Λοιπόν, τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Βέβαια, δεν θα μετακινηθούμε πολύ από το δικαστικό ρεπορτάζ. Θα πάμε στο αστυνομικό μας δελτίο για να πούμε ότι δυστυχώς είχαμε μία ακόμα περίπτωση εξαπάτησης μίας 70χρονης ηλικιωμένης εδώ στο Αγρίνιο, η οποία έπεσε θύμα ενός επιτίδιου που προσποιήθηκε το λογιστή και με κάποιον περίεργο τρόπο, από ό,τι φαίνεται, κατάφερε να την πείσει για πράγματα που δεν ξέρω πραγματικά ειλικρινά πόσο εύκολα ή πόσο δύσκολα θα πείθονταν κανείς. Η ηλικιωμένη γυναίκα εδώ στο Αγρίνιο έχασε χρήματα και κοσμήματα αξίας περίπου 36.000 ευρώ, τα οποία μάλιστα πίστηκε να τα πετάξει από τον μπαλκόνι, γιατί τα έλεγχε δορυφορικά, υποτίθεται, η κυβέρνηση, και θα έπρεπε να τα δηλώσει για να μην, τις κατάσχουν τα κοσμήματα και τα χρυσαφικά. Δυστυχώς, το είχαμε πει και την άλλη φορά που η αστυνομία εδώ στο Αγρίνιο είχε εξαρθρώσει μια σπήρα από Ρωμά της περιοχής, οι οποίοι με αυτό το κόλπο, το να παριστάνουν δηλαδή το λογιστή, είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν κάποιους συμπολίτες μας και εδώ στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αγρινίου και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως στην Άρτα για παράδειγμα. Εκεί ήταν το ντρόν της αστυνομίας που θα περνούσε και θα, μάλλον το ντρόν της εφορίας, συγγνώμη, που θα περνούσε και θα τσίμπαγε τα κοσμήματα. Δυστυχώς, πρέπει μερικές φορές κάποιοι άνθρωποι να πιστούν για κάποια πράγματα αυτονόητα. Πρώτον, ότι η εφορία δεν παίρνει, αν τις χρωστάμε λεφτά, δεν παίρνει ως αντάλλαγμα κοσμήματα. Δεν πληρώνεται σε είδος η εφορία. Και βασικά η εφορία εδώ και αρκετά χρόνια, νομίζω περίπου εδώ και μία δεκαετία, δεν δέχεται και χρήματα. Δηλαδή, αν πάει κάποιος σήμερα σε ένα υποκατάστημα μιας εφορίας, σε οποιαδήποτε εφορία σε όλη την Ελλάδα, να κάνει μια ληστεία, λεφτά στην εφορία δεν θα βρει. Έτσι, γιατί η εφορία για οποιοδήποτε ποσό, νομίζω ήταν, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει, αλλά είμαι βέβαιος, πριν μερικά χρόνια ήταν ποσά άνω των 100 ευρώ, γίνονται οι συναλλαγές τραπεζικά. Δηλαδή, το υποκατάστημα της εφορίας με φυσική παρουσία δεν δέχεται πλέον χρήματα, δεν δέχεται καν μετρητά. Αν κάποιος έχει μία οφειλή και θέλει να πάει να την πληρώσει, αυτό γίνεται πλέον μόνο μέσω τραπέζης. Δεν δέχεται η εφορία χρήματα. Πόσο μάλλον τώρα κοσμήματα. Έτσι. Επίσης, τα τραπεζογραμμάτια, τα χρήματα δηλαδή που έχουμε στο πορτοφόλι μας, το 20άρικο, το 50άρικο, το 100άρικο, το οτιδήποτε, δεν έχουν κάποιο περίεργο τσιπ να τα βλέπει η εφορία, αν τα βάλεις στο σεντούκι, στον μπαούλο ή δεν ξέρω εγώ που αλλού. Έτσι, αυτά είναι θεωρίες συνωμοσίας και θεωρίες για αγρίους. Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Έτσι. Το λέω γιατί μερικές φορές οι επιτίδιοι μπορεί να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε πρόσχημα και δυστυχώς κάποιες φορές θα βρουν και ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς δείχνουν μια υπερβολική αφέλεια, για να το πω όσο πιο ευγενικά γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, αλλά αυτό με την εφορία νομίζω ότι, επειδή ενδεχομένως πολλοί να μην το γνωρίζουν, πρέπει να το ξέρουν ότι πλέον η εφορία στις συναλλαγές της με φυσική παρουσία, το ταμείο δηλαδή της εφορίας, δεν δέχεται χρήματα. Όλα αυτά έχει καταργηθεί το ταμείο επί της ουσίας της εφορίας. Όλα αυτά γίνονται μέσω τραπέζης. Αν χρωστάς την εφορία, θα το πληρώσεις τραπεζικά. Δεν θα το πληρώσεις με μετρητά στο υποκατάστημα της τοπικής εφορίας. Πόσο μάλλον από τη στιγμή που δεν δέχεται μετρητά η εφορία, πόσο μάλλον να δεχθεί κοσμήματα. Δηλαδή, εκεί πρέπει να το καταλάβεις ότι είναι απατεώνες αυτός που σου μιλάει στο τηλέφωνο.

Τώρα θα αλλάξουμε θέμα, να πούμε κάποια πράγματα που προκύπτουν ως αντίδραση από την Περιφερειακή Ένωση των Δήμων της Δυτικής Ελλάδας για το ζήτημα αυτό που προέκυψε με το πρόγραμμα της αγροτικής οδοποιίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τα περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν σε διάφορους δήμους της χώρας, επιδοτώντας σχετικές προτάσεις που είχαν υποβληθεί πανελλαδικά από όλους τους δήμους. Η Περιφερειακή Ένωση εδώ στη Δυτική Ελλάδα των Δήμων ζητά να υπάρξει ενίσχυση του προγράμματος με περισσότερους πόρους, να ικανοποιηθούν οι αιτήσεις που αξιολογήθηκαν πάνω από την απαιτούμενη βαθμολογία και να υπάρξει η έκδοση μιας νέας προκήρυξης για τους δήμους που έχουν αποκλειστεί από το πρόγραμμα λόγω μη εκπλήρωσης των κριτηρίων της επιλεξιμότητας, δίνοντάς τους εύλογο χρόνο να προβούν στις απαιτούμενες διορθώσεις των μελετών και πλήρωσης των κριτηρίων ένταξης στο πρόγραμμα.

νομίζω ότι κάπου και η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων της Δυτικής Ελλάδας, με το συμπάθειο που λένε και στο χωριό μας, κάνει λάθος. Κάνει λάθος για τον εξής απλούστατο λόγο ότι το Υπουργείο προφανώς θα ήταν πολύ ωραίο για όλους μας να ανοίγαμε ένα μπαούλο από το οποίο θα βγαίνανε συνεχώς λεφτά, ας πούμε, και δεν θα τελειώναν ποτέ. Αλλά το Υπουργείο από τα 107 εκατομμύρια που ήταν το προηγούμενο πρόγραμμα πήγε στα 200 τώρα. Αύξησε ήδη τον προϋπολογισμό. Οι προτάσεις που μείνανε εκτός και αξιολογήθηκαν θετικά μείνανε γιατί δεν υπήρχαν άλλα χρήματα στο πρόγραμμα. Γιατί εξαντλήθηκαν. Γιατί ήδη 365 προτάσεις από 123 δήμους σε όλη την Ελλάδα εντάχθηκαν στο πρόγραμμα και θα πάρουν αυτά τα 200 περίπου εκατομμύρια ευρώ της επιχορήγησης. Το ζήτημα είναι, ας πούμε εδώ στην Ετωλοκαρνανία, ότι από τις 29 προτάσεις, από τις, με συγχωρείτε, 31 προτάσεις που έκαναν οι δήμοι της περιοχής, οι 27 προτάσεις ήταν προτάσεις που αξιολογήθηκαν αρνητικά, γιατί δεν πληρούσαν τα κριτήρια. Επομένως εκεί οι δήμοι νομίζω θα έπρεπε να απολογηθούν κατά κάποιο τρόπο και όχι το Υπουργείο.

Τώρα, προφανώς οι ανάγκες είναι πάρα πολλές και καλά κάνουν οι Δήμοι να διεκδικούν επιπλέον πόρους. Μπορεί να το δει βεβαίως αυτό το Υπουργείο. Αλλά τώρα, όταν οι προτάσεις και οι προσκλήσεις των προγραμμάτων που βγαίνουν μέσα από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι ανταγωνιστικές, δηλαδή αξιολογούνται οι φάκελοι, παίρνουν μία βαθμολογία και κάποια στιγμή γίνεται μία κατάταξη και λένε ότι αυτός ο Δήμος, αυτή η πρόταση είχε τη μεγαλύτερη βαθμολογία, αυτός είχε μια μικρότερη βαθμολογία, έτσι. Εκεί δεν μπορούμε να πούμε κάτι, μπορούμε να πούμε μόνο γιατί εσύ, όπως συνέβαινε στο σχολείο. Γιατί, Γιωργάκη, δεν διαβάζεις όπως ο Κωστάκης, ας πούμε, και έχεις χαμηλό βαθμό. Κάτι τέτοιο θα μπορούσαμε να πούμε. Εγώ δεν βρίσκω κάτι άλλο. Εκτός κι αν κάποια στιγμή βρεθούν τα άπειρα χρήματα και δεν χρειάζεται αξιολόγηση των προτάσεων και πει το Υπουργείο, παιδιά, είμαι εδώ, ελάτε, μπείτε στη σειρά ένας-ένας και πάρτε λεφτά όσα θέλετε. Αλλά κάτι τέτοιο θα γίνει, ξέρω εγώ, όταν θα κοιμηθούμε έτσι πολύ καλά στις 32 Φεβρουαρίου. Την άλλη μέρα που θα ξυπνήσουμε από το άλλο πλευρό, βέβαια θα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα στην σκληρή πραγματικότητα.

0: Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι και να πάμε και λίγο στο πολιτικό ρεπορτάζ, γιατί αφορά και τον πρώην βουλευτή, πρώην υπουργό, πρώην βουλευτή Ατωλοκαρνανίας και πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Χθες είχαμε τη διαδικασία στη Βουλή με το αναμενόμενο αποτέλεσμα της απόρριψης των προτάσεων από την αντιπολίτευση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τις τυχόν ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τους Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Σήμερα έχουμε την εξέλιξη πιθανότατα με το ίδιο αποτέλεσμα. Περιμένουμε βέβαια να δούμε και την ψηφοφορία, γιατί χθες φάνηκε να υπάρχουν και κάποιες διαρροές, καθότι επρόκειτο για μυστική ψηφοφορία με κάλπη, αυτή που έγινε χθες στη Βουλή. Περιμένουμε ανάλογο αποτέλεσμα σήμερα για την περίπτωση των υποκλοπών και τη σύσταση εξεταστικής αυτή τη φορά επιτροπής. Τώρα, στην περίπτωση του πρώην βουλευτή εδώ Ατωλοκαρνανίας, του κυρίου Λιβανού, πρέπει να πούμε ότι ο ίδιος υπεραμείνθηκε των πεπραγμένων του στην διάρκεια της θητείας του το 2021 στο Υπουργείο, όπως έχει κάνει και άλλες φορές, λέγοντας ότι ήταν ο ίδιος, προσπάθησε να είναι ο ίδιος μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, θυμίζοντας ότι επί θητείας του το 2021 πάνω από 70 εκατομμύρια ευρώ επιστράφηκαν από επιτίδιους που είχαν λάβει ενισχύσεις που δεν δικαιούνταν. Επομένως, ο ισχυρισμός του ήταν αυτός κατά βάση, ότι η διαδικασία των ελέγχων, η διαδικασία της εξυγίανσης ουσιαστικά είχε ξεκινήσει επί δικής του θητείας στο Υπουργείο. Τώρα από εκεί και στέρα πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Λιβανός σε σχέση με τα όσα υπόθηκαν, τα όσα περιλαμβάνονται μάλλον στη δικογραφία και αποκαλύφθηκαν από τις επισυνδέσεις και φαίνονται εκεί κάποιοι συνεργάτες του να ζητούσαν κάποια ενημέρωση, να είχαν κάποιες συνομιλίες με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για κάποιους παραγωγούς και εδώ στην περιοχή της Ατωλοκαρνανίας, ο ίδιος ανέφερε ότι δεν υπάρχει καμία παρανομία ή παρατυπία από τους συνεργάτες του στα όσα ακούγονται για τις επισυνδέσεις, και ανέφερε ότι είναι λάθος πολλές φορές να βαφτίζουμε κάθε επικοινωνία που γίνεται από την πλευρά του βουλευτή ως παρέμβαση. Ο βουλευτής, είπε ο ίδιος, είναι και με αυτόν τον τρόπο, αν θέλετε, υποστήριξη και τους υπολείπους βουλευτές για τους οποίους έχει γίνει η άρση της ασυλίας τους. Ο βουλευτής είναι ο σύνδεσμος της κοινωνίας με τη διοίκηση, ακούει τα προβλήματα, δέχεται τα αιτήματα, είπε χαρακτηριστικά, μεταφέρει αγωνίες και ζητά ενημέρωση, επισημαίνει καθυστερήσεις. Η λεπτή διαχωριστική γραμμή, όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι εξής, ότι ο πολίτης δικαιούται απάντηση, δικαιούται δίκαιη μεταχείριση, δικαιούται εφαρμογή του νόμου. Αυτό που δεν δικαιούται κανείς είναι εξαίρεση από τον νόμο, είναι το ρουσφέτη. Και αυτή είναι μια διάκριση που οφείλει να την κάνει η Βουλή, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Λιβανός, γιατί δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος, όπως είπε, να βαφτίζουμε κάθε επικοινωνία παρέμβαση και κάθε διοικητικό αίτημα ενοχή. Αυτά βέβαια θα τα κρίνουν και οι αρμόδιες δικαστικές αρχές, γιατί ήδη περιμένουμε τις εξηγήσεις των βουλευτών που ήρθε η ασυλία τους στους Έλληνες εισαγγελείς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτή η διαδικασία ξεκινά και θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες, και τα υπόλοιπα βέβαια, για τα υπόλοιπα θα αποφανθεί προφανώς η δικαιοσύνη, σε που μπαίνει το όριο του ρουσφετιού και που μπαίνει το όριο, αν θέλετε, της απλής παρέμβασης, της ενημέρωσης ή της επισήμανσης μιας καθυστέρησης. Αυτά για σήμερα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο, με συγχωρείτε, τη Δευτέρα, όχι αύριο. Δεν θα έρθω αύριο. Γελάει και ο φίλος μας εδώ, ο κύριος Κατσούλης, ο Γιώργος. Όχι, δεν θα σε φέρω αύριο, παιδί μου, για όνομα Θεού. Εντάξει. Κεκτημένη ταχύτητα. Μη βαράτε. Λοιπόν, τη Δευτέρα, Φόνη Γερμανία ακολουθεί με την εκπομπή μαζί δυτικά. Καλημέρα σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: καπένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
8: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
12: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
13: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
14: Πώς κοιμήθηκες χθες?
15: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
14: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
16: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
14: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
16: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

Καλώ του, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλου και σε όλε. Είναι Παρασκευούλα, 12 και 8 πρώτα λεπτά, 22 Μαΐου. Γιορτάσατε, φαντάζομαι, αρκετοί. Τα καταφέρατε στα σπίτια σα ή αλλού. Είπαμε, ήταν μια μεγάλη γιορτή με πολλή κοσμία. Βέβαια, έχουν αλλάξει τα δεδομένα τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τις γιορτές. Έπαιξε και ο κορονοϊός το ρόλο του. Όπως και να έχει, λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής Μαζί Δυτικά. Γιώργος Κατσούλης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής.

Χρόνια πολλά στον Εμίλιο και την Εμιλία. Ξέρουμε τον Εμίλιο Χιλάκη με την υπέροχη αυτή φωνή που, όπως έχει τονίσει σε συνεντεύξεις του, αποκτήθηκε μετά από ένα πρόβλημα υγείας. Όχι ότι δεν είχε βεβαίως ωραία φωνή, αλλά η χρειά διαμορφώθηκε μετά από ένα ζήτημα που ανέκυψε και, εν πάση περιπτώσει, το αξιοποίησε προς όφελός του.

Είναι και παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας σήμερα. Είναι μια ημέρα για να ευαισθητοποιηθεί το κοινό σχετικά με μια αρκετά συχνή επιπλοκή της εγκυμοσύνης, που μπορεί δυστυχώς να αποβεί μοιραία τόσο για τη μητέρα όσο και για το έμβριο. Απευχόμαστε αυτό το σενάριο για όλες. Τους χαιρετισμούς μας λοιπόν σε όσες διανύουν περίοδο κοίησης, να τη χαρούν, να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ανέφελη και όλα να πάνε καλά.

Σαν σήμερα είχε γίνει το 1963 η επίθεση δολοφονική στη Θεσσαλονίκη σε βάρος του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη. Είχε υποκύψει στο Μοιραίο 5 μέρες αργότερα.

Και αν ο Sherlock Holmes σας φαίνεται σύγχρονος, όχι τόσο παλιός, να σας πω ότι ο Arthur Conan Doyle, Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου, με ήρωα αυτόν τον detective, είχε γεννηθεί το 1859, μια μέρα σαν τη σημερινή, είχε φύγει από τη ζωή το 1930.

Αν ζούσε, γενέθλια θα είχε ο Σαρλ Αζναβούρ. Ήταν αρμενικής καταγωγής, πολύ γνωστός Γάλλος τραγουδιστής. Τα τραγούδια του ακόμα έτσι γνωρίζουν μεγάλη άνθηση και πολλές ερμηνείες και πολλά, τέλος πάντων, πολλές επανεκτελέσεις. Είχε πουλήσει εκατομμύρια δίσκους. Ερμήνευσε πάνω από 1200 τραγούδια με τη μοναδική τενόρα φωνή του. Συνέθεσε κοντά στα 1000 τραγούδια και τα ερμήνευσαν μεγάλα ονόματα του γαλλικού τραγουδιού και πούλησε πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους.

Ένταση, πληροφορηθήκαμε ότι υπήρξε στη Βουλή, στην Ολομέλεια, για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που ζητά σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και έλεγχο των ενεργειών της ΕΥΠ. Και μετά από ψηφοφορία, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του διαδικαστικού υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και συνεπώς η σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να εγκριθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή με 151. Και κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο κ. Βορύδης από την πλευρά της πλειοψηφίας έθεσε αυτό το ζήτημα, επικαλούμενος στις διατάξεις του Συντάγματος, υποστήριξε δηλαδή ότι η έγκριση της κοινοβουλευτικής έρευνας για τη δράση των μυστικών υπηρεσιών απαιτεί πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι 120 που ζητάει η αντιπολίτευση.

Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Θα ακούσατε για την υπόθεση αποφυλάξης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Οι νεότεροι ενδεχομένως να μην έχετε ασχοληθεί καθόλου με αυτή την υπόθεση, με την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Αλλά οι παλαιότεροι γνωρίζουμε πολλά. Και, εν πάση περιπτώσει, έχει προκαλέσει μεγάλη εντύπωση αυτό που συμβαίνει. Υπάρχουν πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Λένε ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας, έχει ήδη δώσει παραγγελία στον εισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου, Σοφοκλή Λογοθέτη, να ζητήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο άναψε το πράσινο φως για την αποφυλάκηση του αρχιτρομοκράτη της 17 Νοέμβρη. Υπάρχουν λοιπόν πληροφορίες ότι ο Ανώτατος Εισαγγελικός Λειτουργός εξετάζει το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου. Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι η απόφαση του κυρίου Λογοθέτη για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου αναμένεται άμεσα. Λοιπόν, αποφυλακίστηκε ο Γιωτόπουλος το απόγευμα χθες.

είναι σήμερα 82 χρόνων. Είχε το παρατσούκλι Λάμπρος, για όσους θυμούνται ή για όσους δεν θυμούνται να το πληροφορηθούν. Είχε προσπαθήσει 5 φορές να αποφυλακιστεί. Φέρεται ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης. Είχε λάβει τη μεγαλύτερη ποινή, τόσο πρωτόδικα, 21 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη, όσο και τελεσίδικα, 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη για ηθική αυτουργία σε ισάριθμες δολοφονίες και άλλες τρομοκρατικές πράξεις.

Λοιπόν, είχε πολλές επιστολές γράψει ο Γιωτόπουλος. Είχαν δημοσιευτεί και στον τύπο διάφορα. Διαμαρτυρόταν ανάμεσα στα άλλα έντονα για το σύστημα στελέχωσης του διδακτικού προσωπικού στα ελληνικά πανεπιστήμια. Έχοντας κάνει μεταπτυχιακές σπουδές, φτάνοντας μάλιστα ως την επιτυχή υποστήριξη διδακτορικής διατριβής σε γαλλικό πανεπιστήμιο. Λοιπόν, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν πήγε χαμένος ο χρόνος μέσα στη φυλακή. Όμως, και για να το κλείσουμε εδώ λίγο γλυκόπικρα, εξέφραζε την απογοήτευσή του, επειδή ο νόμος στην Ελλάδα, λέει, δεν επιτρέπει σε έναν κατάδικο να μοιραστεί τις γνώσεις του με τους φοιτητές από καθέδρας ως διδάσκουν σε κάποιο ελληνικό πανεπιστήμιο. Τι χάσαμε.

των σχολών Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στο κέντρο της Πάτρας, καλώντας το 2610-270-551 και ενημερωθείτε για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026.

Δόθηκε το όνομα της Μαρίας Καριστιανού, δόθηκε λοιπόν το όνομα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Το Ελπίδα ήταν κάπως αναμενόμενο, το Δημοκρατία ήρθε και κόλλησε. Η ίδρυσή του ανακοινώθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν διάφορα προτάγματα, η μηδενική ανοχή για στη διαφθορά, η κάθαρση, η αποκατάσταση της λειτουργίας των θεσμών και η ευημερία των πολιτών. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία προφανώς να ασκήσουμε κριτική. Ενδεχομένως βλέπουμε τα σχόλιά σας. Ενδεχομένως να μας λέτε αυτά είναι χιλιοεπομένα, τα έχουμε ακούσει. Εν πάση περιπτώσει, έτσι οι εκλογές κάποια στιγμή θα προκηρυχθούν. Θα μπει στο στίβο τον εκλογικό η κυρία Καριστιανού και οι συνεργάτες της και εκεί θα κριθεί.

τόνισε την ανάγκη για στήριξη της κοινωνίας και του πληθυσμού που συρρυκνώνεται λόγω υπογεννητικότητας, γύρανσης και αυξανόμενης φτωχοποίησης. Τόνισε επίσης την ανάγκη ανασυγκρότησης του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος με στόχο της παιδείας να προετοιμάσει ενεργούς και σκεπτόμενους πολίτες ικανούς να ανταποκριθούν σε ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές. Πρόνοια για τους συμπολίτες τρίτης ηλικίας αλλά και όλες τις ευάλωτες ομάδες, τους ανθρώπους με αναπηρία και τις οικογένειές τους, ειδική φροντίδα για την αποκατάσταση αποδοχών των συνταξιούχων.

Κάποιοι είπαν ότι θα περίμεναν περισσότερο κόσμο, ήταν εκεί λέει γύρω στα 850 άτομα, ενώ θα περίμενε κάποιος να είναι τουλάχιστον 2.000. Υπήρξε και μια καθυστέρηση στην έναρξη της εκδήλωσης. Την παρουσίασε ο Θανάσης Αυγερινός, λέγοντας ότι η χθεσινή μέρα ανοίγει μια νέα σελίδα για την πολιτική ζωή της χώρας. Φορούσε μαύρη μπλούζα, στην οποία απεικονίζονταν οι συγγραφείς Τολστόι, Τσέχοφ και Ντοστογεύσκι. Και ανέφερε πως καθόλου τυχαία δεν επέλεξε να φαίνεται κεντρικά, καθώς είναι αυτός που έγραψε το έγκλημα και τιμωρία. Πολύ συμβολικά όλα αυτά που είπε. Αντιλαμβάνεστε που πηγαίνει το έγκλημα, αντιλαμβάνεστε που πηγαίνει και τιμωρία.

και ήρθε και το πλήρωμα του χρόνου μετά από 14 χρόνια να εμφανιστεί και η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου που είχε φτιάξει τότε το 12 εκείνο το βίντεο το «Είμαι Ελληνίδα». Τα είχε πει στα αγγλικά και ήταν, είχε και ρόλο συμπαρουσιάστρια στην εκδήλωση. Προβλήθηκαν και βίντεο με δηλώσεις Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό, αγροτών και νέων. Και η κυρία Καριστιανού στη συνέχεια αναφέρθηκε σε 20 βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης του κινήματος. Σήμερα, όπως είπε, γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Και αυτό το φώναξε όταν τελείωσε την ανάγνωση των θέσεών της και αποκάλυψε το όνομα του κόμματος και το λογότυπο του νέου κινήματος με κεντρικά στοιχεία το περιστέρι και το κλαδί ελιάς.

Να αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα. Συζητούσαμε νωρίτερα εδώ στα δημοσιογραφικά μας γραφεία με τους συναδέλφους μας. Πώς είναι δυνατόν μια γυναίκα μιας ηλικίας, περίπου 70 χρόνων, να αποδεχθεί αυτό που της λένε στο τηλέφωνο, ότι υπάρχουν κοσμήματα τα οποία μπορούν να θέσουν την ίδια σε κίνδυνο και ότι υπάρχουν και, πώς το λένε, και χρήματα τσιπαρισμένα και πρέπει να δηλωθούν. Πώς μπορεί κάποιος να μπει σε αυτή τη διαδικασία? Και το λέω αυτό, αυτή η αφορμή μας δόθηκε με νέα περίπτωση απάτης στο Αγρίνιο. Εδώ δεν ήταν σε μεγάλη απόσταση από εμάς, από τη Χαριλάου Τρικούπη, αν το δει κανείς σε ευθεία γραμμή. Λοιπόν, πέταξε 36.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας από τον μπαλκόνι της για να καταγραφούν. Αυτό φέρεται να της υπολογιστείς και την έπεισε. Δεν πήγε καν στη διαδικασία να ταυτοποιήσει ότι αυτός που μιλούσε ήταν ο λογιστής. Δεν ξέρω πραγματικά αν αυτοί οι απατεώνες έχουν μπει στη διαδικασία να ηχογραφούν φωνές και μετά να φτιάχνουν έτσι με τη φωνή αυτή να μπορούν να φτιάξουν τέλος πάντων ένα ηχητικό που θα πείσει τον... το υποψήφιο θύμα ότι πρόκειται πραγματικά για το λογιστή τους, αλλά αυτό συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πίστηκε η ηλικιωμένη γυναίκα να τοποθετήσει τα χρήματα σε μία σακούλα και τα κοσμήματα στην άλλη και να τα πετάξει για να ελεγχθούν από τον μπαλκόνι της, του σπιτιού της. Επικοινώνησε αργότερα, της έκοψε κάπως και επικοινώνησε με τον λογιστή για να ενημερωθεί αν έγινε η καταγραφή και της λέει ο άνθρωπος: εγώ δεν μίλησα ποτέ μαζί σου. Αυτό έγινε μέρα μεσημέρι, στις 4 το απόγευμα. Μια γυναίκα που φορούσε μαύρα πέρασε από το σημείο και παρέλαβε τις σακούλες και βεβαίως μας χαιρέτησε και πήγε να κάνει τη δουλειά της σε άλλη γη, σε άλλα μέρη, γιατί θα συνεχιστεί όλο αυτό το πράγμα όσο δεν συλλαμβάνονται. Το θέμα είναι ότι βρίσκουν και τα κάνουν. Τι θέλω να πω? Αυτή η κουβέντα λοιπόν που είχαμε ήταν πώς μπορεί μια γυναίκα μέσα στο 70 χρονών να μην μπει στη διαδικασία να σκεφτεί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν ζούσε μόνη της, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο σπίτι. Δεν θα δώσουμε περισσότερα στοιχεία. Αλλά όταν λίγο το μυαλό δεν μπαίνει σε καθημερινή τριβή, να μιλήσεις με κάποιον, κάτι να πεις, κάτι να κάνεις, να αναλάβεις μια δουλειά, να φέρεις εις πέρας και κάνεις τα τετριμένα και κάθεσαι και στην τηλεόραση και χαζεύεις τα τηλεπαιχνίδια και τις ειδήσεις. Δεν θα βγάλω την ουρά μας απ' έξω. Λοιπόν, και είναι κάπως η ζωή σου πολύ συγκεκριμένη. Να ψωνίσω, να φάω, να ετοιμάσω αυτό, να καθαρίσω το σπίτι, χωρίς πολλά-πολλά. Δεν λειτουργεί όσο θα έπρεπε η σκέψη και το κριτήριο. Δεν γνωρίζω αν υπήρχε κάποιο άλλο ζήτημα υγείας. Παρόλα αυτά, είναι εύκολο να σε πείσουν γιατί ποντάρουν στην αφέλεια και στο γεγονός ότι πιστεύεις εκείνη την ώρα ότι πραγματικά είναι ο άνθρωπος με τον οποίο συνεργάζεσαι. Ο λογιστής σου είναι ένας συνεργάτης, ένας άνθρωπος που του αναθέτεις να σου κρατήσει τα οικονομικά σου με έναν τρόπο. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, έπεσε θύμα απάτης η γυναίκα. Πραγματικά είναι πολλά τα χρήματα, ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι το κομπόδεμά της, η κόπη μιας ζωής. Και το τονίζω ξανά, αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία να βγάλετε χρήματα με την κάρτα σας, τη χρεωστική. Όμως δεν μπορείτε να έχετε τα χρήματα στο σπίτι. Κρατήστε τα απολύτως απαραίτητα για να περάσει ο μήνας, τουλάχιστον να έχετε τη μικρότερη δυνατή χασούρα.

0: σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Άνθρωποι του Αγρινίου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 23 Μαΐου. Stand-up comedy, πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, τον Άγιο Χριστόφορο, καπνά, σημαίες πανετολικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 23 Μαΐου στον κινηματογράφο Ελληνής. Προπόληση more.com και στα ταμεία του κινηματογράφου.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Φαντάσου. Αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
6: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.

Επιστροφή στο στούντιο μετά τις διαφημίσεις. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Μαζί Δυτικά θα πάμε μέχρι τη μία. Φωνή Γερμανή στο μικρόφωνο. Γιώργος Κατσούλης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της υπέροχης μουσικής. Και καμιά φορά ενδεχομένως να θίγουμε περισσότερο από όσο θα έπρεπε το θέμα της ηλικίας. Το κάνουμε αυτό και στην οδήγηση, για παράδειγμα. Πόσο χρονών ήταν και οδηγούσε, είχε τη μόνη στα χέρια του ή στα χέρια της, και κάνουμε έτσι τα δικά μας, λέμε τα δικά μας και μερικά γαλλικά. Όμως υπάρχουν πολύ επικίνδυνοι νέοι στο τιμόνι, και νέοι και μεγαλύτεροι και πώς το λέμε, και μεσόκοποι και νεόκοποι και γενικότερα άνθρωποι που δεν προσέχουν καθόλου και δεν τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αντιστοίχως, σε σχέση με τις απάτες που σας λέγαμε νωρίτερα, υπάρχουν και νεότερης ηλικίας άτομα που πέφτουν θύματα. Υπήρξε για παράδειγμα μια πολύ νέα γυναίκα που της δήλωσε κάποιος λογιστής ότι είναι ο λογιστής της μητέρας της και ότι είχε κερδίσει κάποια κουπόνια για αγορές σε σούπερ μάρκετ και τη ζήτησε τραπεζικά στοιχεία. Και ο του θαύματος, έτσι, περίμεναν οι απατεώνες στην άλλη άκρη της γραμμής, ναι, και τους τα έδωσε, ελαφρά την καρδία η νεαρή γυναίκα και έχασε πάνω από 1500 ευρώ από το λογαριασμό. Πέταξαν δηλαδή. Και όταν είναι ειδικά οικονομίες που μαζεύεις 50-50 ευρώ από τη δουλειά σου, από κάποια δραστηριότητα, από το κομποδέμά σου ενδεχομένως, από τα χρήματα που δίνουν οι γονείς, αν είσαι φοιτήτρια, είναι πολλά τα χρήματα, δεν είναι ένα απλό ποσό. Και άντε μετά να δεις σε ποιους λογαριασμούς διοχετεύτηκε και να βρεις και ποιος είναι ο κάτοχος και να στα δώσει πίσω. Ειλικρινά θέλω κάποια στιγμή να βγουν από την ελληνική αστυνομία και να απαντήσουν εάν αυτοί που εντοπίζονται ότι έχουν κλέψει τα χρήματα, ότι είναι οι απατεώνες, γύρισαν ποτέ τα χρήματα πίσω στα θύματά τους.

Να πούμε και κάτι ευχάριστο. Έχει μέλλον μέχρι να υλοποιηθεί, αλλά έγινε η καλή αρχή. Τη δημιουργία λοιπόν ενός νέου σύγχρονου καλλιτεχνικού σχολείου στο Μεσολόγγι, δρομολογεί η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Είναι μια πολύ σημαντική επένδυση. Είναι κοντά στα 9 εκατομμύρια ευρώ, 8,9 για να είμαι απόλυτα ακριβής. Και ένταξη του έργου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027. Αυτό το έργο αφορά την κατασκευή καλλιτεχνικού γυμνασίου με ηλικιακές τάξεις, σε έκταση που παραχωρεί το Πανεπιστήμιο Πατρών, ικανοποιώντας ένα χρόνιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας. Έτσι λοιπόν, με την υπογραφή αυτής της προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στην περιφέρεια και το Δήμο Μεσολογγίου, προχωρά ένα εμβληματικό έργο, αναβαθμίζει όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι τον εκπαιδευτικό χάρτη της Τολακαρνανίας, δημιουργεί ένα σχολείο πρότυπο για την καλλιτεχνική εκπαίδευση.

Βλέπω και στο συνήβηση.gr φωτογραφίες, χαμόγελα. Βλέπω τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Μπούρα, το δήμαρχο μαζί με τον Νεκτάριο Φαρμάκη, και στο πλευρό του, στα αριστερά του, τον Αθανάση Μαυρομάτη. Λοιπόν, και έχει κάνει και μια ανάρτηση ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας. Στέγη στο ταλέντο και τα όνειρα των παιδιών μας. Έχει δώσει και έναν πολύ ωραίο τίτλο. Είναι, λοιπόν, αναφέρεται σε αυτή τη σημαντική επένδυση περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ που δημιουργείται στο Μεσολόγγι. Και αφού εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να δρομολογηθεί άμεσα και να έχουμε σύντομα τη λειτουργία του.

Εσύ σωστά, όταν ήσασταν πιτσιρικάδες, εντάξει, υπάρχουν και μεγαλύτερες γενιές, βλέπατε καουμπόικα, έτσι δεν τα λέγαμε τα western. Λοιπόν, ήμουν πάντα με τους Ινδιάνους και πάντα έχανα, όποτε το έβλεπα, σήκωναν και σκόνη, αλλά κάποιες μελωδίες παραμένουν αθάνατες. Μια είδηση που αφορά πολλά παιδάκια και τους γονείς τους, γιατί λόγω των καιρικών συνθήκων που ενδέχεται να επικρατήσουν, να μην είστε και σίγουροι, μην το δέσετε και κόμπο, η Μητρόπολη ανακοίνωσε ότι η μεγάλη παιδική γιορτή για τη λήξη των κατηχητικών συνάξεων του Δημοτικού, που είναι προγραμματισμένη για αύριο, Σάββατο, λόγω αυτών των καιρικών συνθήκων που προβλέπει η Εθνική Μητρολογική Υπηρεσία, δεν θα πραγματοποιηθεί, όπως είχαμε πει και από αυτήν εδώ την εκπομπή, στον προαύριο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου. Θα γίνει στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Μιχάλης Κούσης, με το ίδιο πρόγραμμα και τις ίδιες δράσεις, απλά στεγασμένα. Άρα μας ζητούν από την Μητρόπολη να σας πούμε ότι θα πρέπει μέχρι τις 4:30 να είστε εκεί για να αρχίσουν οι δραστηριότητες στις 5, και η Μητρόπολη προσκαλεί όλα τα παιδιά και τους γονείς τους σε μια γιορτή που θα προσφέρει μια ξέχαστη εμπειρία παιχνιδιού, δημιουργίας και διασκέδασης, όπως αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση.

Λοιπόν, επανέρχομαι στο θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Μπορεί να μην αφορά πολλά περιστατικά στην Αιτώρια Καρνανία, αλλά είναι ένα ζήτημα. Πολλοί διαμαρτύρονται ότι είναι της τακτικής η κυβέρνηση, πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Λοιπόν, αλλά μίλησε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Παπασταργίου, έκανε κάποιες δηλώσεις σε σχέση με την εφαρμογή της απαγόρευσης χρήσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους. Τόνισε ότι τα πλαστά ψηφιακά αντίγραφα ταυτότητας, που σύμφωνα με καταγγελίες χρησιμοποιούν ανήλικοι, πλέον θα θεωρούνται αντίγραφα ταυτότητας, και πρόσθεσε ότι για την πιστοποίηση της ηλικίας χρησιμοποιείται το Kids Wallet. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπείτε λίγο έτσι στις ηλεκτρονικές σας συσκευές, αν έχετε δικό σας wallet, εκεί με τα έγγραφά σας, το δίπλωμα και άλλα πράγματα. Και θα δείτε ότι πρέπει να κάνετε κάτι αντίστοιχο. Μια διαδικασία, λέει, η οποία για την ώρα δεν μπορεί να παρακαμφθεί. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε κάτι που δεν να είναι τεχνιέντος, τέλος πάντων, φτιαγμένο. Ρωτήθηκε σχετικά με το αν η ίδια εφαρμογή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους και τόνισε ότι αυτός είναι ο στόχος. Αυτό ακριβώς συζητήσαμε με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Μεταφορών, είπε. Αυτός ο μηχανισμός πιστοποίησης ηλικίας θα χρησιμοποιηθεί στα social media. Ήδη ο μηχανισμός πιστοποίησης ηλικίας χρησιμοποιείται για την πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων και αυτός θα χρησιμοποιηθεί για τα πατίνια. Και στη συνέχεια ο αρμόδιος υπουργός είπε ότι οι χρήστες των ηλεκτρικών πατινιών θα πρέπει να σκανάρουν την ηλικία και εφόσον δεν πληρείται το κριτήριο αυτό, δεν θα ξεκλειδώνουν τα πατίνια. Άρα μιλάμε για αυτά που μισθώνονται με έναν τρόπο, που τα παίρνει κάποιος. Και από την άλλη, αυτοί που τα έχουμε στα σπίτια μας τι κάνουμε? Γιατί οι γονείς λένε ότι το δικό μου το παιδί είναι οδηγάρα, το δικό μου το παιδί ξέρει από 3 χρονών, είναι εξπέρ, κάνει με το ένα πόδι, ας πούμε. Γιατί να μην πάρει ένα ηλεκτρικό και να πηγαίνει με 20 χιλιόμετρα. Λοιπόν, είναι ζητήματα που θα πρέπει να ειδωθούν έτσι συλλογικά, να ληφθούν οι αποφάσεις και να ισχύουν για όλους και να μην κάνουμε ότι δεν βλέπουμε μια πραγματικότητα.

και εκτός από ζητήματα κυκλοφοριακής αγωγής για τα οποία σας μιλήσαμε χθες, υπήρξαν ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις από αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας σε σχολεία του Αγρινίου. Περίπου 300 παιδιά τις παρακολούθησαν και είχαν άλλο αντικείμενο, την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και το σχολικό εκφοβισμό. Μίλησαν ο αστυνόμος Α. Νικόλαος Κώστας και ο υπαστυνόμος Β. Βασίλειος Κουμπούλης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου σε μαθητές του 3ου, του 5ου, του 8ου και του 12ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου, καθώς και του Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων. Ενημερώθηκαν λοιπόν οι μαθητές προκειμένου να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τον κόσμο του διαδικτύου ως εργαλείο της μαθησιακής διαδικασίας, τους ενδεχόμενους κινδύνους που θα αντιμετωπίσουν και θα πρέπει να αποφεύγουν, όπως τους είπαν, επιβλαβές περιεχόμενο στο διαδίκτυο και να προστατεύουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Αυτό να το πούν και στους μεγαλύτερους, που νομίζουν ότι μπορούμε να μοιραζόμαστε τα πάντα και κατά τα άλλα μας πειράζουν οι ταυτότητες, ψηφιακές τέλος πάντων, οι ηλεκτρονικές. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και η ενσυναίσθηση των μαθητών απέναντι σε κάθε μορφή βίας, η αποτροπή τους από εκδήλωση εγκληματικής δραστηριότητας και η προστασία τους από το ενδεχόμενο θυματοποίησης τους.

εκλέγοντάς σας αυτή την είδηση για τις ενημερωτικές δράσεις, ήρθε στο μυαλό μου κάτι που διάβασα λίγο νωρίτερα πριν μπω στο στούντιο. Είναι μια συγγραφέας, μπορεί το προσωνύμιο Φιστίκη κάτι να σας λέει, και είναι και ενεργή συγγραφέας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και έκανε έτσι μια προσωπική αναφορά στο δικό της παιδί, στη δική της κόρη, η οποία τώρα τελείωσε το λύκειο μαζί με πολλά ακόμα παιδιά βέβαια στη χώρα μας. Να είστε καλά, αφήνετε τα σχολικά χρόνια, ανοίγουν νέοι δρόμοι ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων. Καλή αρχή λοιπόν σε ό,τι κάνατε από εδώ και πέρα, και θα δείτε, παρά τις δυσκολίες που υπήρξαν, εν πάση περιπτώσει, ότι ήταν μια ωραία περίοδος στη ζωή σας. Η συγγραφέας λοιπόν, για να το κλείσω, έλεγε ότι κατά τύχη το παιδί της δεν έπεσε θύμα bullying, αλλά εν πάση περιπτώσει είπε ότι κάποιοι είναι θύτες, κάποιοι είναι θύματα, γιατί αλλιώς τα νούμερα δεν βγαίνουν. Οπότε οφείλουμε, όπως σχολιάζει, να τσεκάρουμε εμείς το παιδί μας για να δούμε σε ποια μεριά της τραμπάλας στέκεται. Το δικό μας μήπως υποφέρει, λέει, το παιδί κάποιου άλλου εξαιτίας του δικού μας. Το δικό μου παιδί, όπως παραδέχεται, το είχε κάνει στον ήπιο. Το πήρα είδηση, την ενημέρωσε η δασκάλα λοιπόν. Πίστεψα τη δασκάλα, καλό είναι να ακούμε τι μας λένε, δεν είναι όλοι κακοί άνθρωποι που θέλουν τον κακό των παιδιών μας, γιατί είχαν νεύρα μαζί τους, ξέρω εγώ, από προηγούμενες ζωές ενδεχομένως, και το έκοψε μαχαίρι, όπως είπε. Πείτε το, λέει, tough parenting, σκληρή, τέλος πάντων, σκληρός γονέας, έτσι, ως τέτοια συμπεριφέρθηκε, δεν με νοιάζει, το παιδί μου δεν ξαναπλήγωσε άλλο παιδάκι. Μπορεί να ευθύνεται και εκείνο το περιστατικό, λέει, τότε που η κόρη μου θέλησε να σπουδάσει κοινωνικές επιστήμες, μπορεί και όχι, και δίνει τη συνέχεια, λοιπόν, με τι θα ασχοληθεί αν θελήσει και εφόσον τα καταφέρει η κόρη της στο μέλλον. Όμως, βεβαίως και πιστεύουμε τα παιδιά μας και το λέμε σε όλους τους τόνους, από την άλλη ακούμε όμως, είμαστε και καλοί ακροατές. Γιατί δεν γίνεται μόνο να δεχόμαστε το bullying, κάποιος το προκαλεί, κάποιος είναι ο θήτης. Μην βάζουμε πάντα τα δικά μας παιδιά στο ρόλο του θύματος, να το ψάξουμε λίγο παραπάνω.

Διάβαζα για τη βία στις μεγαλύτερες ηλικίες τώρα ένα ρεπορτάζ, το δημοσίευμα της Συνείδησης, σε σχέση με την δολοφονία, με το θάνατο του ενός συμπολίτη μας το Νοέμβριο του 24 στο κέντρο του Αγρινίου, 54 χρόνων, Κώστας Κασίτσας το όνομά του. Το έχει γράψει ο Δημήτρης Παπαδάκης στη Συνείδηση και το έγραψε με αφορμή το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε χθες στο Μικτόρκο το δικαστήριο στο Μεσολόγγι η δίκη για το θάνατό του, που ξυλοκοπήθηκε, όπως σας είπα, ο 54χρονος το Νοέμβριο του 24 από δύο άτομα εκεί στην περιοχή στο... που την έχουμε τονίσει κατ' επανάληψη ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει εκεί πέρα και πρέπει να ειδωθεί με μεγαλύτερη προσοχή, στο Μητροπολιτικό Ναό, στη Ζώδοχο Πηγή. Και μερικές μέρες αργότερα έφυγε από τη ζωή στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Άρτας, όπου είχε μεταφερθεί. Είχαν κατηγορηθεί για το θάνατό του έπειτα από έρευνα της αστυνομίας δύο άνδρες, 41 και 25 χρόνων αντιστοίχως, για ανθρωποκτονία από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κατηγορία που επισύρει ακόμα και την ποινή της ισόβιας κάθριξης. Αλλά αυτό που τονίζει στο δημοσίευμά του Δημήτρης Παπαδάκης για τη δίκη που ξεκίνησε στις αρχές Μαΐου, έγιναν αρκετές συνεδριάσεις όπως συμπληρώνει, εξετάστηκαν αρκετοί μάρτυρες, υπήρχε και παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας από συγγενή του θύματος. Κατατέθηκε και η ιατροδικαστική έκθεση, η οποία είχε καθυστερήσει για το θάνατο του 54χρονου. Και σύμφωνα λοιπόν με ομόφωνες αποφάσεις του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου του Μεσολογγίου, καταδικάστηκαν οι κατηγορούμενοι. Μεταβλήθηκε όμως η κατηγορία από αυτή της ανθρωποκτονίας από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στην κατηγορία της θανατηφόρας μη σκοπούμενης σωματικής βλάβης για τον 41 ετών κατηγορούμενο και της απλής συνέργειας σε θανατηφόρα μη σκοπούμενη σωματική βλάβη για τον 25χρονο. Να δώσουμε δύο στοιχεία παραπάνω με βάση το δημοσίευμα της Συνείδησης. Δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό σε κάποιον από αυτούς τους κατηγορούμενους, τους δύο κατηγορούμενους. Δόθηκε όμως αναστέλουσα δύναμη στην έφεση και τους επέβαλε στον πρώτο ποινή κάθριξης 8 ετών και στο δεύτερο ποινή φυλακής έως 4 ετών. Έτσι, οι δύο κατηγορούμενοι μετά από 17 μήνες προφυλάκησης αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

να αλλάξουμε τελείως κλίμα και θέμα, να πάμε στον πολιτισμό. Το μικρό θέατρο στο Αγρίνιο θα παρουσιάσει την παράσταση με τίτλο «Περίπου εγώ», λίγο πριν την υπέροχη τρέλα, ένας εφάνταστος τίτλος, τον Ιούνιο. Είχαμε και μια κουβέντα με την Κατερίνα Καραδήμα εκεί στο μικρό θέατρο Διαζώσεις για να μάθω περισσότερα και θα σας τα πούμε αναλυτικά τις επόμενες μέρες. Θα κλείσουμε λοιπόν μια έτσι συνέντευξη που θα τη χαρούμε όλοι όπως αναμένω. 8, 9, 10, 12, 13 και 14 Ιουνίου, γιατί 11 είναι αργία εδώ στο Αγρίνιο, 9 και 4 η παράσταση, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Καραδήμα. Και θα μιλήσουμε για αυτή την παράσταση. Είναι κάτι ξεχωριστό. Νομίζω με χαρά το περιμένει και η Κατερίνα Καραδήμα και η ηθοποιή. Μιλάμε για έναν θίασο που ως επιτοπλίστων αποτελείται από ερασιτέχνες που αγαπούν πάρα πολύ το θέατρο και μας έχουν δώσει πολλά παραδείγματα θετικά του ποια δουλειά μπορούν να κάνουν με πολύ μεγάλη αγάπη και τα αποτελέσματα μας έχουν εκπλήξει πραγματικά ευχάριστα.

θέατρο έχουμε και από τους θεατροπολείς. Τα είπαν εδώ χθες τη Δήμητρα Λαοπόδη, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένουμε τις παραστάσεις. Αλλά απ' την άλλη έχουμε και τη θεατρική ερασιτεχνική ομάδα της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου. Στο πλαίσιο του Μήνα Ερασιτεχνικού Θεάτρου παρουσιάζει το έργο «Ράφτης Κυριών» του Ζορζ Φεϊντό τη Δευτέρα 25 του μήνα στις 9 και 4 στη σκηνή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, αλλά μην πάτε όλοι μαζί έτσι, να υπάρχει μια σειρά. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και κάποια δελτία εισόδου. Ενδεχομένως το γνωρίζω αυτό. Είναι μια κλασική γαλλική φαρσοκομωδία που σατυρίζει την αστική υποκρισία και τη συζυγική απιστία. Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από τον γιατρό Μουλινό, ο οποίος προσπαθώντας να κρύψει μια εξωσυζυγική σχέση, μπλέκεται σε ένα απολαυστικό κουβάρι παρεξηγήσεων, παριστάνοντας το ράφτη σε ένα νοικιασμένο διαμέρισμα.

για το θεατρικό σχήμα Θέατρο Πολύς 22, 23 και 24 Μαΐου στις 9 και 4. Λοιπόν, με 5 ευρώ γενική είσοδο. Θα ανεβούν για καλό σκοπό, λοιπόν, για ακόμα μια φορά οι αστυνομικοί στη σκηνή. Είναι όλα τα έσοδα της παράστασης θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό και είναι πολύ σημαντικό αυτό που συμβαίνει. Έτσι είναι 13 χρόνια η παρουσία τους, η θεατρική ομάδα της αστυνομικής διεύθυνσης Ακαρνανίας. Λοιπόν, είναι γνωστή η ευαισθησία τους, αλλά βεβαίως και το υποκριτικό τους ταλέντο επί σκηνής.

0: la môme des fougères.
1: Οι κατάρτιση είναι το σπουδαιότερο εργαλείο για την επαγγελματική αποκατάσταση και οι ανώτερες σχολές Δέλτα προσφέρουν την ιδανική βάση για μια επιτυχημένη καριέρα. Με μια ιστορία 54 χρόνων, οι σχολές Δέλτα πρωτοπορούν στον τομέα της εκπαίδευσης, παρέχοντας σύγχρονη κατάρτιση στα ευρωπαϊκά πρότυπα, αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα και συνεχή επιμόρφωση μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Υπήρξαν οι πρώτες σχολές που εισήγαγαν στην Ελλάδα την ειδικότητα της μηχανολογίας, την ειδικότητα τεχνικός μαγειρικής τέχνης σεφ και οι πρώτοι που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομίας. Κλείστε μια ξενάγηση και ενημερωθείτε για τα προνομιακά δίδακτρα, τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026, αλλά και τις μοναδικές παροχές της Benefit Card. Ανώτερες σχολές Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, στο κέντρο της Πάτρας. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 270 555.

0: Τώρα πολύ καλύτερα. Μην ξεχάσουμε λοιπόν το Λάμπρο Φυσφή αύριο στο Δημοτικό Κινηματογράφο Ελληνής. Αν τα μουσκέψει ο καιρός, θα υπάρξει λύση, θα υπάρξει ενημέρωση. Λοιπόν, πήρατε και οι δύο τυχεροί τις προσκλησούλες σας για αυτή την παράσταση. Πραγματικά λυπάμαι που δεν θα είμαι εκεί. Ήθελα να κάνω το βάπτισμα του πυρός, γιατί δεν τον έχω δει από κοντά. Αλλά υπάρχουν λόγια νοτέρας βίας. Εσείς λοιπόν να προσέξετε την υγεία σας, να προσέξετε τις μετακινήσεις, γιατί θα έχει και βροχούλα. Να το χαρείτε το Σαββατοκύριακο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
2: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
2: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
2: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
2: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
2: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
3: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Αφήσουμε μόνους σας σε αυτόν τον ολισθηρό κατήφορο που γίνεται όλο ένα και πιο επικίνδυνος, τόνισε πριν την αποχωρησία του Νίκου Ανδρουλάκης. Από την αίθουσα αποχώρησαν επίσης ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα. Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης, επικαλούμενος στις διατάξεις του Συντάγματος, υποστήριξε ότι η έγκριση της κοινοβουλευτικής έρευνας για την δράση των μυστικών υπηρεσιών απαιτεί πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι 120, όπως ζήτησε η αντιπολίτευση, προκαλώντας φόδρες αντιδράσεις. Βολές κατά της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή. Ο κ. Σαμαράς κατηγόρησε την κυβέρνηση για συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή στην υπόθεση των υποκλοπών, υπογραμμίζοντας ότι η υπόθεση δεν έχει διαλευκανθεί. Αναφέρθηκε μάλιστα στο γνωστό ερώτημα για το ποιος θα διαχειριζόταν μια κρίση στις 3 τα ξημερώματα, όπως είχε τεθεί από τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Ο Αντώνης Σαμαράς χαρακτήρισε τη σημερινή Νέα Δημοκρατία ως ένα μεταλλαγμένο κόμμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος με μεθόδους που δεν αρμόζουν σε ευρωπαϊκό κόμμα. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν για να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αδικημάτων πλημεληματικού χαρακτήρα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι βουλευτές Κωνσταντίνος Τσιάρας και Νότης Μηταράκης. Δεν υπήρχε η οποιαδήποτε ζημία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου. Είμαι έτοιμος να αποδείξω την αθότητά μου, δήλωσε εισερχόμενος του δικαστικού μεγάρου ο κ. Τσιάρας. Ο Νότης Μηταράκης επεσήμανε ότι δεν έχει υποπέσει σε καμία παράνομη πράξη, αναφέροντας ότι επιθυμεί την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης και οι δύο βουλευτές θα παραδώσουν υπόμνημα. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, έδωσε παραγγελία στον αντισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Σοφοκλή Λογοθέτη να αποφασίσει αν θα ασκήσει ανέρεση ή όχι. Ο Γιωτόπουλος, ο οποίος ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του, ούτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτουργός των δολοφονιών της οργάνωσης, αποφυλακίστηκε παρά την αρνητική πρόταση του εισαγγελέα. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο η μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου με σοβαρά τραύματα και αιμάτωμα στο κεφάλι. Σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή το ΟΑΚΑ φιλοξενεί την τελική φάση της EuroLeague. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας έχει λάβει η αστυνομία. Ο σταθμός Θησίου από αυτήν την ώρα και ο σταθμός Φάληρο από τις 2 το μεσημέρι θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη, με ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Οι υπόλοιποι σειρμοί της γραμμής 1 του μετρό θα διέρχονται από τους σταθμούς Θησίο και Φάληρο, χωρίς να πραγματοποιούν στάση για το επιβατικό κοινό. Το ΝΑΤΟ πρέπει να είναι καλό για όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτό, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, λίγο πριν από την Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Συμμαχίας στη Σουηδία. Τόνισε ακόμα ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα πρέπει να απαντήσουν στις ανησυχίες του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Μέση Ανατολή. Ανέφερε επίσης ότι ένα σύστημα διοδίων από το Ιράν στα στενά του Ορμούς θα ήταν απαράδεκτο, ενώ διαβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές αποφάσεις σχετικά με τις αναπτύξεις στρατευμάτων στην Ευρώπη, που ανακοινώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες από τον Αμερικανό Πρόεδρο, δεν έχουν τίποτε το τιμωρητικό. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε σήμερα ότι θα στείλει 5.000 επιπλέον στρατιώτες στην Πολωνία.
11: Γιατρέ μου.
12: Πείτε μου.
11: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
12: Μάλιστα.
11: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
13: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
10: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
14: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
15: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, αρχικά έθριος καιρός. Από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, άστατος θα είναι ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο Στην Πηδική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός κυρίως στα ανατολικά. Η άνεμη στο Αιγαίο βόρει, τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
16: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
12: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
16: Εννοείται.
12: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
16: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
17: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
16: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: Η γυναικεία φωνή που ακούτε σε αυτό το τραγούδι είναι της Κατερίνας Μουτσάτσου. Είχε κάνει αυτό το ωραίο hit μαζί με τον Κοριανά πριν καμιά τριανταριά χρόνια.
1: Τόσο πολύ είναι.
0: Κάπου τόσο είναι, έτσι δεν είναι, Κώστα?
2: Παλιό
0: είναι, αλλά ωραίο τραγούδι.
1: Ναι. Μα αυτή η κυρία είναι ηθοποιός, δεν είναι?
0: Ηθοποιός είναι, ρε παιδί μου.
1: Μπράβο.
0: Αλλά από ό,τι κατάλαβα ήταν ζευγάρι, έτσι δεν είναι, ρε Σικώστα? Με τον Κοριαλά κάνανε και ένα ντουετάκι, ήταν πολύ ωραίο το τραγούδι.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα που το ξανάκουσα έχω να πω, η κυρία Μουτσάτσου καλύτερα να τραγουδάει παρά να μιλάει. Γιατί όταν μιλάει...
3: Καλησπέρα Ελλάδα, καλησπέρα στους Έλληνες, στους ομογενείς, στον απόδημο ελληνισμό, στους ελληνοορθόδοξους σε χώρες όπως τη Συρία, το Λίβανο, τη Μεσοποταμία, τα Βαλκάνια, την Ουκρανία.
0: Αφού δεν την καρύδωσε ο Αυγερινός, δηλαδή πρόσεξε τώρα, για με το καλημέρα. Είπε να χαιρετήσει τους ελληνοορθόδοξους στην Ουκρανία. Άμα θες να προσβάλλεις ελληνοορθόδοξο της Ρωσίας, του μιλάς για τους ελληνοορθόδοξους της Ουκρανίας. Ξέρετε τι έχει γίνει και με τα πατριαρχία.
1: Ψηλά γράμματα, Βασίλη.
0: Ψηλά γράμματα για σένα, ενώτη μου.
1: Για αυτούς εκεί τώρα, τι καταλαβαίνανε?
0: Για αυτούς εκεί που υποτίθεται, δεν ξέρω αν είναι, αλλά βλέπω αρκετούς φιλορώσους εκεί μέσα στο ακροατήριο. Δεν είναι ψηλά γράμματα. Όπως δεν είναι ψηλά γράμματα και το δεύτερο που είπε η κυρία Μουτσάτσου. Γιατί πρόσεξε, η αρχηγός είναι κάπως προσεκτική στην πρώτη του ομιλία. Άμα θες να μάθεις την αλήθεια, την ακούς από τα στελέχη.
1: Έλα μου τώρα.
0: Όχι,
1: μεγάλη σημασία.
0: Όχι,
1: μεγάλη σημασία.
0: Δίνω...
1: Εμένα με ενόχλησε αυτό που είπε η κυρία Μουτσάτσου, ότι χρειαζόμαστε αποκατάσταση της δημοκρατίας.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Α, το είσαι αυτό. Ναι, πάμε.
3: Ναι. Νομίζω ότι ζούμε σε μία μόνιμη κατάσταση μνημονίων, είμαστε υπό εποπτεία, υπό επιτήρηση, οπότε η αποκατάσταση της δημοκρατίας απαιτεί δεξαμενή ηθικών πολιτών, ενεργών πολιτών, ηθικών, καθαρών, καθαρίς τη σκέψη, καθαρίς το λόγο.
0: Εμείς, κύριε Νότι, εδώ στο Sky κάνουμε κανονικό ραδιόφωνο. Δεν λέμε εμείς τι είπαν, γιατί μπορεί να σου πει, δεν το είπε ακριβώς έτσι. Το παίζουμε όπως το είπαν.
1: Έχουμε μνημόνιο, δηλαδή, ακόμα.
0: Μνημόνιο και χούντα έχουμε.
1: Και χούντα.
0: Για την κυρία Μουτσάτσου.
1: Απλώς να της πω της κυρίας Μουτσάτσου ότι πήραμε 289 δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Είναι ψηλά γράμματα.
1: 289 δισεκατομμύρια. Νομίζω εκταμιεύσαμε. Είχαν εγκριθεί 315 και εκταμιεύσαμε, ναι, τα 288.
0: Ναι.
1: Πήραμε 288 εκατομμύρια. Ναι. Δηλαδή, να μην ρωτάνε αυτοί τι τα κάναμε τα λεφτά.
0: Φαντάσου να ήταν ο Νότης στο Ολύμπιο χτες, Κώστα. Θα είχε αυτοκτονήσει, δεν τέλειωνε η συζήτηση. Ρίξε μας και μια Καριστιανού, γιατί τώρα. Άκου τώρα τι είπε και η πρόεδρος του κόμματος.
4: Εμείς έχουμε κινητοποιηθεί όλοι μας με σκοπό να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Για να μπορέσεις να αλλάξεις τα πράγματα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα. Άρα μιλάμε για την εξουσία. Αυτός είναι ο στόχος μας.
5: Πρώτο κόμμα.
4: Βεβαίως πρώτο κόμμα. Καταλαβαίνω γιατί να υπάρχει να είναι πρώτο κόμμα ένα κόμμα διαπλοκής και διαφθοράς. Τι έχει δηλαδή, τι μας έχει δείξει. Τι μας έχουν δείξει τα κόμματα τα πρώτα μέχρι στιγμής.
5: Συνεργαστείτε με άλλα κόμματα.
4: Όχι, δεν συνεργαζόμαστε. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλα κόμματα, διότι όλα τα κόμματα ουσιαστικά έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας.
1: Για φαντάσου.
0: Για 40% πάει δηλαδή η Καριστιανού.
1: Ναι, και δεν το συζητάει κιόλας. Δεν μιλάει με κανένα άλλο. Πάμε για πρώτο κόμμα βεβαίως.
0: Το παγκάκι να είναι μεγάλο, να χωράνε δύο. Δεν που έχουμε μπλέξει. Νότι, έχουμε μπλέξει, το έχεις καταλάβει.
1: Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι η χώρα έχει τεράστια προβλήματα. Και γιατί να κυβερνήσεις.
0: Μ' αρέσει που μιλάς εσύ σοβαρά.
1: Να κυβερνήσεις το F-16 πρέπει να ξέρεις.
0: Εσύ, Γιαννηρή, θέλω μια μέρα που θα λείπω να κλείσει την Καριστιανού να μιλήσει με τον Νότι. Δύσκολο. Εγώ θα λείπω, δεν θέλω.
1: Δύσκολο.
0: Εγώ θα ακούσω μόνο.
1: Δύσκολο.
0: Όχι, έχει κάνει μια προσπάθεια, ρε παιδί μου,
1: είναι
0: μπορεί να πει ναι.
1: Ένα ακόμα φιλορώσικο, λοιπόν. Είναι αντιμνημονιακό.
0: Ναι.
1: Είναι. Τι άλλο, είναι. Αντιεμβολιαστικό.
0: Κάτσε, άμα στα πει ο Νικολαίδης που ήταν εκεί, γιατί εσύ δεν ήσουν εκεί. Ευτυχώς δηλαδή για την ψυχική σου υγεία. Ο άνθρωπος αυτός υπέστη το μαρτύριο 3-4 ώρες. Γεια σου Χρήστο.
1: Γεια σου Χρήστο.
0: Έχει συνέλθει. Φαντάζομαι όταν πήγε το βράδυ σπίτι, κάνα δύο ποτάκια θα τα ήπιε.
6: Η αλήθεια είναι ότι χρειάστηκε μια περίοδος αποσυπίεση μετά από όλα όσα ακούσαμε και είδαμε στο χώρο του κινηματοθέατρου της πλατείας Αριστοτέλους. Ήταν μια εκδήλωση που νομίζω ότι το μοσαϊκό της καλύπτεται από πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους ψηφία, ψηφίδες. Μιλάμε για την πλατεία Αριστοτέλους, μιλάμε για αρκετό κόσμο, παρά το γεγονός ότι στην αρχή λέγαμε ότι δεν είχε τόσο πολύ κόσμο, στη συνέχεια μαζεύτηκε αρκετός κόσμος.
0: Ο κόσμος που ήταν μέσα, υποθέτω ότι νιώθει κοντά στο κόμμα Καριστιανού. Ο κόσμος που ήταν απ' έξω ήταν κοντά στο κόμμα Καριστιανού ή ήταν η γνωστή περίεργη της Θεσσαλονίκης, έχουμε και εμείς αντίστοιχους στην Αθήνα, που ό,τι και να γίνει μαζεύονται κάτι τύποι να χαζέψουν.
1: Στην Αθήνα
6: περισσότερο,
1: δεν έχουμε.
6: Περισσότερο ήταν...
1: Όχι, τέτοιους δεν έχουμε στην Αθήνα.
0: Μόνο στη Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη είναι μία και μοναδική. Έτσι, η ακροδεξιά εδώ έχει μια ιστορία της ακροδεξιάς στη Θεσσαλονίκη.
6: Δεν νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη σε οποιαδήποτε, από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της χώρας σε ό,τι αφορά τα πολιτικά χαρακτηριστικά. Δεν ισχύει κάτι διαφορετικό από ό,τι...
0: Έχετε τους ψεκασμένους σας και εσύ.
6: Και εσείς έχετε ψεκασμένους.
0: Βέβαια, εγώ το είπα πρώτα. Εγώ είπα ότι έχουμε
1: αποβαξιούς εκεί, μπόλοιπους. Καταρχήν δεν είχε βγει ποτέ δήμαρχος, αν εξαιρέσει τον Μπουτάρη, όλοι ήταν από εκείνη την πλευρά. Αν θυμάμαι καλά.
6: Δεν θυμάσαι καθόλου καλά, Νότι μου.

0: Ναι, να μην λέμε όμως ότι εδώ ισχύει κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, παιδί, όπως η Κρήτη, όπως η Κρήτη βγάζει Πασόκ και βγάζει και ΣΥΡΙΖΑ, η Θεσσαλονίκη έβγαζε, βγάζει δεξιού. Τι να κάνουμε.
0: Δεν βγάζει πλέον Πασόκ.
2: Χριστό,
1: δεν βγάζει.
2: Άκουσε. Δούμε. Εγώ διαχώρησα τη θέση με αυτά που λέει ο Νότης. Είπα ότι έχουμε και εμείς.
1: Απλώς... Εσύ δεν τα έχεις καλά με όλους. Εγώ εσύ... ξέρω ότι Θεσσαλονίκη, γιατί έχω πολλούς φίλους στη Θεσσαλονίκη. Το λένε κι άλλοι, ότι έχει το νερό κάτι.
2: Όχι, δεν έχει το νερό κάτι. Απλώς είναι μικρή η πόλη, μαζεύονται όλοι στην Αριστοτέλους. Ενώ εμείς έχουμε και το Περιστέρι, έχουμε και το Ψυχικό, έχουμε και τη Γλυφάδα. Σκορπούν οι ψεκασμένοι μας. Αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτό.
0: Άμα τα ακούσει αυτά ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, πάντως θα σου βάλει πολύ άσχημο χέρι. Να το ξέρεις, Νότη.
2: Είναι βέβαιο ότι θα του βάλει.
0: Γιατί ο Λευτέρης είναι πολύ καλός φίλος στη Θεσσαλονίκη.
2: Λοιπόν,
1: και εγώ είμαι φίλος στη Θεσσαλονίκη. Ο καλύτερος φίλος στη Θεσσαλονίκη.
2: Μην κακωθείτε τώρα.
1: Με συγχωρείς τώρα. Έγινε προσωπικό.
0: Δεν θέλουμε. Τέτοιους φίλους δεν τους θέλουμε.
1: Μα έχεις, είναι βασικό θέμα ότι η ακροδεξιά ανθεί στη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι,
1: τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Αυτό είναι ένα παραμύθι το οποίο το αναπαράγουν διάφοροι κύκλοι των Αθηνών, μόνο και μόνο γιατί θέλουν να εμφανίζουν τη Θεσσαλονίκη σαν κάτι διαφορετικό από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό στη Θεσσαλονίκη από ό,τι υπάρχει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Άμα δείτε τα εκλογικά ποσοστά σε όλες τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, θα δείτε ότι η Χρυσή Αυγή τα ποσοστά που είχε στη Β' Αθήνα τα είχε και στην Δυτική Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα. Ο Βασίλης Λεβέντης είχε περισσότερα ποσοστά στην Αθήνα από ό,τι στη Θεσσαλονίκη.
2: Ο Βασίλης Λεβέντης ήταν αθηναϊκός ψεκασμένος.
0: Γι' αυτό λέμε ότι
2: αυτό. Ο Ψωμιάδης ήταν Θεσσαλονικιός. Πώς
0: μα ο Ψωμιάδης και να ήταν στην Αθήνα, πάλι θα είχε την ίδια πολιτική διαδρομή. Δεν είναι γέννημα της Θεσσαλονίκης, είναι γέννημα της πολιτικής κατάστασης της χώρας.
2: Μην τζακωθούμε. Δεν σε βγάλαμε και γι' αυτό. Εγώ θέλω να μου πεις το εξής. Εμένα μου δημιουργήθηκε η εντύπωση, βλέποντας το ακροατήριο, ότι αυτοί οι περιφερόμενοι στα κόμματα διαμαρτυρίας που ζουν στη Θεσσαλονίκη μαζεύτηκαν όλοι στην Καριστιανού.
0: Ένα μεγάλο
2: μην τσακωθούμε
0: κομμάτι.
2: Πάλι, έχουμε και στην Αθήνα περιφερόμενους σε κόμματα δημοκρατίας και μαζεύονται πότε στην πλατεία Συντάγματος, πότε στις συγκεντρώσεις του Κωνσταντοπούλου ή του Βελόπουλου. Αλλά εγώ χτες κατάλαβα ότι όπως η κυρία Μουτσάτσου που ήταν στο κόμμα του Καζάκη και τώρα πήγε στο κόμμα της Καριστιανού, όπως ο γιος της κυρίας Θάνου που ήταν κάποτε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα πήγε στο κόμμα της Καριστιανού, υπήρχαν και τοπικοί παράγοντες τέτοιων κομμάτων που βρέθηκαν όλοι χθες στο κόμμα της Καριστιανού. Ή κάνω λάθος?
0: Όχι, δεν κάνεις καθόλου λάθος. Αυτή είναι η αποτύπωση την οποία τουλάχιστον κάνω και εγώ από το δικό μου το ρεπορτάζ. Mm-hmm. Αυτό το οποίο ξέρουμε από τη συγκεκριμένη ανθρωπογεωγραφία της Θεσσαλονίκης είναι ότι πράγματι το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου που βρέθηκε χθες στο Λύπειρο ήταν άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στο περιθώριο του πολιτικού συστήματος της χώρας. Μπήκαν οι ίδιοι μόνοι τους στο περιθώριο του πολιτικού συστήματος επειδή θεωρούν ότι το κατεστημένο σκηνικό δεν τους εκφράζει και επιθυμούν να το ανατρέψουν με διάφορες ευκαιρίες, με διάφορες αφορμές. Κάποιοι από αυτούς τους ξέρουμε από το ρεπορτάζ που κάναμε στις πλατείες του Αναγανακτισμένου το 2012. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πρωταγωνίστησαν τότε στις κινητοποίησεις. Κάποιους άλλους ανθρώπους τους ξέρουμε από την εποχή του COVID με το αντιεμβολιαστικό κίνημα που πρωτοστάτησαν στις κινητοποίησεις εναντίον του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Έχει και αυτό τη σημασία του. Κάποιους άλλους ανθρώπους τους γνωρίζουμε από τη διαδρομή τους σε τέτοια κόμματα διαμαρτυρίας, όπως είναι για παράδειγμα παλαιότερα το κόμμα του Βασίλη Λεβέντη, το κόμμα του Μίκη Θοδωράκη. Είδαμε αρκετούς οι οποίοι βρέθηκαν στο κόμμα του Μίκη Θοδωράκη και στη συνέχεια τους είδαμε και χθες στο Λίμπιον. Και γενικότερα έναν κόσμο ο οποίος θεωρεί ότι θα πρέπει να κάνει κάτι από τη δική του την πλευρά προκειμένου να ανατρέψει το σημερινό πολιτικό σκηνικό. Αυτό είναι η μία όψη του νομίσματος.
1: Φιλορώσοι, αυτό που λέμε ότι υπήρχαν φιλορώσοι, είναι μέσα στο κόμμα.
0: Υπήρχαν, βέβαια, υπήρχαν. Yeah. Υπήρχαν και εγώ θα πω δύο πράγματα. Δεν είναι μόνο ότι είδαμε κάποιους οι οποίοι έσκασαν μύτη με μπλουζάκι που έλεγε Ρωσία. Είναι και το μόνο συγκεκριμένο κομμάτι της ομιλίας της κυρίας Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού, όπως ξέρετε, έκανε μία ανάγνωση μιας ομιλίας με 22 βασικά σημεία. Το μόνο συγκεκριμένο που είπε, γιατί όλα τα υπόλοιπα ήταν στο πλαίσιο του ευχολογίου, αν θέλετε, ή της διατύπωσης κάποιων στόχων, το μόνο συγκεκριμένο που είπε είναι ότι πρέπει να προασπίσουμε την εθνική κυριαρχία. Η πατρίδα μας δεν είναι ακολούθημα κανενός ξένου εταίρου.
2: Μάλιστα. Αυτό... Χρήστο, κάτι τελευταίο θέλω να σε ρωτήσω γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Από αυτά που είδες χθες, καταλαβαίνεις ότι το κόμμα Καριστιανού

0: Έχει δύναμη, έχει ρεύμα, τουλάχιστον αντίστοιχο με το ρεύμα που έβλεπες όταν γεννήθηκε το κόμμα του Βελόπουλου, ας πούμε.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το ρεύμα υπάρχει, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα απομειωθεί μέχρι να πάμε στις κάλπες. Ωστόσο, αυτό που μου κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι τελικά υπάρχει στην πατρίδα μας, στην κοινωνία μας, ένα κομμάτι του λαού, των ψηφοφόρων, που πιστεύουν ότι μπορούν να πάρουν ένα κομμάτι της πολιτικής διεργασίας χωρίς να ξέρουν τη δουλειά και ότι το δικαιούνται. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική, δεν ξέρουν πώς λειτουργεί το σύστημα, το κομματικό ή το κρατικό.
0: Γιατί υπάρχει και στην κοινωνία ένα τεράστιο τέτοιο κομμάτι.
2: Να ήμουν μια εβδομάδα πρωθυπουργός, θα δείτε τι θα έκανα.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς. Ναι. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικά τη Μαρία Καριστιανού που παρουσίαζε στην ομιλία της κάποια από τα προσωπικά που θεωρώ μειονεκτήματα ως δικά της πλεονεκτήματα. Λέει, εγώ δεν ασχολήθηκα ποτέ με την πολιτική. Δεν ήμουν ποτέ μέλος κόμματος. Δεν ξέρω τι θα πει. Δεν έρχομαι από πολιτική οικογένεια. Mm-hmm. Δηλαδή παρουσίαζε τα μειονεκτήματα ενός πολιτικού αρχηγού ως πλεονεκτήματα. Και στη συνέχεια κατέληξε με το φοβερό ότι θα κερδίσει τις εκλογές. Και μάλιστα αυτοδύναμη. Και θα κάνει κυβέρνηση χωρίς τη συνεργασία άλλων κομμάτων. Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τη στοιχειώδη πολιτική συγκρότηση δεν μπορεί να λέει τέτοια πράγματα.
0: Χρήστος, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Ο Χρήστος Νικολαίδης, κύριε και κύριοι, ο ανταποκριτής μας στη Θεσσαλονίκη, που ήταν παρόν χθες στα αποκαλυπτήρια του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι η ΕΚΟ σας καλωσορίζει στο ΕΚΟ Rally Ακρόπολης 2026 με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μπορείτε να εφοδιαστείτε με ΕΚΟ Premium 98 οκτανίων σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιος Smile πόντος για όλα τα μέλη του ΕΚΟ Smile.
2: Και εγώ να πω ότι αν έχεις Nova, έχεις Premium Pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την Premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές τρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
8: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
9: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
10: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
13: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
12: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
13: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
13: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
12: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
13: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
12: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
13: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
12: Τηλέφωνο 2641-091-760.
13: Κινητό 6945-3627-08.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
14: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
15: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
14: Μα η λύση είναι μία.
15: Ποια?
14: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
15: Αλήθεια?
14: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
15: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
14: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
15: Εισαγωγής, να υποθέσω.
14: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
15: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
14: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
15: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
16: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
17: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
16: και στο www.lavaenergy.gr.
17: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
18: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
19: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
20: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Τροπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
1: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
2: Από το
0: τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
1: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στο Sky.

0: το πομωρό μου πίσω έλα. Μην παρατάς έκανα καμιά τρέλα. Στον το χωρίς εσένα ζήσω δεν μπορώ. Σε αγαπώ πως να στο πω καλή μου πίσω έλα. Μην παρατάς έκανα καμιά τρέλα. Γύρισε ξανά σε συγχωρώ.
1: Και τα τραγούδια μας έχουν πάρει αυτή την άβρα της Παρασκευής, κυρίες και κύριοι, και όχι μιας οποιασδήποτε Παρασκευής, διότι τώρα από σας που μας ακούτε, η μισή έχετε εισιτήριο και θα πάτε να δείτε το Final Four σε λίγες ώρες, και άλλη μισή έχετε οργανώσει σπίτι, πίτσα, μπύρα, σούσι, παρέα.
2: Κοίταξε, δεν είναι συντηρημένο αυτό που γίνεται.
1: Όχι, αλλά έτσι κι αλλιώς το Final Four είναι η εποχή των Final Four, των τελικών του Champions League, του Europa League, που οι παρέες, ειδικά οι ανδρικές, αλλά τώρα έχουν γίνει και γυναικείες παρέες με αυτά, σου φτιάχνουν το Σαββατοκύριακο.
3: Εσύ έκατσες σε αυτό το σκηνικό που περιγράφεις και στη Eurovision.
1: Στο Eurovision όχι, γιατί δεν μου... Το είδα όμως, την είδα όμως.
3: Όλοι.
1: Όλοι. Το Σάββατο, ναι, την είδα. Όλοι.
2: Δεν είναι στα καλά του, παιδί μου.
1: Την είδα.
2: Δεν είναι.
1: Και επειδή
3: γενικά
1: δεν
3: έχουν αλλάξει πολλά πράγματα εδώ. Δηλαδή μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Ο Πορτοσάλτε μας έπριζε όλα τα χρόνια.
1: Ο Πορτοσάλτε πήγε στο Eurovision.
3: Αυτό θέλω
1: εγώ
3: να πω.
1: Εγώ την είδα απλώς.
3: Όλα τα χρόνια ο Πορτοσάλτε ήταν να διαφημίζει Μέγαρο Μουσικής, Εθνική Λυρική Σκηνή, Καλά του Μιλάνου, η Φιλαρμονική της Βιέννης, η πρωτοχρονιά της συναυλία. Και πήγαινε και χόρευε μπαγκαράγκα. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα.
2: Εντάξει, κάνει την επανάσταση του άνθρωπου.
1: Επειδή δεν παρακολουθεί συχνά την εκπομπή, έδωσα την πρόβλεψή μου για τον μπαγκαράγκα από πριν.
2: Είναι αλήθεια.
1: Είναι όλοι μετά χρυσών προφήτες. Ναι. Εγώ είπα για την μπαγκαράγκα από την Παρασκευή ότι θα κερδίσει.
2: Έλεγε Ακύλας, βέβαια.
1: Αλλά εγώ σα είπα για τον ελληνικό τελικό.
3: Ναι. Λοιπόν, περίμενε. Πιταράς λέγομαι, Γιάννης.
1: Δεν μας άκουσες. Γιάννης Πιταράς, κυρίες και κύριοι, τώρα που έφυγε η Σία. Που ήταν το κλασικό center for.
3: Τώρα βαρύ φορτίο μου ρίχνεις τώρα, ναι. Μην το λες και έτσι.
1: Δοκιμάζουμε τα ψευτοενιάρια τώρα, ναι. Για να δούμε ποιον θα βάλουμε.
2: Τώρα αντικειμενικά εμείς προτιμούσαμε τη Σία τώρα, έτσι, ναι. Για διάφορα.
1: Αλλά και εσύ καλός είσαι, δεν λέμε.
3: Εγώ την προτιμούσα.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Περίμενε.
2: Αυτό έλειπε.
1: Μείνετε στη γραμμή, γιατί έχουμε ένα θέμα σοβαρό. Έχω στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Νίκο Σταματέλο, κυρίες και κύριοι, τον επικεφαλής του αθλητικού μας ρεπορτάζ, γιατί τι έχει γίνει από το πρωί. Έχει γίνει ένα σούσουρο με τα εισιτήρια, διότι κάποιοι οπαδοί που έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο ακόμα δεν το έχουν παραλάβει, κάποιοι άλλοι το έχουν παραλάβει αλλά το παρέλαβαν λάθος, γιατί δεν αναγράφει πάνω αριθμό ταυτότητας και ΑΜΚΑ, που είναι υποχρεωτικό για την ταυτοπροσωπία, για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας. Και γίνεται το έλα να δεις αυτές τις ώρες. Ο Νίκος είναι ήδη στο ΟΑΚΑ και θα μας πει τώρα τα τελευταία νέα, γιατί μέχρι πριν από λίγο έπαιζε και το ενδεχόμενο να αλλάξει η σειρά των ημιτελικών, δηλαδή να παίξει πρώτα η Ρεάλ με τη Βαλένθια και μετά ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαξε. Νίκο,
4: καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου. Πού βρισκόμαστε?
4: Με ψευτοενιάρη, πάντως αν δεν είσαι η Μπαρτσελόνα την Γκουαρδιόλα δεν κάνεις τίποτα.
1: Κάτσε, την Τρίτη. Ετοιμαζόμαστε για την Τρίτη. Γιατί τη φανέλα της Μπαρτσελόνα τη λάνσαρε ο Τσίπρας χτες. Οπότε περίμενε.
4: Εντάξει.
1: Θα μπλέξουμε, Νίκο. Θα μπλέξουμε.
4: Είπα για την Μπαρτσελόνα την Γκουαρδιόλα, τίποτα άλλο.
3: Λέει ο άνθρωπος που παραλίγο χθες να ήταν στο Ολύμπιον.
1: Ποιος, ο
3: Σταματέλος. Α, δεν τον έχεις
4: ακούσει.
1: Όχι.
3: Πλάκα κάνει.
1: Ρε Νίκο, αλήθεια είναι αυτά που λέει.
3: Ο άνθρωπος απλά δεν βρήκε εισιτήριο να πάει. Απλά.
4: Άμα θες να πας, λοιπόν, έλα,
1: έχετε μια ικανότητα να μην πω ότι κάνετε την κουβέντα. Ο άλλος πλακώθηκε με τον Νικολαίδη νωρίτερα.
2: Δεν πλακώθηκε.
1: Πες μας τις ειδήσεις. Θα γίνουν κανονικά οι ημιτελικοί.
4: Τώρα που μιλάμε σχεδόν 2 παρά 20, δεν αλλάζει κάτι. Ομαλοποιείται η κατάσταση σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει από την Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
4: Και γιατί το πρόβλημα δεν ήταν να αλλάξει την ημιτελική, να παίξει νωρίς η Ισπανία και να πάει το βράδυ το Ολυμπιακός Φενέρ, γιατί το πρόβλημα ήταν στα εισιτήρια που έχουν πάρει οι φίλαθλοι από τις ομάδες. Και δεν το είχε μόνο ο Ολυμπιακός, το είχαν και οι οπαδοί της Φενέρ και της Βαλένθια και της Ρεάλ.
1: Μάλιστα.
4: Κυρίως οι Ισπανοί, που το μεγαλύτερο μέρος έχει προμηθευτεί τα εισιτήρια από τις ομάδες.
1: Ναι.
4: Υπήρχε μια σκέψη, αν δεν λύνονταν το πρόβλημα, να πάει για παράδειγμα 7 ώρα ημιτελικός του Ολυμπιακού και 10 ο ημιτελικός της Βαλένθια με τη Ρεάλ.
1: Ναι.
4: Θα να λέω, τώρα που μιλάμε, η Ευρωλίγκα μας έχει ενημερώσει ότι ομαλοποιείται η κατάσταση, άρα δεν θα υπάρχει πρόβλημα.
1: Άρα πάμε κανονικά στο πρόγραμμα.
4: Πάμε κανονικά για την ώρα, το ξαναλέω.
1: Ωραία. Δεύτερο, πρακτικό ζήτημα.
4: Δεν έχει ξανασυμβεί. Ναι.
1: πρακτικό ζήτημα. Ένας που έχει εισιτήριο για να αρχίσει 6 ώρα το πρώτο παιχνίδι, τι ώρα πρέπει να είναι στο γήπεδο?
4: Επειδή θα υπάρχουν 3 ζώνες ελέγχων, όσο νωρίτερα μπορεί.
1: Κάμια ώρα πριν δηλαδή.
3: Μία.
4: Ναι. Μία και λίγο παραπάνω.
3: Κάτσε. Παραπάνω.
1: Παραπάνω από μία ώρα.
4: Παραπάνω. Όχι. Παραπάνω.
3: Βάλε και τι ώρα πρέπει να έχει ξεκινήσει για να είσαι εκεί πέρα.
1: Λέμε τι ώρα να είσαι εκεί. Το τι ώρα θα ξεκινήσει, ξεκινά και από τώρα.
2: Ξεκινάνε.
3: Μα ήδη έχουν ξεκινήσει.
4: Αφήστε και λίγο νωρίτερα παραπάνω.
1: Ναι.
4: Δεν θα. Ναι.
1: Μάλιστα.
4: Δεν λέω να πάει από τώρα που είμαι εγώ. Εγώ έχω τη δικιά μου πετριά. Αλλά μην σκεφτεί ότι άμα πάω 5-5 και κάτι. Γιατί έχει συνηθίσει να πηγαίνει σε κάποιο ελληνικό γήπεδο αυτή την ώρα. Ότι είναι όλα καλά.
3: Εσύ έχει αγωνία για σήμερα.
4: Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα. Συγγνώμη.
3: Αγωνία έχει για σήμερα.
4: Εσύ τι λες?
3: Δεν ξέρω.
1: Ναι, γιατί να μην
3: είναι. Υπάρχουν κάποιοι που είναι σίγουροι, ας πούμε, ότι όχι, θα κατεβούμε, το έχουμε πάρει.
4: Τι λες τώρα? Ναι, άμα έχουν, άμα
1: ο Ολυμπιακός παθαίνει πάντα κλακάζ τον ημιτελικό. Γίνεται ο χειρότερος εαυτός του. Ελπίζουμε φέτος να μην γίνει.
4: Παίζει με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, μην το ξεχνάμε.
1: Βέβαια.
4: Και παίζει με την ομάδα που μοιράστηκε την πρώτη θέση το μεγαλύτερο διάστημα της κανονικής περίοδου.
1: Ναι, ναι.
4: Δεν παίζει με τη Δόξα Λευκάδα.
1: Ουσιαστικά ο τελικός είναι ο ημιτελικός αυτός.
3: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή όποιος περάσει από αυτόν, λογικά γίνεται το φαβορί. Έτσι δεν είναι, Ρενίκο?
4: Θεωρητικά ναι. Πρακτικά, επειδή μιλάμε ότι απέναντι η πλευρά είναι η Ρεάλ με τα 11 ευρωπαϊκά και μια Βαλένθια που έχει παίξει ένα μπάσκετ φέτος που το έχουμε χειροκροτήσει.
1: Ναι.
4: Και όταν φτάνει μέχρι τον τελικό, παρά τα προβλήματα της Ρεάλ, παρά την απειρία της Βαλένθια, σου λέει ένα βήμα. Είμαστε για να το κατακτήσουμε και εμείς, το ίδιο θα λένε.
3: Έχει ωραίο χρώμα για την Αθήνα. Ο οποίος την έχει περπατήσει σήμερα, είναι λες και έχουμε ένα τεράστιο ατέλειωτο πανηγύρι. Πολύ ωραία, έχει ωραία εικόνα, όντως.
1: Λοιπόν, Νίκο, αφήνουμε γιατί έχουμε κι άλλα και πρέπει να τα προλάβουμε όλα να τα πούμε.
4: Οκ, καλή συνέχεια.
1: Αν υπάρχει κάτι νεότερο, σε παρακαλώ, εισημάσαι στο δελτίο.
3: Έχουμε και πιο σοβαρά.
1: Λοιπόν, να περάσουμε στο επόμενο θέμα.
3: Παρακαλώ.
1: Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, στη συζήτηση στη Βουλή που γίνεται η συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, παρενέβη ο Αντώνης Σαμαράς. Σιγά με δεν παρενέβαινε. Πάμε να ακούσουμε.
5: 3 το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ΦΡΑΠΕ και τον ΧΑΣΑΠΗ. Για τα ΤΕΜΠΗ που 3 χρόνια μετά κανείς δεν ξέρει τι έγινε, για την ακρίβεια που θερίζει, για τις απευθείες αναθέσεις που σοκάρουν, για την Κάσο που ακόμα αγνοείται το καλώδιο, για την ασφάλεια που έχει χτυπήσει Amber Alert, για την ερημωμένη επαρχία, για την νεολαία, για την έντονη μυρωδιά που έχει κατακλείσει 3 μέρες στην Αθήνα και κανείς δεν ξέρει ακόμα τίποτα. Για τη γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν, την Αλβανία του Ράμα, τα Σκόπια που είναι ανεξέλεγκτα, το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Και όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης, ο Καραμαλής, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο και φέρετε εσείς την απόλυτη ευθύνη.
1: Να κάτσει να το δει Καριστιανός το βίντεο, να δει πως γίνεται αντιπολίτευση. Σε 30 δεύτερα έβαλε 40 θέματα.
3: Αυτό με τα τηλέφωνα έχει μεγάλη πλάκα. Υπάρχει ένα σκίτσο σήμερα, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Είναι ο Μητσοτάκης στον αναπαριστά να είναι στο κρεβάτι με τις μπιτσαμούλες, σε σεντονάκια κτλ. Ντριν, χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνει, λέει ναι. Ποιος είναι? Λέει ο Μπάμπης ο νυχτοφύλακας είμαι. Ήθελα να τσεκάρω ότι όντως απαντάτε εσείς στις 3 το πρωί.
2: Ο Πετρουλάκη νομίζω είναι.
3: Ναι, απίθανο, πραγματικά.
1: Το Πετρουλάκη το βρήκα χθες στην πόρτα, φεύγαμε μαζί. Του λέω τυχερέ. Μου λέει γιατί. Του λέω τώρα Καριστιανού, Τσίπρα, Ζευτά, καλύτερη σου. Δεν θα το βασανίσεις καθόλου το κεφάλι σου. 10 θα βγάζεις την ημέρα.
2: Έχει ένα σκίτσο που είναι οι διάφοροι πράκτορες και μιλάνε.
1: Ναι.
2: Και λέει. Η υπηρεσία λέει ακούει, ξοβλέπει, αλλά δεν μυρίζει.
1: Δεν ξέρω από πού ήρθε η μυρωδιά. Τώρα που λέμε για τον Σαμαρά, να ξέρετε, κυκλοφορούν κάποιες πληροφορίες, γράφει και ένα παραπολιτικό σήμερα ο Σταύρος Παπαντονίου στην Καθημερινή, ότι ψιθυρίζεται κόμμα Σαμαρά στις 29 Μαΐου που είναι η επέτειος της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης.
3: Πολύ συμβολισμοί.
1: Θέλω βέβαια να πω, που εγώ είμαι πιο μελετηρός από σας, ότι πέρυσι τέτοιο καιρό διάβασα ακριβώς το ίδιο παραπολιτικό. Δηλαδή, παραμονές Μαΐου, κάποιος φίλος του Σαμαρά ή συνεργάτης, δεν ξέρω ποιος την κάνει τη δουλειά, δίνει κάθε χρόνο το ίδιο παραπολιτικό.
2: Εντάξει, αλλά του χρόνου δεν υπάρχει.
1: Ή φέτος, ή ποτέ.
2: Ποτέ.
1: Απλώς θέλω να πω ότι εγώ την πρώτη φορά που το διάβασα, λέω δεν μπορεί, καπνός χωρίς φωτιά δεν υπάρχει, άρα μπορεί και να γίνει. Περίμενα στις 29, νύχτας 29, μπήκαμε στις 30, κόμμα Σαμαρά.
3: Μας πήραν την πόλη, αλλά τίποτα.
1: Δεν λέω ότι θα γίνει το ίδιο και τώρα, γιατί δεν έχω καμία πληροφόρηση. Αλλά όσο να είναι, τα νέα κόμματα μυρίζουν πιο πολύ από το αέριο στην παραλία. Φάνηκε πότε έρχεται το κόμμα Καριστιανού, φάνηκε πότε έρχεται το κόμμα Τσίπρα. Του Σαμαρά δεν μυρίζει.
3: Ναι.
1: Και παρά οι συνεργάτες του δεν είναι τόσο σφίγγες. Δηλαδή, αν υπήρχε κάτι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί 29 έχουμε την εβδομάδα, θα είχε μυρίσει.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Είναι παράξενο.
3: Είναι τόσο χέμιση, αποκλείεται.
2: Τόσο γρήγορα.
1: Δεν κρατούν τα
3: τόσο. Ναι, τώρα χαίρο πολύ.
1: Γι' αυτό και εγώ για τις 29 τουλάχιστον δεν μου φαίνεται πιθανό, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος.
3: Πάντως χωράει ακόμα ένα κόμμα το πολιτικό σχήμα.
1: Όλοι καλοί χωρούν.
3: Εννοείται.
1: Όλοι καλοί χωρούν.
3: Πίστευε εσύ, ας πούμε, ότι θα γίνει αυτό που έγινε χθες με την Καριστιανού?
2: Όχι.
3: Όλοι αυτοί που πήγαν εκεί.
2: Ο Σαμαράς.
1: Εγώ το πίστευα.
3: Όλοι αυτοί.
1: Το λέγαμε από το πρωί, λέγαμε.
3: Από διαφορετικές αυτές.
1: Ότι όλοι αυτοί οι περιφερόμενοι.
2: Ψεκασμένους έχουμε.
1: Όχι, κάτσε, δεν είναι μόνο ψεκασμένοι.
3: Δεν είναι. Αυτό δεν είναι ωραίο.
1: Είναι κάτι τύπου που ψάχνουν να βρουν.
3: Δεν είναι μόνο έτσι με την έννοια. Κάτσε, τι σημαίνει αυτό? Εσύ πιστεύει. Πάμε ανάποδα. Λέει, ας πούμε, φιλορωσικό κόμμα.
2: Τι λέει?
3: Υπάρχουν στην Ελλάδα άνθρωποι.
2: Μας ψεκάζουν. Πόσοι είπαν ότι μας ψεκάζουν, θυμάσαι?
3: Ωραία, πάμε.
2: Πόσοι,
3: λοιπόν. Πόσοι, υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι μα κάποιοι.
2: 25%.
3: Χριστιανέ, μου άκου λίγο. Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι μας ψεκάζουν.
2: Ναι.
3: Πάει αυτό.
2: Καθώς.
3: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θεωρούν ότι οι Ρώσοι είναι καλύτεροι από τους Αμερικάνους.
1: Ναι.
3: Υπάρχουν. Υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι λέγανε μπράβο στις 17 Νοέμβρη με αυτά που έκανε.
1: Βέβαια.
3: Υπήρχαν.
1: Εξωγήινοι,
3: υπάρχουν αυτοί με τους εξωγήινους. Υπάρχουν αυτοί που πιστεύαν ότι άμα βάλεις χλωρίνη αντί για τα ζουμιά, τα άλλα που σου έλεγε ο γιατρός.
1: Αντισηπτικό.
3: Θα είναι. Υπάρχουν. Βέβαια. Όλοι αυτοί λοιπόν, το να πάνε σε ένα κόμμα.
1: Αντιεμβολιαστές.
2: Δεν θα πάνε όλοι.
3: Ότι πάντα όταν υπάρχει ένα άνθρωπο να μπορεί να μιλήσει στις ψυχές αυτών των ανθρώπων, θα πάνε.
1: Ότι δεν υπάρχει ένα κόμμα. Ευτυχώς υπάρχουν καμιά δεκαριά και μοιράζονται. Άμα
3: υπήρχε.
2: Όχι,
3: το πιο ωραίο τον πένα φίλο μου λέει: συγγνώμη, ρε παιδιά, λέει. Μάζεψε 45.000 κόσμο στο Καλλιμάρμαρο με 15 ευρώ εισιτήριο και 20. Και χθες δωρεάν η εκδήλωση στο Ολύμπιον, 400 άτομα.
2: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο όμως. Έτσι, τότε η Καριστιανού ήταν η.
3: Η ίδια δεν ήταν, ήταν κάποιο άλλο.
2: Ποιο
3: το οργάνωσε τότε?
2: Δεν έχει σημασία. Ήταν η πονεμένη μητέρα που είχε χάσει το παιδί της. Οι άνθρωποι πήγαιναν συναισθηματικά για να συμπαρασταθούν στους ανθρώπους που χάσαν τα παιδιά τους.
3: Εχθές ποιοι πήγανε?
2: Εχθές πήγανε η ομάδα αυτή των 57, δεν θέλουν να τη δούνε. Γιατί χρησιμοποιεί ένα πράγμα το οποίο τους αγγίζει αυτούς απόλυτα για να κάνει πολιτικό παιχνίδι.
3: Ναι.
1: Περίμενε λίγο, θα συνεχίσουμε. Νότι.
2: Τι θες?
1: Κάτι έχεις να μας πεις.
2: Λοιπόν, να πω πριν πάμε στις διαφημίσεις ότι με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν αυτές τις ταχύτητες και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
6: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αφεντικό, δεξιά κόλλα! πάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Τρεις Εργενίδες.
11: Άχρηστη.
12: Ένα μωρό.
11: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
12: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
13: Και όλα ανατρέπονται.
14: Από το πουθενά.
12: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
14: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
13: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
14: Όμως μετά από μία.
12: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
13: Ένα μωρό για τρεις.
15: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
13: Διονύσης Ατζαράκης.
12: Σύσης Ρούμπος.
14: Χάρης Χιώτης.
12: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
15: Και η Ελένη Καρακάση.
13: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
12: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
10: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
16: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
17: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
18: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστη.
19: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
17: Και τελείως άγνωστη.
20: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
17: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
21: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
22: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
1: Λοιπόν,
2: πες κανένα θέμα, ρε Σιγιάννη, δύο λεπτά έχουμε.
1: Όπα, έχω εγώ.
2: Α, είσαι, έτσι, έτσι.
1: Άκου λίγο. Ρίχτω, Νίκο.
24: Κυρία Κωνσταντοπούλου, υπάρχει μια ελληνική κωμωδία όπου ο πρωταγωνιστεί ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι, αν θυμόσαστε. Έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι. Έτσι μου δίνετε την εντύπωση ότι πλησιάζεται επικίνδυνα προς αυτό, παρότι η Βουλή δεν έχει παγκάκι.
25: Και την Ιωάννα της Λορένης την είπανε τρελή. Και πολλές αθλήτριες, καλλιτέχνηδες, επιφανείς προσωπικότητες στη γη τις λένε τρελές. Ίσως οι τρελές είναι αυτές που θα σας οδηγήσουν στη δικαιοσύνη.
3: Ζαν Ντάρκ.
1: Εγώ πιστεύω ότι έχουν συμμαχήσει 4-5 στη Βουλή ο Φλωρίδης, ο Κερίδης, ο Βορίδης, ο Πλεύρης και κάποιοι άλλοι και σου λέει θα σε αποτρελάνουμε τελείως. Το κάνουν επίτηδες, δεν υπάρχει περίπτωση. Πάνε να μιλήσουν στη Βουλή και σκέφτονται από πριν, θα με διακόψει η ζωή, πρέπει να την απογειώσω. Αυτό γίνεται.
3: Ναι, για να μην παίξει μόνο ζωή, να παίξω κι εγώ.
1: Ναι, εννοείται. Αυτό. Και αυτό, είναι βασικό.
2: Στο πάνω πάντως είναι η Δημοκρατία να μας τρελάνει.
1: Ναι,
2: την είχε περάσει με 120 πριν από δύο χρόνια, τώρα θέλει 151.
1: Αυτή θα σε τρελάνει. Ναι. Το Πασόκ που κατέθεσε εξεταστική και αποχώρησε από την εξεταστική του.
2: Γιατί είπανε δεν το δέχομαι με 120, 151.
1: Κάτσε να κάνει το Πασόκ.
2: Μόνο το Πασόκ αποχώρησε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, έμεινε κανένα μέσα.
1: Αυτό. Άρα εσύ είναι η Δημοκρατία, είδε μόνο.
2: Είναι Δημοκρατία. Ξαφνικά αποφάσισε να Δημοκρατία εξεταστική.
1: Πρέπει
2: να περάσει με 151 και όχι με 120.
1: Ναι, αλλά εσύ κατέθεσες ένα αίτημα.
2: Η ίδια επιτροπή.
1: Αποχωρείς από το αίτημα που κατέθεσες.
2: Μα τι να αποχωρείς.
1: Κατήγγειλε τον, αλλά μείνε. Όχι να τρέξει να προλάβει το φαίνεται.
2: Μα είπε ότι εμείς. Βγήκε ο Βορίδης και είπε γιατί το 151.
1: Εμείς το Πασόκ πάρει στο μπάσκετ, το έλεγα από χθες.
2: Α, εντάξει.
1: Θα αποχωρώ. Το έλεγα από χθες.
2: Αυτό είναι σοβαρό. Δεν είναι σοβαρό.
3: Γι' αυτό δεν καταθέτει την πρόταση μορφής που λέγαμε.
1: Από χθες. Πρώτα η μορφή θα καταθέσει, λέω εγώ.
3: Μετά το Final Four.
1: πάνω στο Τσίπρα. Μόλις πάει ο Τσίπρας να κάνει το σόλο.
3: Την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τρίτη.
2: Βασίλη, όταν παίζεις με τη λογική του κόσμου, θα το πληρώσεις.
1: Αυτό δεν ισχύει μόνο για τη Νέα Δημοκρατία.
2: Βεβαίως.
1: Ισχύει για όλα τα κόμματα.
2: Αλλά το να κάνεις την ίδια επιτροπή πριν από ένα χρόνο με 120 και τώρα αποφασίζεις να την κάνεις με 151.
1: Μα
2: κάτι
1: την
2: δεν
1: ίδια,
2: πάει καλά.
1: Ενώτη, την ίδια. Ο κανονισμός λέει, άμα κάνεις εξουσία.
3: Σου είπε ότι είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας τώρα. Έχει άλλη
2: ενώ τότε δεν ήταν.
3: Όχι, τότε δεν ήταν.
1: Μα τότε τη δέχτηκε. Έγινε εξεταστική.
2: Ναι, τώρα
1: και τώρα λέει να ξανακάνουμε εξεταστική. Και γιατί προέκυψε κάτι άλλο. Παρακολούθησαν κανέναν άλλο.
2: Μα δεν είπε το πάτο. Δεν είπανε να το ψηφίσουμε. Δεν προέκυψε, παιδιά,
1: ότι
2: τίποτα άλλο.
1: Η Νέα Δημοκρατία στις υποκλοπές έχει κάνει μεγάλα σφάλματα.
2: Έτσι.
1: Αλλά και το Πασόκ δεν πάει πίσω.
2: Στις υποκλοπές δεν έχει κάνει σφάλματα.
1: Τι δεν έχει κάνει.
2: Σε χιλιάδες θέματα. Έχει κάνει προχτές αυτό που έκανε ο Ανδρουλάκης. Ήταν φάουλ.
1: Εγώ
2: το ότι μιλήσανε μέσα, μίλησε ο επικεφαλής σε ΕΥΠ και μετά βγάλανε ανακοίνωση τι είπε.
1: Ότι
2: αυτό είναι απαράδεκτο.
1: Θα είναι σήμερα στο μπάσκετ και από χτες γκρινιάζανε στον Ανδρουλάκη πώς θα πάμε στο μπάσκετ που μας έβαλε ψηφοφορία. Και σου λέει, άσε, θα το κάνω εμείς.
3: Ο Μητσοτάκης ήθελε να πάει. Αλλά είχε κάνει τη δήλωση προημερών ότι άμα είναι οι δύο ελληνικές ομάδες θα πάω. Τώρα που είναι η μία,
1: ακριβώς,
3: θέλει να καρποθεί.
1: Γιατί άμα πάει και αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, δεν θα φταίει ούτε ο προπονητής, ούτε οι παίχτες.
3: Έτσι έκανε
1: κάζαν.
3: Και με τον
1: Ακύλα.
3: Έτσι έκανε και με τον Ακύλα. Έκανε αυτή τη δήλωση για την Eurovision ότι έχει βρει όλες τις ψήφους από το ΕΛΚ.
1: Προβλέπω.
3: Πήγαμε κουβά που είπε και ο Ακύλας.
1: Θα πάει στον τελικό. Γιατί στον τελικό, ό,τι και να γίνει, αν και αν περάσει ο Ολυμπιακός, ούτε στον τελικό δεν θα πάει.
3: Νότι, να ακούσεις το καινούριο τραγούδι του Ακύλα.
2: Τι είναι αυτό.
3: Ακύλα τεκύλα.
2: Καινούριο.
3: Ναι, σήμερα.
1: Πιταρά.
3: Αλήθεια.
1: Φτάνει.
3: Κυρίες
1: και κύριοι, ο Γιάννης Πιταράς ήταν στο ένα μικρόφωνο, ο
3: Γιάννης
1: Παπαδόπουλος στο άλλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky, ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
2: Εμείς τη Δευτέρα στη Μία. Γεια σας.
0: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
7: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
26: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
27: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
28: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
29: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
30: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
31: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
32: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
9: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγριμίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
32: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
12: Πώς κοιμήθηκες χθες?
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
12: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
13: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
12: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
13: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή σήμερα, τη φάγαμε την εβδομάδα. Ακούτε κεντρικό μαγκαζίνο Sky. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο. Ο Τζέσι Αμπτουλάη είναι στην αρχισυνταξία. Με Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και αρχίζουμε αμέσως τώρα. Έχουμε σε εξέλιξη μια μετοπική σύγκρουση στη Βουλή στη συζήτηση για την πρόταση του Πασόκ να συσταθεί εξεταστική για τις υποκλοπές. Ανταλλαγή πυρών με βαριές κουβέντες και υπονοούμενα, αποχώρησε το Πασόκ από τη συζήτηση.
1: Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτό τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο, κύριε Βορύδη και κύριε Μητσοτάκη. Ένα κατήφορο που κάθε μέρα γίνεται πιο επικίνδυνος για τη χώρα.
2: Κύριε Ανδρουλάκη, επειδή είπατε ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο, ελπίζω ότι το τριψήφιο δεν θα το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται τον νόμο και το απόρριτο της διαδικασίας. Έχετε αποδείξει ότι είστε ακατάλληλος για οποιαδήποτε τέτοια θέση.
0: Πήρατε νομίζω μια γεύση για το τι γίνεται στη Βουλή τις τελευταίες ώρες. Ελεύθερος ο Γιωτόπουλος με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ήταν ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη και καταδικάστηκε σε ισόβια, πολλές φορές ισόβια, για τα εγκλήματα και τις δολοφονίες της οργάνωσης. Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την αποφυλάκησή του.
3: Είναι σε σύγκριση με αντιμετώπιση άλλων κρατουμένων και αμετακλήτως καταδικαστέντων, είναι μια απόφαση του Συμβουλίου Εφετών που ξενίζει.
4: Δεν πάβει να είναι ένας συνειδητός τρομοκράτης. Ο τρομοκράτης δεν μετανιώνει ποτέ. Ήταν συνειδητές οι πράξεις του. Δεν έχει σημασία το γεγονός ότι ουδέποτε ομολόγησε και παραδέχτηκε. Έτσι κάνουν οι τρομοκράτες. Αυτό είναι το προφίλ των τρομοκρατών.
0: Και έχει ξεσπάσει από χθες πολιτική φιέλα στην Τουρκία μετά την δικαστική απόφαση. Ουσιαστικά αυτή η δικαστική απόφαση οδηγεί ένα βήμα πριν τη διάλυσή του το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ερντογάν. Τι καταλογίζουν στον Τούρκο πρόεδρο.
5: Δικαστήριο της Τουρκίας, εφετείο, αποφάσισε να καθαιρέσει όλη την ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας, δηλαδή του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος.
6: Ο Ερντογάν κάνει ό,τι θέλει. Όποιον θεωρεί ότι είναι αντίπαλος επικίνδυνος, τον βγάζει εκτός.
0: Πριν περάσουμε, Δημήτρης Κολιομιχάλης, πάντοτε αυτή την ώρα. Γεια σου, Δημήτρη μου.
7: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή μεσημέρι, τα λέμε κάθε Παρασκευή άλλωστε. Νωρίς-νωρίς αρχίζει να αυξάνει η κυκλοφορία, κυρίως στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Κηφισού και Αθηνών Λαμίας. Από την περιοχή του Ρέντι και σήμερα λοιπόν αρχίζουν οι δυσκολίες και είναι αρκετές μέχρι να φτάσουμε στο ύψος της γέφυρας της Αχαρνών, στην Νέα Χαλκιδόνα. Εναλλακτικές προς το παρόν υπάρχουν και λειτουργούν και η Πειραιώς είναι αρκετά καλή και η Θιβών ακόμα καλύτερη. Πολύ λίγη κίνηση έχει στο Εγάλιο και το Περιστέρι η άνοδος της λεωφόρου Θιβών, ενώ όσοι θέλουν να πάνε προς τα βόρεια μέσω της λεωφόρου Κηφισίας και αυτό μπορούν να το πράξουν μόνο στο ύψος του Ψυχικού θα βρουν κίνηση επί της ουσίας. Στο ρεύμα εξόδου της έτερης εθνικής οδού, της Αθηνών Κορίνθου δηλαδή, στο Σκαραμαγκά υπάρχει μεμβραδιπορία, αλλά είναι μικρή. Όσοι θέλετε να φύγετε προς τα εκεί, προλαβαίνετε, το προσεχές τουλάχιστον τέταρτο, θα καθυστερήσετε 5-6 λεπτά. Αυτό είναι όλο και όλο. Αντιθέτως, έχουμε προβλήματα στην Πειραιώς προς τον Πειραιά, μετά το Μοσχάτο και πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά και στο κέντρο της Αθήνας, η Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, προς το σημείο συνάντησής τους, είναι εξαιρετικά δύσκολες, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Έχουμε από το πρωί, κυρίες και κύριοι, μια σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πασόκ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Η ατμόσφαιρα μύριζε μπαρούτι εδώ και αρκετές ημέρες. Χθες, μάλιστα, σε μια άλλη συζήτηση περί προανακριτικής είχαν φανεί οι διαθέσεις. Ωστόσο, σήμερα ήρθε η έκρηξη. Με πειρά από την αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης για συγκάλυψη και της κυβέρνησης για αντιθεσμική στάση της αντιπολίτευσης και τοξικότητα. Ο Μάκης Βορύδης, που έχει αναλάβει το βάρος από την κυβερνητική πλειοψηφία, είπε ότι απαιτεί πλειοψηφία 151 βουλευτών για να περάσει η πρόταση και όχι 120 όπως ζητάει η αντιπολίτευση. Κοινοβουλευτικές ομάδες του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και του Κομμουνιστικού Κόμματος έχουν αποχωρήσει από τη Βουλή. Δεν είναι στο Κοινοβούλιο οι κοινοβουλευτικές τους ομάδες. Ένα μικρό δείγμα της έντασης, ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Βορύδης.
8: Μπροστά λοιπόν σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας, μπροστά σε ένα πρωθυπουργό ο οποίος φοβάται, το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτό τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο, κύριε Βορύδη και κύριε Μητσοτάκη.
2: Για να συσταθεί αυτή η Εξεταστική Επιτροπή δεν αρκεί η μειοψηφία, το δικαίωμα μειοψηφίας, αλλά απαιτείται πλειοψηφία.
0: Και συνεχίζονται οι τοποθετήσεις βουλευτών από τα κόμματα που έχουν μείνει στο Κοινοβούλιο βεβαίως. Γι' αυτό θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο με την κοινοβουλευτική μας συντάκτρια να μας πει τις εξελίξεις. Προς το παρόν ερχόμαστε στο θέμα της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου, του αρχηγού της 17 Νοέμβρη, του θεωρητικού, του ανθρώπου που κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε ως ηθικός αυτούργος σχεδόν νομίζω σε όλες τις ενέργειες, τα χτυπήματα, τις δολοφονίες της τρομοκρατικής οργάνωσης. Που εξαθρώθηκε όταν εξεράγει η βόμβα στα χέρια του Σάβα Ξηρού στον Πειραιά τον Ιούνιο του 2002. Τότε άρχισε να ξυλώνεται αυτό το πουλόβερ της τρομοκρατίας στην Ελλάδα. Μετά από λίγους μήνες η αστυνομία και μετά τις συλλήψεις που είχαν προηγηθεί βασικών στελεχών του επιχειρησιακού βραχίωνα έφτασε στον καθοδηγητή. Φώτης Νασιάκος τότε ήταν αρχηγός της αστυνομίας, Λευτέρης Οικονόμου τότε ήταν εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας.
9: Ελαφρότερες ο κύριος.
10: Από διάφορα στοιχεία της προανακριτικής έρευνας άρχισε να σχηματοποιείται η εικόνα ενός ανθρώπου καθοδηγητή της οργάνωσης και συγγραφέα των προκηρύξεών της. Ο άντρας αυτός που έφερε το κωδικό όνομα Λάμπρος έπρεπε να ήταν 55-60 ετών με άσπρα μαλλιά. Αποτυπώματα του ατόμου που προσήχθη, όπως προανέφερα, στάλθηκαν στα εργαστήρια της αστυνομίας και ήδη διαπιστώθηκε ότι ταυτίζονται με αποτυπώματα που βρέθηκαν στο κρυσφύγετο της 17 Νοέμβρη επί της οδού Πάτμου 84.
11: Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αρνήθηκε τις κατηγορίες, πλην όμως από τα στοιχεία της προανάκρισης προκύπτει η συμμετοχή του στην τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη και μάλιστα με ηγετικό καθοδηγητικό ρόλο.
0: Όλα αυτά που ακούσατε σχεδόν 20-24 χρόνια πριν για την ακρίβεια, το μακρινό 2002. Ακολούθησαν δικαστήρια σε πρώτο, δεύτερο βαθμό, καταδίκες. Και σήμερα μάθαμε ότι το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε την αποφυλάκησή του και ζητήσαμε τη βοήθεια της δικαστικής συντάκτριας της τηλεόρασης του Sky. Τη βλέπουμε να κάνει τις αναλύσεις στις τηλεοπτικές εκπομπές του Sky, με μεγάλη εμπειρία βεβαίως στο ρεπορτάζ. Να δούμε πώς κατέληξε, πώς αλλιώς να το πω, Άννα Κανδύλη, καλό μεσημέρι, πώς κατέληξε το Συμβούλιο Εφετών σε αυτή την απόφαση.
12: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Κοίταξε να δεις, είναι μια απόφαση η οποία έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Ήδη έχουμε παρέμβαση του Αριοπάγου που θα εξετάσει αν μπορεί να ασκηθεί ανέρεση στο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά. Όσον αφορά στις τυπικές προϋποθέσεις, δηλαδή όσον αφορά τη συμπεριφορά του κρατούμενου, ο Γιωτόπουλος πληρεί τις προϋποθέσεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια και καλή διαγωγή μέσα στη φυλακή και δεν έχει τελέσει πειθαρχικό αδίκημα και έχει κάνει σπουδές και η ηλικία του βεβαίως παίζει ρόλο, είναι άνω των 80 ετών. Το Συμβούλιο τώρα, τι μπορεί να έλαβε υπόψη του. Mm-hmm. Τι μπορεί να έλαβε υπόψη του. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, φαίνεται να πήγε με τον προηγούμενο νόμο, τον ευμενέστερο, που λέει ότι κάποιος ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πολλές φορές εισόδια μπορεί να βγει με υφόρον απόλυση εφόσον έχει εκτίσει 19 χρόνια πραγματικά όμως, χωρίς ευεργετικό υπολογισμό, δηλαδή ηλικία, σπουδές, μεροκάματο, 19 χρόνια στη φυλακή. Τα υπόλοιπα 6 μπορεί να είναι με ευεργετικό υπολογισμό, γιατί στις πολλές φορές εισόδια μετράει το 25. Δεν υπάρχουν πραγματικά εισόδια στην Ελλάδα, έτσι, όπως και σε πολλές δυτικές χώρες. Ο νόμος όμως άλλαξε το 21. Άλλαξε το 21 και τι λέει? Λέει 25 χρόνια πραγματικά μέσα στη φυλακή, για να μπορέσει κάποιος να βγει με υφόρον. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι τα 25 χρόνια είναι του χρόνου, όχι τώρα. Και ενδεχομένως, Σπύρο, ενδεχομένως, αν ασκηθεί ανέρεση, μόνο εκεί μπορεί να πατήσει, από ό,τι λένε δικαστικές πηγές. Στην εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή στην υφόρον απόλυση, λένε, υποστηρίζουν κάποιοι νομικοί, ότι δεν πάμε με τον ευμενέστερο, τη βασική αρχή δικαίου, τον επιμενέστερο νόμο, αλλά πάμε με τον ισχύοντα νόμο. Μένει να το δούμε, βεβαίως. Ναι. Αν σε περίπτωση πάντως ασκηθεί αναίρεση, πρέπει να περάσει και από τον Άριο Πάγο που έχει τον τελευταίο λόγο, που αν την αναιρέσει ο Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή για λίγους μήνες.
0: Ναι. Μέτρησαν, όπως παρακολουθούσα το ρεπορτάζ στην τηλεόραση, μέτρησαν και η συμπεριφορά του, δηλαδή
12: βεβαίως.
0: Δεν είχε μπλοκή σε διάφορα έτσι παρατράγουδα.
12: Όχι, όχι, τίποτα. Πηγές της φυλακής λένε υπόδειγμα κρατούμενο.
0: Ναι, ναι. Και επίσης το γεγονός ότι, ή μάλλον να σου κάνω πρώτα ένα ερώτημα, γιατί
12: ναι,
0: τριγυρίζει στο μυαλό μου όση ώρα σε άκουγα να λες το ρεπορτάζ για τα ισόβια και μετά θα σε ρωτήσω κάτι ακόμα για τον Γιωτόπουλο.
12: Mm-hmm.
0: Αυτή όλη η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη, δηλαδή τι θέλω να πω, ότι στα 25 χρόνια με το που συμπληρώσει κάποιος 25 πραγματικά χρόνια του ανοίγουν το κελί και φεύγει.
12: Ναι, προβλέπεται. Αυτό προβλέπεται.
0: Δεν υπάρχει κάποιοι δικαστές που συνεδριάζουν και λένε ωραία, 25 χρόνια. Τώρα θεμελίωσες το δικαίωμα να υποβάλεις το αίτημα. Έλα να το εξετάσουμε.
12: Όχι.
0: Γιατί αν είναι έτσι, θα έχουμε και αποφυλάκηση και ο Κουφοντίνα και των υπολείπων.
12: Βέβαια
0: που είναι.
12: Και του Σάβα Ξηρού, βεβαίως, που έχουν μείνει. Και δεν λέω για τον Χριστόδουλο, επειδή είχε στην διάρκεια που ήταν στην φυλακή, είχε μια απόδραση, είχε μια εμπλοκή σε μια άλλη, σε μια άλλη υπόθεση. Ναι, βεβαίως, ναι. Ναι, ή για τους άλλους που παραμένουν στην
0: φυλακή. Τώρα, και επικαλούμε και πάλι την εμπειρία σου για να κάνει κάτι τέτοιο ο Άριος Πάγος. Δεν ξύπνησαν ένα πρωί οι ανώτατοι δικαστές και είπαν τι να κάνουμε. Ας μελετήσουμε την απόφαση του εφετείου. Αυτό δείχνει ότι ο Άριος Πάγος έχει αντιρρήσεις. Θεωρεί πως δεν έπρεπε να λάβει αυτή την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών.
12: Κοίταξε, εγώ δεν μπορώ να προεξοφλήσω την απόφαση του Αριστάγου.
0: Σίγουρα, όχι, τι θέλω να πω, ότι εάν συμφωνούσε, δεν θα έμπαινε στη διαδικασία, φέρτε μας την απόφαση.
12: Προφανώς, γι' αυτό είχε ζητήσει και το βούλευμα του Συμβουλίου, για να το δει, γιατί μιλάμε και για μια πολύ φορτισμένη περίπτωση, μην το ξεχνάμε αυτό, Σπύρο.
0: Βέβαια.
12: Πολύ φορτισμένη περίπτωση όσον αφορά στη 17 Νοέμβρη με τους νεκρούς που έχει αφήσει πίσω της, τους τραυματίες, τον πόνο, το φόβο. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Yeah. Είναι φορτισμένη. Και μην ξεχνάμε βεβαίως ότι ο Γιωτόπουλος είναι και ένας άνθρωπος. Σίγουρα από την πρώτη στιγμή έχει αρνηθεί. Δεν έχει πει ότι εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Αλλά δεν έχει καταδικάσει και ποτέ αυτές τις πράξεις.
0: Yeah.
12: Είναι όπως και να το κάνουμε φορτισμένη η υπόθεση.
0: Αυτή όλη η διαδικασία είναι καθυστερή, δηλαδή θα πάρει μέρες η εξέταση της?
12: Όχι, θα είναι πολύ σύντομα. Τουλάχιστον από την εικόνα που έχω εγώ, στις αμέσως επόμενες ημέρες θα αποφασίσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που έχει αναλάβει να δει το βούλευμα και στη συνέχεια τον τελευταίο λόγο που τον έχει ο Άριος Πάγος στο ποινικό τμήμα εν συμβουλίου του Αρείου Πάγου και αυτό πολύ σύντομα θα αποφασίσει.
0: Έχει εκτελεστεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών? Είναι ελεύθερος αυτή τη στιγμή ο Ιωτόπουλος?
12: Ναι, από χτες. Από χτες.
0: Μάλιστα.
12: Ναι, είναι.
0: Άννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες σου,
12: τις
0: εκτιμήσεις σου. Η Άννα Κανδύλη, δημοσιογράφος της τηλεόρασης του Sky, που μας βοήθησε εδώ πέρα λιγάκι να αποκωδικοποιήσουμε κάποια πράγματα. Ο κύριος Φώτης Νασιάκος τον ακούσαμε από το μακρινό 2002. Ο κύριος Νασιάκος, μια εμβληματική μορφή στους κόλπους της αστυνομίας με πολύ μεγάλες επιτυχίες και κυρίως σήκωσε στην πλάτη την εξάθρωση της 17 Νοέμβρη των τρομοκρατών μαζί βεβαίως με τον εισαγγελέα, τον αείμνηστο Διώτη. Μίλησε και στον ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά για τη 17 Νοέμβρη 24 χρόνια μετά. Είπε για τον Γιωτόπουλο:
13: ζητάω από τον υπαστυνόμο τον αριθμό της ταυτότητας του οικονόμου, τον κύριο Μιχάλη. Μου το δίνει και το δίνω αυτόματα δίπλα μου σε ένα αξιωματικό ή αν το χτυπήσει το κομπιούτερ. Σε 3 λεπτά μου απάντησε: ο αριθμός ταυτότητας ανήκει σε γυναίκα. Σκύβω δίπλα στο Στέλιο το Σύρο και του λέω: Στέλιο, έχουμε αρχηγό.
0: Ο Στέλιος ο Σύρος, έτσι για να θυμόμαστε κάποια πράγματα που ανέφερε ο κύριος Νασιάκος, ήταν ο τότε αρχηγός της αντιτρομοκρατικής της αστυνομίας και όλο αυτό που περιγράφει ο κύριος Νασιάκος έχει διαδραματιστεί στους Λειψούς, εκεί όπου έγινε η σύλληψη Γιωτόπουλου. Ο η σύλληψη Γιωτόπουλου που τον έφερε αντιμέτωπο με είτε ηθική αυτουργία είτε άμεση συνέργεια σε όλες τις ενέργειες της 17 Νοέμβρη. Τις δολοφονίες Μοφεράτου, Μποδοσάκη, του Παύλου Μπακογιάννη, τις εκρήξεις σε λεωφορεία των ΜΑΤ, τις εκρήξεις σε λεωφορεία που μετέφεραν Αμερικανούς στη Βούλα, στην δολοφονία του Αμερικανού Νορτίν. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Μιχάλη Γνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εμπλέκεται εδώ το θέμα της δολοφονίας Αμερικανών από τη 17 Νοέμβρη και της δολοφονίας βεβαίως του Θάνου Αξαρλιάν, τότε στην απόπειρα δολοφονίας του Ιωάννη Παλαιοκρασά, και εκεί έχει καταδικαστεί για ηθική αυτουργία. Τον έκαψαν και τα ευρήματα, το Γιωτόπουλο και οι καταθέσεις συλληφθέντων. Όταν άρχισαν να πιάνουν τα μέλη της 17 Νοέμβρη, ένας-ένας έδειχνε το Γιωτόπουλο ως καθοδηγητή. Είπε ο Χριστόδουλος Ξηρός τότε στην πρώτη του κατάθεση: «Εγώ προσωπικά δεν είχα δει στην ομάδα πρόσωπο ανώτερο στην ιεραρχία από τον Λάμπρο». Ο Λάμπρος ήταν ο κωδικός του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ο ίδιος, ίσως γι' αυτό, και θα ακούσουμε τώρα τη φωνή του ίδιου του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στην ΕΡΤ, είχε μιλήσει το 2005, ίσως επειδή τον έδειξαν πολλοί συλληφθέντες 17 Νοέμβρη ότι είναι αυτός ο αρχηγός, αυτή είναι η αιτία ίσως που τότε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε πει:
14: «Ορισμένοι από τους κατηγορούμενους συνεργάστηκαν ανοιχτά με τις αρχές με σκοπό να αποφυλακιστούν».
0: Λέει ότι πολλοί τα είπαν αυτά, ακόμα και για μένα, επειδή είχαν στόχο να αποφυλακιστούν. Γι' αυτό ουσιαστικά με έδωσαν. Και οι απόψεις τώρα νομικών, ο κύριος Μαντάς, ποινικολόγος στο Action 24, και η κυρία Βόζεμπεργκ, δικηγόρος, είναι ευρωβουλευτής βεβαίως, αλλά τότε στη δίκη της 17 Νοέμβρη ήταν και στην υπεράσπιση οικογενειών θυμάτων από τη 17 Νοέμβρη. Στον Αντένα, κυρία Βόζεμπεργκ.
3: Κινήθηκε πράγματι η απόφαση, το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου στο γράμμα του νόμου. Είναι μια απόφαση του Συμβουλίου Εφετών που ξενίζει. Η άσκηση αναιρέσεως, ας πάρουμε το ενδεχόμενο ότι τελικά η εισαγγελία του Αρείου Πάγου ασκεί αναιρέσεως. Δεν αναστέλει.
15: Δεν θα επιστρέψει.
3: Όχι. Θα διατυπώσει την πρόταση η εισαγγελία

0: εις βάρος Αμερικανών πολιτών. Μιχάλης Ιγνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Μια πληροφορία που έχουμε για την υπόθεση του Γιωτόπουλου. Ναι. Η Αμερικανική κυβέρνηση θα εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για την αποφυλάκηση. Ο λόγος είναι γνωστός σε εμάς. Ναι. Ήταν ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης που δολοφόνησε και Αμερικανούς, όχι μόνο Έλληνες. Και σημαντικά στελέχη της CIA, όπως ξέρετε, στρατιωτικούς, ανώτερους ναυτικούς.
0: Αυτά είπε ο Μιχάλης Ιγνατίου. Θα έλεγα να σταθούμε ιδιαιτέρως στο στοιχείο αυτό που προσέθεσε στο ρεπορτάζ ο Μιχάλης Ιγνατίου, ότι οι Αμερικανοί αναμένεται να ξεσηκωθούν όταν ακούσουν, και ήδη πρέπει να έχει γίνει, ότι ο Γιωτόπουλος είναι πια ελεύθερος. Ας το κρατήσουμε αυτό, να αλλάξουμε θέμα. Ερχόμαστε έτσι όπως αρχίσαμε, με τη σφοδρή σύγκρουση που έχουμε στη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ σήμερα, η συζήτηση είναι επί της προτάσεως του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Μύριζε μπαρούτι η ατμόσφαιρα και έγινε η έκρηξη σήμερα. Είχαμε οξείες τοποθετήσεις, αντιπαραθέσεις και από τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης και από την πλευρά στελεχών της κυβέρνησης, με τον Μάκη Βορύδη να το παίρνει περισσότερο στην πλάτη του το θέμα. Στην Άτζη Κούκη, την κοινοβουλευτική μας συντάκτρια. Γεια σου Άτζη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, όπως είπες και εσύ, είναι ιδιαίτερα ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα μέσα στην Ολομέλεια, που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη η συνεδρίαση για την σύσταση Εξεταστική Επιτροπής για τις υποκλοπές. Οι τόνοι ανέβηκαν κατευθείαν με την κατάθεση του αιτήματος της πλειοψηφίας για 151 ψήφους, καθώς επικαλέστηκαν λόγους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας. Να θυμίσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει το αίτημα με το δικαίωμα της μειοψηφίας, κάτι που σημαίνει ότι απαιτούνταν 120 ψήφοι κανονικά. Όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα παρέμεινε οξυμένο, ειδικά και μετά την αποδοχή του αιτήματος της πλειοψηφίας, με έναν τους πολιτικούς αρχηγούς να ανεβαίνουν στο βήμα, να ασκούν δρυμία κριτική απέναντι στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για συγκάλυψη, για επιχείρηση συγκάλυψης, αλλά και για κοινοβουλευτικό πρακτικόπημα. Και στη συνέχεια να αποχωρούν μαζί με τις κοινοβουλευτικές τους ομάδες. Αυτή τη στιγμή η συνεδρίαση διεξάγεται με την παρουσία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και της Πλεύσης Ελευθερίας. Από λεπτό σε λεπτό περιμένουμε να ξεκινήσει η ψηφοφορία. Υπήρχε η τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος άσκησε μια κριτική και εκείνος προς την κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά αλλά και για τις υποκλοπές, με την απάντηση να έρχεται διαστόματος Μάκη Βορύδη, ο οποίος έκανε μια αναφορά στα πεπραγμένα της κυβέρνησης αυτούς τους τομείς τα 7 χρόνια διακυβέρνησης, αλλά αναφέρθηκε κιόλας και στα δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, που δείχνουν ότι προηγείται κατά πολύ από το δεύτερο κόμμα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άτζη. Οπότε σε λίγη ώρα η ψηφοφορία, δεν αναμένονται εκπλήξεις εκεί. Ήδη έχουν αποχωρήσει και ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα. Λίγο πριν αποχωρούσουν όμως, τοποθετήθηκαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Φαντάζομαι θα αναγνωρίσετε τις φωνές τους, είναι οικίες. Θα ακούσουμε τον κύριο Φάμελο, μικρές τοποθετήσεις, αποσπάσματα. Ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Κουτσούμπας, Βελόπουλος, Κωνσταντοπούλου και η τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Σαμάρα.
3: Όλη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε συγκάλυψη σήμερα και παραβίαση του Συντάγματος. Και είναι ο κύριος Μητσοτάκης ο αρχιερέας των σκανδάλων. Σας ρίχνω το ανάθεμα λοιπόν και αποδείξτε τι είστε. Εκβιαζόμενοι και ολίγοι ή διαπλεκόμενοι. Κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη διαδικασία, γιατί η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα.
4: Έχουν έρθει στην επιφάνεια νέα αδιάσυστα στοιχεία που σας εκθέτουν και γι' αυτό δεν θέλετε Εξεταστική Επιτροπή. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε.
5: Εμείς μιλάμε για δημοκρατική τιμωρία των υπευθύνων των υποκλοπών.
6: Οι περισσότεροι εδώ μέσα είστε όμοιροι.
7: Κύριε Βορύδη, σας απήγαγε ο Πρωθυπουργός, σας έχει όμοιρο με τις υποκλοπές.
8: Δηλαδή, ξέρω ότι με υπέκλειψε την συνομιλία κάποιος και δεν κάνω μια μήνυση να μάθω γιατί. Εκτός αν είναι πράκτορας των Τούρκων ο Βορύδης.
9: Είστε, κύριε Βορύδη, εθνική ασφάλεια επικαλείστε.
10: Εμείς στην Πλεύση Ελευθερίας δεν θα σας διευκολύνουμε. Δεν θα αποχωρήσουμε από τη συζήτηση. Θα είμαστε εδώ για να ακούγεται η αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή.
11: Υπάρχει κυβέρνηση.

0: έδινε στον κόσμο που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει το τι συνέβη. Πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας. Που δεν θα έβαζε τις υπηρεσίες της να τα κάνουν όλα φύλο και φτερό. Κι όμως υπάρχει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Απλά διάκοψαν τον ύπνο του. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται. Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα.
1: Άκουσαμε και τον κύριο Σαμαρά σημειωτέων, τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Βορύδη από την πλευρά της κυβέρνησης. Τους ακούσαμε λίγο πριν για να μην δημιουργούν παρεξηγήσεις και παρανοήσεις. Τώρα ακούσαμε τους υπόλοιπους αρχηγούς της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Ανδρουλάκης ακούσαμε το απόσπασμα που λέει ότι κατήγγειλε τη διαδικασία και κάλεσε την κοινοβουλευτική ομάδα να αποχωρήσει. Και τον κύριο Βορύδη, έτσι όπως τεκμηρίωνε την άποψή του τέλος πάντων, επιχειρηματολογούσε για το ότι πρέπει 151 να είναι ψήφοι και όχι 120 για να περάσει η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean.
6: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
7: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το αίρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο αίρισμα σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το αίρισμα.
8: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
9: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
11: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
10: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
11: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
10: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
11: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
12: Διαφημίσεις δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
14: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
15: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
16: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
17: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
18: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Είναι η σεναριολογία γύρω από το αν ο κύριος Σαμαράς προχωρήσει τελικά ή όχι. Αλλά ας πάρουμε τα δεδομένα.
2: Ναι,
1: Καριστιανού Τσίπρας.
2: Καριστιανού χτες έκανε τα αποκαλυπτήρια, το κόμμα, ελπίδα για τη δημοκρατία, με μια ομιλία στην οποία αναφέρθηκε πολύ σε αυτά που την έχουμε ακούσει ως τώρα να μιλάει, για τη δικαιοσύνη, για τους θεσμούς, για τη δημοκρατία, για τα Τέμπη βεβαίως. Αρκετοί σημείωσαν πως δεν βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, δείχνοντας μια αντίδραση σε σχέση με την επιλογή της να ιδρύσει αυτό το νέο κόμμα. Νομίζω ότι ο κύριος Πλακιάς είχε μια αντίδραση πάλι σήμερα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και ο ίδιος ο πρόεδρος, ο κύριος Ασλανίδης, θα τον ακούσουμε σε λίγο, με πολύ έντονο τρόπο έτσι, την αντίδραση του.
2: Υπήρχε πολύ έντονο το αντιμνημονιακό στοιχείο, θα μπορούσε να πει κανείς, που θύμισε λίγο και την εποχή των αγανακτισμένων. Ναι. Έτσι ένα αντισυστημικό κύμα το οποίο βρέθηκε μέσα στο Ολύμπιο, στο θέατρο στην Θεσσαλονίκη. Σαφώς ακόμα και η μπλούζα του Θανάση Ευγερινού με τους Ρώσους συγγραφείς σχολιάστηκε. Ήταν και η παρουσία της ηθοποιού
1: που Σκυρίας Μουτσάτσου.
2: Που και χρόνια ζει στο εξωτερικό. Εμφανίστηκε απ' έξω και ο κύριος Παναγιώτης Ψωμιάδης, έκανε μια δήλωση, δεν μπήκε μέσα στο Ολύμπιον.
1: Είχε ένα ενδιαφέρον η ανθρωπογεωγραφία αυτή που περιγράφει.
2: Ναι, έτσι, έδωσε το στίγμα ότι κινείται σε αυτόν τον αντισυστημικό χώρο. Να δούμε και τα πρόσωπα, γιατί έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες ότι ας πούμε ο κύριος Παπάς προέρχεται από την αριστερά, οπότε αν προσπαθήσει να αλλιεύσει και από εκεί ψήφους, πάντως και το εθνικό πατριωτικό ας πούμε στοιχείο υπήρχε πολύ έντονο.
1: Και δεν είναι τυχαίο που το έκανε και στη Θεσσαλονίκη.
2: Ακριβώς.
1: Και ακόμα και ο τόπος δηλαδή.
2: Εκεί εμφανίζεται και πιο ισχυρή και στις δημοσκοπήσεις.
1: Ελπίδα για τη δημοκρατία του κόμμα.
2: Ναι.
1: Η ονομασία του κόμματος. Τώρα σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα δεν ξέρουμε ακόμα όνομα, αλλά φαντάζομαι είναι στην τελική ευθεία όλος ο μηχανισμός για την 26η Μαΐου. Και είχε ενδιαφέρον αυτό που σε άκουγα στον Παύλο Τσίμα, έτσι το σχόλιο και την ανάλυση σου, ότι θα δούμε περισσότερο να παίζει με μπλε κόκκινο.
2: Ναι, ήταν αυτή η φανέλα της Μπαρτσελώνα.
1: Μπαρτσελώνα, δεν ήταν τυχαία.
2: Όχι. Θα είναι τα δύο βασικά χρώματα στο σήμα του κόμματος. Αυτό επέλεξε. Ναι. Νομίζω θα υπάρχει και κάποια αιτιολογία.
1: Και καλά το κόκκινο, το μπλε.
2: Το μπλε είναι η πατρίδα, είναι η θάλασσα.
1: Ναι.
2: Εντάξει, όλα ερμηνεύονται. Θα διαβάσει την ειδητική διακήρυξη πάνω από το Βήμο Αλέξη Τσίπρας την Τρίτη το βράδυ και μετά θα ανοίξει μέσα στο site του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα. Μπορεί να μπαίνει κάποιος και να την υπογράφει την ειδητική διακήρυξη.
1: Ναι.
2: Και σε λίγα 24 ώρα μέσα στο site πλέον του κόμματος, το οποίο θα είναι έτοιμο, θα υπάρχει ειδική φόρμα αν κάποιος θέλει να γίνει μέλος του κόμματος. Έτσι θα πάει πάνω κάτω το χρονοδιάγραμμα. Και μετά αρχίζει βεβαίως περιοδίες, full πυκνό πρόγραμμα.
1: Θα πατήσω πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Όθωνας Ηλιόπουλος. Είναι αναπληρωτής καθηγητής ιατρικής στο Χάρβαρντ. Μίλησε στην ΕΡΤ για να σε ρωτήσω μετά για τους ανθρώπους που θα συγκεντρωθούν γύρω από τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Ηλιόπουλος ήταν μια επιλογή Τσίπρα, έτσι.
2: Ναι,
1: τον έβαλε επικεφαλής του επικρατείας στις εκλογές του 23, ποτέ ήταν 24. Να ακούσουμε τι είπε.
19: Προς βλέπω να ξαναεμπλακώ το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα με ενδιαφέρει. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή το οποίο υπάρχει στην αριστερά ή στο προοδευτικό χώρο είναι μια πολυδιάσπαση η οποία δεν δικαιολογείται με τίποτα από τη διαπίστωση ότι η χώρα βρίσκεται σε μια κρίση.
1: Νομίζω ότι ανοιχτά το είπε ο κ. Ναι. Φιλόπουλος ότι θα συμμετέχει στο όλο εγχείρημα. υπάρχουν άλλα έτσι πρόσωπα που συγκεντρώνονται γύρω από τον κύριο Τσίπρα?
20: Υπάρχουν πολλά πρόσωπα και αρκετά έχουν δει το φως της δημοσιότητας, έτσι ακαδημαϊκοί όπως η κυρία Λαλιώτου από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, είναι η κυρία Θεόνικου Φωνικολάκου που έχει αναλάβει συντονίστρια στις δημόσιες σχέσεις στο Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρας. Δεν ξέρω αν θα τους δούμε την Τρίτη μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί νομίζω ότι θα είναι μια εντελώς μια εκδήλωση η οποία θα επικεντρωθεί πάνω στον πρώην Πρωθυπουργό, ναι, που θα ανακοινώνει το νέο κόμμα.
1: Θα είναι τσιπροκεντρική,
20: ναι,
1: ας μου επιτραπεί,
20: ναι,
1: έτσι.
20: Χωρίς να υπάρχει, να μας έχουν δώσει κάποιο έτσι,
1: ναι, ναι, ναι,
20: σχεδιάγραμμα. Δεν ξέρω τι ακριβώς σχεδιάζουν.
1: Άρα ούτε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι.
20: Κοίτα, η γενική γραμμή με όσους μιλάμε είναι ότι δεν θέλουν να πάνε, θα ήθελα να πάνε, αλλά βλέπουν ότι δεν είναι σωστό να πάνε, γιατί δεν είναι άλλη μια εκδήλωση αυτή, είναι η ημέρα ίδρυσης του νέου κόμματος. Και το να είσαι σε ένα κόμμα
1: και να πας σε ένα άλλο κόμμα, άλλο, ναι,
20: θα προκαλέσει περισσότερες αναταράξεις στη στιγμή που τα δύο όργανα του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη εβδομάδα από την ίδρυση του κόμματος Αλέξη Τσίπρα, 4 και 6 Ιουνίου, θα συνεδριάσουν και έχουν πολλά να πούνε εκεί πέρα.
1: Ναι.
20: Άρα λοιπόν δεν θα βάλουν λάδι στη φωτιά. Βεβαίως υπήρξε, αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι η γενική γραμμή, έτσι, το ότι θα δούμε κάποια μεμονωμένα στελέχη, θα τα δούμε. Νομίζω ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής Αχαΐας, δήλωσε
1: ότι θα πάει.
20: Ότι θα πάει.
1: Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον, όπως ενδιαφέρον θα έχουν και εξελίξεις Σαββατοκύριακο, πάλι σε άκουγα στον Παύλο Τσίμα, στην Νέα Αριστερά. Νομίζω μέσα Σαββατοκύριακο έχουν...
20: Έχουν κεντρική επιτροπή αύριο.
1: Ναι.
20: Να δούμε, γιατί έκανε την αρχή την περασμένη Παρασκευή ο κύριος Οσγκιούρ, ο βουλευτής Ροδόπης, ο οποίος εδώ και καιρό ακολουθούσε τις εκδηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, και είναι η λεγόμενη ομάδα Χαρίτση. Ο κύριος Χαρίτση, η κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος Ηλιόπουλος.
1: Που δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα του κυρίου Σαγκελάρη.
20: Ναι.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Αντώνης Ατζολέτος. Θα επιστρέψουμε λιγάκι στα σχόλια. Ακούσαμε τον κύριο Ηλιόπουλο που εξέφρασε την πρόθεσή του να συμμετέχει στο νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Τσίπρα. Σχολιάστηκε όμως και η χθεσινή συγκέντρωση και ανακοίνωση του κόμματος κυρίας Καριστιανού. Και μάλιστα εκ των έσω από το Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, μετά την παρέτηση της κυρίας Καριστιανού, που δέχτηκε πιέσεις βέβαια από τα υπόλοιπα μέλη να την εξώθησαν σε παρέτηση, ανέλαβε ο κύριος Ασλανίδης, πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων, Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, μίλησε στο FM 100.
21: Από την ώρα που είπαν ότι θα κάνει κόμμα, στο παξί μου άνοιξαν σαμπάνιες. Από προσανατολισμός. Δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι συγγενείς. Εμείς τώρα έχουμε την άλλη εβδομάδα δικαστήριο. Έχουμε ξανά δικαστήριο για τους ελεκτές. Έχουμε τον Καραμαλή, τρέχουμε για τον Τριατόπουλο. Για την 7-17 έχουμε τόσα δικαστήρια. Πρέπει να δώσουμε μάχες. Οι μάχες είναι έξω, δεν είναι μέσα.
1: Και ευθύς αμέσως στην Κωνσταντινούπολη, στο Μανώλη Κωστίδη, έχει ξεσπάσει πολιτική θύελλα στην Τουρκία μετά από δικαστική απόφαση που αφορά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Άκουγα δικαστήρια σε εσάς, λέω τι έγινε.
1: Ναι, τι έγινε. Εξαπλώθηκε εδώ το πράγμα.
22: Ακούμε δικαστήρια, ναι, στην Τουρκία. Μιλούσα πριν από λίγο με έναν συνάδελφό μου πριν βγούμε στον αέρα και μου έλεγε, με αυτά που συμβαίνει στην Τουρκία, άμα μου πούν ότι ένα νερό φλέγεται, θα πω ότι φλέγεται πια, λέει, γιατί δεν μπορώ να τα πιστέψω αυτά, ναι, που εξηγούσε. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Ακραία πράγματα.
22: Είναι ακραία, γιατί τώρα, κοιτάξτε τι έχει συμβεί. Με δικαστήριο το εφετείο αποφάσισε την καθαίρεση του αρχηγού, συγγνώμη, όλη τη ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, φυσικά και του ηγέτη του, του Σγιούρο Ζέρ. Και στη θέση του ορίζει ως πρόεδρο τον Κεμάλ Κιλιστάρογλου, τον πρώην πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί ακυρώνει το συνέδριο του 2023. Τρία χρόνια πριν είχε γίνει ένα συνέδριο, εκεί είχε χάσει ο Κιλιστάρογλου, επειδή υπήρξαν κάποιες ενστάσεις βουλευτών κτλ. Σήμερα αποφάσισε να καθαρίσει ο Γιούρο Ζέλ. Δηλαδή έχουμε έναν καθαρεμένο πρόεδρο, έναν υποψήφιο του ίδιου κόμματος για την προεδρία, τον Εκρέμη Μάμογλου, στη φυλακή, άλλους 18 δημάρχους και αυτοί στη φυλακή, πάλι από την αντιπολίτευση, 18 μεγάλων πόλεων και άλλοι τόσοι μικρών περιοχών, σε αυτά τα πλαίσια προχωράει, ναι, η Τουρκία.
1: Άρα είναι ένα κόμμα απέναντι στον Ερντογάν, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται, εντάξει, δεν θα πω υπό διάλυση, αλλά τέλος
22: πάντων. είναι διάλυση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή διαλύεται, διότι ας σκεφτούμε ότι αν πάει ο Ερντογάν σήμερα σε εκλογές, έρχονται διαστήρες εκλογές, προώρες. Ποιον θα έχει αντίπαλο, κανέναν. Τον Γεμάρκη, όχι, θεωρητικά τον Γεμάρκη της Ντάρογλου, τον οποίο τον έχει κερδίσει άπειρες φορές. Δηλαδή είναι, αυτό έχει, γι' αυτό προειδοποιώ και λέω ότι στην Τουρκία μπορεί να υπάρχουν και προώρες εκλογές. Οι φίλοι μου με θεωρούν εδώ λίγο υπερβολικό, μπορεί, αλλά αν ήμουν Ερντογάν, υπό αυτές τις συνθήκες, ίσως να το έχει σκεφτεί ο Ερντογάν, θα το λέω έτσι, είναι τώρα η ευκαιρία του να ξανακερδίσει εκλογές, δεν θα έχει κανέναν αντίπαλο. Ναι. Δεν υπάρχει. Αντίπαλο δεν υπάρχει. Ναι.
1: Και ίσως οι κινήσεις αυτές που βλέπουμε να γίνονται να συνηγορούν προς αυτή την κατεύθυνση, να είναι μια προεργασία, αν μου πείτε.
22: Και επειδή έχει ίσως σχέση αυτό, ας το κρατήσουμε.
1: Ναι.
22: Η κυβέρνηση σχεδίαζε να φέρει και το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας τον Ιούνιο. Με την ελπίδα ότι θα έχει μια απόλυτη πλειοψηφία, μεγάλη πλειοψηφία από όλα τα κόμματα, γιατί και το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και οι Κούρδοι και τα λοιπά θα το ψήφιζαν, γιατί ήταν ένα νομοσχέδιο κοινής αποδοχής. Με αυτό το κλίμα κοινή αποδοχή στο Κοινοβούλιο τον Ιούνιο, εγώ δεν τη βλέπω.
1: Ναι. Υπάρχει και μία άλλη είδηση, Μάνολ, που βέβαια δεν αφορά την πολιτική σκηνή ή δεν ξέρω πόσο την αφορά την πολιτική σκηνή, για συλλήψεις πολλών ανθρώπων στην Τουρκία, αθρώες συλλήψεις πολλών ανθρώπων στην Τουρκία που είναι επώνυμοι, που είναι πολύ γνωστοί, προβεβλημένοι.
22: Ηθοποιοί, μοντέλα, influencers. Δηλαδή διάβαζα η Σερενάη Σαρήκαγια, ένα πολύ γνωστό μοντέλο και ηθοποιός. Είναι αυτή τη στιγμή το σημαντικότερο όνομα στην Τουρκία. Και αυτή υπάρχει ένταλμα σύλληψη, είναι στο εξωτερικό η κοπέλα, μαζί με άλλους 24, όπου το όνομά τους περιλαμβάνεται στα άτομα που κατηγορούνται για χρήση ναρκωτικών κτλ. Τώρα όλα μαζί όταν έρχονται τα νέα, είναι λίγο κάπως περίεργα, γιατί και αυτά τα άτομα τα περισσότερα, ξέρετε, δέζουν την ιδανική ζωή για την κατανάλωση της σημερινής κυβέρνησης. Και επιπλέον, την ίδια μέρα, με εντολή Ερντογάν, που δημοσιοποιήθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, κλείνει το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί με τουλάχιστον 20.000 φοιτητές, που είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο, από τα ιστορικότερα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το οποίο το τελευταίο χρόνο είχε περάσει στα χέρια του κρατικού επιτρόπου μεν, αλλά θα μπορούσε να βρεθεί μια φόρμουλα να λειτουργήσει. Και κλείνει τώρα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες πριν κλείσει το ακαδημαϊκό έτος, όπου κάποιοι θα πάρουν και τα πτυχία τους, αν τα πάρουν πια, είναι πράγματα τα οποία δεν τα περιμένει κανείς. Ναι. Τουλάχιστον θα μπορούσαν να περιμένουν να κλείσει το ακαδημαϊκό έτος τώρα, σε τρεις εβδομάδες. Ούτε αυτό δεν περίμεναν, άρα κάτι γίνεται. Ας το έχουμε υπόψη στην Τουρκία.
1: Πάντως, μία εικόνα που να μου πεις τι μπορεί να σηματοδοτήσει. Και όμως, κατά τη γνώμη μου, από μία εικόνα μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα για την ισχύ και την επιρροή, αυτό που λέμε Ερντογάν στην Τουρκία, είναι αυτή που σχολίασες το πρωί στην τηλεόραση του Sky, που ένας βουλευτής... που ένας βουλευτής περνάει ο Ερντογάν μπροστά του και σκύβει και του φυλάει το χέρι.
22: Και είναι αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.
1: Α, μάλιστα. Έχει και
22: Ναι. Αυτό δείχνει, δηλαδή, φανταστείτε αυτός ο άνθρωπος που φίλησε το χέρι του Ερντογάν να αντιπολιτευτεί μέσα στο κόμμα και να του πει: Πρόεδρε, δεν πάει καλά η οικονομία. Πρόεδρε, να κάνουμε κάτι. Δεν γίνονται αυτά. Ο Τούρκος πρόεδρος κυριαρχεί απόλυτα στο κόμμα του, αλλά και στη χώρα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι η καταγγελία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είπε ότι είχαμε πάει στους ακόμα και στους δικαστές. Μας έλεγαν ότι η απόφαση που περιμένουμε θα ίσως γίνει μετά τις γιορτές, ίσως και μετά από μήνες. Ξαφνικά, την Τετάρτη το πρωί, πείσανε τον Ερντογάν, λέει, και οι δικαστές μας ένομαζαν, δεν συνεδριάζουμε, μέσα σε 2 ώρες έβγαλαν την απόφαση για την καθαίρεση. Για να καταλάβουμε πόσο ελέγχει την κατάσταση ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με την καταγγελία της κυβέρνησης.
1: Ναι.
22: Η κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν ισχύει αυτό, υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη και ότι η απόφαση είναι απόλυτα δημοκρατική.
1: Ναι. Και όλα αυτά που μας λες νομίζω ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμα για να μπορούμε να διαβάζουμε και τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία διατυπώνει ή τέλος πάντων προβάλλει κάποιες αξιώσεις σε άλλα πεδία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
22: Ναι. Αν μου επιτρέπεις,
1: ναι, ναι.
22: Αυτό που κάνει, που συμβαίνει ή τουλάχιστον αυτό που κάνει η δικαιοσύνη στην Τουρκία φαίνεται τον Κιλιστάρογλου. Ο Κιλιστάρογλου είναι σαν να παίρνει πρωτάθλημα κάθε φορά και να σε έναν αντίπαλό σου. Ναι. Εγώ είμαι εξής, λέω ένα παράδειγμα τώρα. Και να επιλέγεις τον αντίπαλο σου, που έχει κερδίσει άλλες 10-13 φορές.
1: Ναι.
22: Νομίζω αυτό κάνει η ανεξάρτητη δικαιοσύνη.
1: Να είσαι καλά, Μανώλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Ο Μανώλης Κωστίδης, για όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Τα σχολίασε ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Το πρωί ήταν στο Sky.
0: Η δημοκρατία στην Τουρκία διολυσθένει με σταθερό ρυθμό. Δεν διανοείται κανείς λοιπόν στο δυτικό κόσμο, στον ευρωπαϊκό κόσμο, ότι μπορεί μια δικαστική απόφαση να είναι η επαρχή για να κλείσει οποιοδήποτε κόμμα, πώς μάλλον όταν μιλάμε για αξιωματική αντιπολίτευση. Θα δείτε βέβαια ότι η δικαστική απόφαση εργαλειοποιεί δίθεν καταγγελίες του κόμματος Τζέχεπε, της αντιπολίτευσης δηλαδή, με βάση τις οποίες κλείνει το ίδιο το κόμμα. Άρα λοιπόν εκεί καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πολύ καλά σχεδιασμένα. Εκτιμώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πάρει θέση γι' αυτό, όπως επίσης το Συμβούλιο της Ευρώπης.
1: Μετά τις διαφήμισης επιστρέφουμε για τα της οικονομίας με Νίκο Φελιππίδη.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
23: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
24: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
25: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλά. Απλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
26: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
27: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
28: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
27: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
29: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
30: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
31: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
32: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και επιστρέψαμε, Νίκο Φιλιππίδη, όπως προαναγγείλαμε. Γεια σου, Νίκο, καλό μεσημέρι.
6: Γεια σου, Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Τι, για να μην ξεκινήσω εγώ και παραβλέψω κάτι που μπορεί να έχει σκάσει τις τελευταίες ώρες, όπως συνήθως γίνεται, και εσύ με διορθώνεις, έχουμε κάτι το οποίο πρέπει να προβάλλουμε. Για να περάσω εγώ στα άλλα μετά.
6: Νομίζω όχι. Νομίζω η επικαιρότητα σήμερα η οικονομική έχει το ECOFIN και Eurogroup, το οποίο γίνεται στη Λευκοσία. Σήμερα και αύριο. Το λέω αυτό γιατί είναι σημαντικό. Γιατί για πρώτη φορά συζητάνε για θέματα που ενδιαφέρουν τον πολίτη. Δηλαδή συζητούν ποιες είναι οι δημοσιονομικές αντοχές των ευρωπαϊκών χωρών προκειμένου να δουν αναλόγως και τις έκτασεις της κρίσης τι μέτρα μπορούν να πάρουν επιπλέον, γιατί πλέον υπάρχουν αιτήματα από αρκετές χώρες με πρώτη την Ιταλία, σιωπηρά θα έλεγα και η Ελλάδα βάζει τέτοιο είδους θέμα. Το δεύτερο είναι το στεγαστικό, όπου η κατάσταση εκεί έχει ξεφύγει παντού στην Ευρώπη, ειδικά τις πόλεις οι οποίες αναπτύσσονται, τις μεγαλούπολεις, οι οποίες είναι και ο βασικός χώρος εργασίας των Ευρωπαίων. Εκεί τα σπίτια πραγματικά είναι ανάρπαστα. Το ζούμε τα τελευταία χρόνια και στην Αθήνα, το ζούμε γενικά στις ελληνικές μεγάλες πόλεις, αλλά στην Ευρώπη το ζούνε περισσότερα χρόνια και το πρόβλημα εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερο, πρέπει να πούμε. Και συζητάνε και το ενεργειακό, το οποίο επίσης είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, υπό την έννοια ότι αναζητούνται τρόπους απομόνωσης.
1: Και εδώ αυτό το κομμάτι του ενεργειακού είναι που και εσύ με την αρθρογραφία σου έχεις ασκήσει κριτική, γιατί θεωρείς ότι δεν λαμβάνονται μέτρα τέτοια που να, πώς να το πω, έχουν ένα αποτέλεσμα, έχουν ένα αποτύπωμα ισχυρό.
6: Κοίτα, στο θέμα που έχει να κάνει με το πετρέλαιο μπορούμε να κάνει λίγα η Ευρώπη. Αυτό μπορεί να κάνει να συνεχίσει την αποθρακοποίηση. Η Ελλάδα βρίσκεται πιο εκτεθειμένη από άλλες χώρες και το πληρώνουμε αυτό με υψηλότερο πληθωρισμό, καθώς το 75% της οικονομίας μας κινείται ακόμα με το πετρέλαιο, έναντι 55% που, είναι, που ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά στο θέμα, για παράδειγμα, τη διαμόρφωση της τιμής του ρεύματος και των τιμών του φυσικού αερίου, εδώ η Ευρώπη έχει πραγματικά αποτύχει. Έχει μείνει σε μια συνταγή διαμόρφωσης της τιμής και δημιουργίας αγορών, οι οποίες δημιουργούν πολύ πολύ υψηλές τιμές και υψηλό κίνδυνο άνευ λόγου, θα έλεγα, υπό την έννοια ότι και πολύ φυσικό αέριο υπάρχει πλέον στην αγορά και βρίσκει οι περιοχές πλανήτη όπως η Ευρώπη, αλλά και έχουμε και πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με μηδενικές τιμές για τους παραγωγούς, οι οποίες δεν περνούν στο επίπεδο που θα έπρεπε την κατανάλωση.
1: Και επειδή έρχεται και καλοκαίρι με υψηλή κατανάλωση, air condition, όλα αυτά, κλιματιστικά και πολύ τουρισμό, είναι κάτι που θα το βρούμε μπροστά μας. Με έφαγε σήμερα η Βουλή, θα με συγχωρέσεις?
6: Κα, πρόβλημα απολύτως.
1: Σε ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Νίκο μου. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Ναι, επιτροχάδιν όλα σήμερα. Διεθνές εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Αποφυλακίστηκε ο Τούρκος δημοσιογράφος της Deutsche Welle, Αλιτζάν Ολουντά. Συνεδριάζουν και σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στη Σουηδία. Και νέες έρευνες της Βρετανικής αστυνομίας βάζουν και πάλι στο μικροσκόπιο τον πρώην πρίγκιπα Άντριου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Δικαστήριο στην Άγκυρα αποφάσισε την αποφυλάκηση του δημοσιογράφου της Deutsche Welle, Αλιτζάνου Λουντά, μέχρι τη συνέχιση της δίκης του. Η επόμενη ακροαματική διαδικασία έχει οριστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου. Ο Λουντά είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο με τις κατηγορίες της προσβολής του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, της διασποράς ψευδών ειδήσεων και της δυσφήμισης κρατικών θεσμών μέσω αναρτήσεών του στα social media. Ο ίδιος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι έκανε απλώς τη δουλειά του ως αντικειμενικός δημοσιογράφος. Την ίδια ώρα, δικαστήριο στην Άγκυρα ακύρωσε τις εκλογές ηγεσίας του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος του 2023, επαναφέροντας τον Κεμάλ Κιλιντζάρογλου στην ηγεσία του. Το κόμμα καταγγέλει πολιτικό πραξικόπημα, ενώ η εξέλιξη θεωρείται σοβαρό πλήγμα για την τουρκική αντιπολίτευση εν ώψη των επόμενων εκλογών. Την αποστολή επιπλέον 5.000 Αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Πενταγώνου να παγώσει την προγραμματισμένη ανάπτυξη αμερικανικής ταξιαρχίας στη χώρα.
1: Και επιστροφή στο στούντιο του Sky με Δημήτρη Βάλσαμο εδώ. Εντάξει. Σήμερα ξεχωρίζει Final Four.
2: Προφανώς μεγάλη μέρα για τον μπάσκετ, για τους φίλους του Ολυμπιακού ιδίως και του Παναθηναϊκού κατ' επέκταση, καθότι το Final Four γίνεται στην έδρα τους και φαντάζομαι δεν θέλουν να το κατακτήσει ο Ολυμπιακός μέσα στο ΆΚΑ, στο Telecom Center. Όπως και να έχει αμφίδρομο το ενδιαφέρον, 6 ώρα το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, κόντρα στην περσινή κάτοχο της EuroLeague Ολυμπιακός, στην ομάδα του Σαρούνας Γιασκεβίτσιους. Πηγαίνει ως φαβορί, νομίζω, στην διοργάνωση, πηγαίνει με το μεγάλο πρέπει. Γιατί είναι το πέμπτο διαδοχικό Final Four και κάθε φορά μια ακόμα αποτυχία βαραίνει ακόμα περισσότερο πλάτες. Έχει το πρέπει ο Ολυμπιακός, έχει την πίεση του κόσμου, έχει όμως και το know-how πλέον μετά από τόσα χρόνια και τόσες παρουσίες σε Final Four διαδοχικές. 6 ώρα το τζάμπολ, χωρίς απουσίες ο Ολυμπιακός, χωρίς απουσίες και η Φενέρμπαχτσε. Και υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα που φαντάζομαι έχετε αναφερθεί και νωρίτερα με τα εισιτήρια, όλο αυτός ο χαμός που έχει γίνει, mm-hmm. που πολλοί έχουν προμηθευτεί αλλά δεν τα έχουν πάρει ακόμα στα χέρια του. Ελπίζουμε μέχρι τελευταία στιγμή όλοι να πάρουν τα εισιτήρια που έχουν χρήσει πληρώσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι,
2: είναι όλα, και να μην έχουμε θέματα.
1: Στις 9 είναι ο επόμενος.
2: Και σε 9 είναι το Real Valencia, ο δεύτερος ημιτελικός, ο ισπανικός εμφύλιος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Δημήτρης Βάλσαμος. Σε ευχαριστούμε και εσάς. Ούτως ή άλλως εδώ στο Sky και στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές θα σας ενημερώνουμε σχετικά με το κυκλοφοριακό, με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει, μετακινήσεις ή ακόμη και στις αλλαγές που έχουμε σε σταθμούς του ηλεκτρικού. Λόγω του Final Four, οπότε μένετε εδώ και για το χρηστικό κομμάτι όλου αυτού του πράγματος και βεβαίως την κάλυψη όλου της προετοιμασίας για τους αγώνες. Μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής, μετά το δελτίο ειδήσεων. Εγώ να ευχηθώ καλό υπόλοιπο ημέρας και να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.
9: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε.
11: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
12: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
13: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
12: Σκέψου, πράκτικα.
14: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε. Σκύψε.
15: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
16: Α, φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
14: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
15: Τι είναι αυτό? Αντεγύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
16: Φοβάμαι.
0: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
0: Μπράβο!
3: Μπράβο!
32: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
32: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
32: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
32: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
4: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
32: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
17: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
18: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
17: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
18: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
32: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
19: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στα δύο ρεύματα της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Ελλήμο Κατεχάκη στο ρεύμα προς Ηλιούπολη. Εν τω μεταξύ, κατέληξε ο 56χρονος οδηγός ενός εκ των τριών οχημάτων που ενεπλάκησαν το πρωί σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στην Αγία Μαρίνα. Με ελαφρά τραύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο οι οδηγοί των άλλων δύο οχημάτων. Σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή το ΆΚΑ φιλοξενεί την τελική φάση της EuroLeague. Σε ισχύ έχουν τεθεί από την αστυνομία έκτακτα μέτρα ασφαλείας. Οι σταθμοί Θησίο και Φάληρο λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη, με ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Οι δύο σταθμοί θα ανοίξουν και πάλι για το επιβατικό κοινό μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των φιλάθλων. Στις 6 το απόγευμα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενερμπαξέ κέρδισε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four, αναζητώντας την πρόκριση στον τελικό της EuroLeague. Στις 9, στο δεύτερο ημιτελικό, η Real Madrid θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Οι νικητές θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στο μεγάλο τελικό το βράδυ της Κυριακής. Με ένταση και σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που ζητά στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσε η θέση της κυβέρνησης ότι για τη συγκρότηση εξεταστικής για τις μυστικές υπηρεσίες απαιτούνται 151 ψήφοι και όχι 120. Μετά τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποχώρησαν από την αίθουσα. Τα μόνα κόμματα που δεν αποχώρησαν ήταν η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση. Βολές κατά της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού εξαπελής ο Αντώνης Σαμαράς κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή. Ο κ. Σαμαράς κατηγόρησε την κυβέρνηση για συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή στην υπόθεση των υποκλοπών, υπογραμμίζοντας ότι η υπόθεση δεν έχει διαλευκανθεί. Αναφέρθηκε μάλιστα στο γνωστό ερώτημα για το ποιος θα διαχειριζόταν μια κρίση στις 3 τα ξημερώματα, όπως είχε τεθεί από τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Ο Αντώνης Σαμαράς χαρακτήρισε τη σημερινή Νέα Δημοκρατία ως ένα μεταλλαγμένο κόμμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος με μεθόδους που δεν αρμόζουν σε ευρωπαϊκό κόμμα. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν για να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αδικημάτων πλημελματικού χαρακτήρα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ οι βουλευτές Κωνσταντίνος Τσιάρας και Νότης Μηταράκης. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, δήλωσε ο κ. Τσιάρας. Επιθυμώ την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης, τόνισε ο κ. Μηταράκης, και οι δύο βουλευτές θα παραδώσουν υπόμνημα. Την αναίρεση της αποφυλάκησης του αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, έδωσε παραγγελία στον αντισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Σοφοκλή Λογοθέτη, να αποφασίσει εάν θα ασκήσει αναίρεση ή όχι. Ο Γιωτόπουλος, ο οποίος ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του, ούτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτούργος των δολοφονιών της οργάνωσης, αποφυλακίστηκε παρά την αρνητική πρόταση του εισαγγελέα. Προσχέδιο πιθανής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με διαμεσολάβηση του Πακιστάν αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Al Arabiya. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το σχέδιο προβλέπει άμεση, συνολική και χωρίς όρους κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, καθώς και αμοιβαία δέσμευση αποφυγής επιθέσεων σε στρατιωτικές, πολιτικές και οικονομικές υποδομές. Το προσχέδιο περιλαμβάνει επίσης εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στον Περσικό κόλπο, τα στενά του Ορμούς και τον κόλπο του Ομάν. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή αρχικά έθριος καιρός, από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή άστατος θα είναι ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρει, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
21: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις.
6: Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Μαρίνα Στασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
21: Καλώς ήρθαμε.
22: Χαίρετε.
21: Σας παρακαλώ, μου δίνετε ένα δωμάτιο με δύο κρεβάτια.
22: Ονοματεπώνυμο.
21: Α, Φούλα Φραντζή.
22: Φούλα, Φούλα δηλαδή.
21: Φούλα σου, Φούλα, Φούλα έχει γράψει.
22: Κάτοικος.
21: Αθηνών.
22: Αθηνών. Γεννηθήκατε.
21: Γεννήθηκα, χρυσέ μου, γεννήθηκα.
22: Ερωτώ πού γεννηθήκατε.
21: Στην Αθήνα, εκεί.
22: Ετών.
21: Εκεί.
22: Πόσων ετών είστε.
21: Πόσο με κάνετε?
22: Ξέρω
21: εγώ. Όπως ξέρω εγώ. Γράψτε 22.
22: Α, 22.
21: Ναι, όχι το 1922, 22.
22: Όπως θέλετε.
21: Τι να σου κάνω, χρυσό μου, βλέπεις, έπεσε στο δεκαήμερο των εκπτώσεων.

Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι σε όλους. 10 λεπτά μετά τις 3 ακούτε τα παιδιά της αλλαγής. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 5. Σε ρυθμούς Final Four, φυσικά, αυτό το δίωρο δεν είναι καθόλου τυχαίο που δεν ακούτε την άλλη φωνή. Ελπίζω να έρθει και να το πιει όλο το ποτήρι, όπως έχει πει ο σύντροφος συνάδελφος Νίκος Σταματέλος μέχρι τέλους. Ελάτε να πειραχτούμε όλοι μαζί, δηλαδή. Αυτό θα γίνει τώρα μέχρι το βράδυ, μέχρι την Κυριακή ίσως. Έχει δίκιο ο βραχνός μου. Πόσο πολύ θα έχει πάει στο Καραϊσκάκι.

0: από ένα τέταρτο έφυγε ο πρώτος ερυθρόλευκος σειρμός. Αναχώρησε το πρώτο τρένο που μεταφέρει τους φίλους του Ολυμπιακού προς το σταθμό Ειρήνη από το γήπεδο Καραϊσκάκης. Θα πάρουμε και μία γεύση από όσα έγιναν πριν από λιγάκι. Σε λίγο θα βρούμε τον Νίκο Μαλλιαράκη, ο οποίος είναι από πολύ πολύ νωρίς. Έχει πάει 2-3 ώρες νωρίτερα πριν την ώρα συγκέντρωσης, γιατί υποτίθεται ότι η ώρα συγκέντρωσης ήταν στις 3. Νομίζαμε ότι είχες πάει στο Καραϊσκάκι. Για να χαιρετήσεις τους φίλους του Ολυμπιακού.
1: Για να χαιρετήσω τα παιδιά.
0: Και να τους πεις καλή επιτυχία.
1: Και να με χαιρετήσουν γενικώς.
0: Λοιπόν, έχει ανοίξει εντωμεταξύ, αφού σας είπαμε ότι έφυγε ο πρώτος ερυθρόλευκος σειρμός.
1: Καμιά πλατφόρμα έχει ανοίξει, για τον πικραμένο βάζελο, τι.
0: Ο σταθμός του μετρό στο Θησίο έβγαλε πριν από λίγο ανακοίνωση η στασή. Κλειστός όμως παραμένει ο σταθμός του ηλεκτρικού στο Φάληρο, να το ξέρετε. Οι σειρμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση, όσο θα διαρκεί δηλαδή η αναχώρηση των οπαδών του Ολυμπιακού. Έχουν στήσει ένα γλέντι ήδη, όπως αντιλαμβάνεστε, την ημέρα τους. 6 ώρα και 9 ο ισπανικός ημιτελικός.
1: Σωστά. Για τον πρώτο ημιτελικό πάντως, επειδή ήρθα το κέντρο τώρα, μάλιστα, γιατί έχει λίγο κίνηση, είδα πάρα πολλούς Τούρκους. Πάρα πολλούς Τούρκους.
0: Πού να βλέπεις τι γινόταν στο Καραϊσκάκι.
1: Ξέρω τι γίνεται στο Καραϊσκάκι. Λοιπόν, όχι, θέλω να πω, είδα πάρα πολλούς Τούρκους, οι οποίοι ήταν σκόρπιοι. Πήγαιναν δεξιά-αριστερά, σαν να μην ξέρουν που πηγαίνουν.
0: Okay.
1: Πολύ φοβάμαι ότι όλοι αυτοί θα τους αφήσουν κάπου στο κέντρο. Δεν θα μπουν στο άκρο στο τέλος. Τους έχουν πει σε 5 λεπτά θα είσαι εκεί, μην ανησυχείς.
0: Δεν μας έχει φτάσει ακόμη το υλικό από τους Τούρκους. Μας έχει φτάσει το άλλο υλικό όμως.

0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Ρυθμική, ρυθμική.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Πάντα όταν παίζουμε τέτοια φοβάμαι μην βρίζουν κάπου εντωμεταξύ.
0: Καλά. Είναι πολύ πιθανό.
1: Κάνει κρύο στην Ελλάδα. Skyradio.gr στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου. Λέτε ό,τι θέτε σήμερα. Τα πειράγματα ευπρόσδεκτα. Είναι η μέρα αυτή.
0: Ναι, ναι.
1: Έλεγε ο Άρης το πρωί, γιατί δεν το έχω αυτό. Πόσοι τόνοι μπύρας έχουν ήδη παραγγελθεί.
0: Α, γι' αυτό είναι ένα θέμα.
1: Για σήμερα και μέχρι την Κυριακή.
0: Πώς το ψάξε ο Άρης αυτό.
1: Δεν διανοήσετε.
0: Πώς του ήρθε.
1: Πέπεσε τώρα σε κάποια στοιχεία προφανώς.
0: Πώς του ήρθε το Άρη αυτό. Για πες και τι. Είναι πολύ, ε.
1: Πολύ.
0: Σε όλα τα μπαρ της Αθήνας. Το κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά προφανώς. Εντάξει, παιδιά. Στο γήπεδο δεν είναι να πίνεις πολύ μπύρα, δεν αξίζει. Συνήθως η μπύρα στο γήπεδο είναι νερό και δεν αξίζει και το μόνο που προκαλεί είναι ένα πράγμα. Τίποτα άλλο. Ούτε δροσίζεις ούτε τίποτα. Απλά ψάχνεις να βρεις που είναι. Όλη την ώρα. Και απλά λες όχι τώρα, όχι τώρα. Τώρα είναι ο αγώνας. Δεν γίνεται. Όχι τώρα, όχι τώρα. Είναι ο αγώνας. Και κάποια στιγμή σκάς. Δεν γίνεται.
1: Έχεις επιλέξει τελικά σήμερα να δεις τον αγώνα με μόνος σου στο σπίτι, που είναι πάρα πολύ πιθανό να το κάνεις αυτό, να κλεινώσουν σε ένα δωμάτιο και να το βλέπεις μόνος σου, να το ζεις όλο, όλο.
0: Μαρία μου, εγώ είμαι κοινωνικός.
1: Πάω από πότε, από σήμερα.
0: Από πάντα.
1: Από τώρα, 3 και 4.
0: Πες του Βράχνου να μην γελάει. Δεν καταλαβαίνει τι γελάει ο Βράχνος.
1: Γιατί προσπαθείς να κοροϊδέψεις τους φίλους σου.
0: Είμαι ένας άνθρωπος ψυχή της παρέας. Και επειδή είμαι ψυχή της παρέας, θα είμαι σε παρέα.
1: Σήμερα πάντως συνάδελφοι, φίλοι που μου έστειλαν διάφορα μηνύματα μου είπαν ότι από τις 6 το πρωί δεν βλέπεσαι.
0: Δεν υπάρχει αυτό που έχω τραβήξει.
1: Και δεν ακούγες.
0: Όχι, μια χαρά βλέπουμε και μια χαρά ακούγομαι, αλλά δεν υπάρχει αυτό που έχω τραβήξει.
1: Νομίζω ότι έχουν θυμηθεί. Μια μουτσούνα μέχρι την απόψη.
0: Την έχω αυτή η μουτσούνα. Αλλά έτσι την είχα πάντα. Αλλά σήμερα είναι και μια μέρα λίγο δύσκολη. Αλλά να σου πω την αλήθεια, ότι με έχουν θυμηθεί όλοι.
1: Ναι.
0: Όλοι έχουν περάσει από δίπλα μου, όλοι έχουν περάσει από δίπλα μου και μου κάνουν σχόλια. Όλοι!
1: Δεν ξέρω αν έχει μοιραστεί ο συνάδελφος Νίκος Μαλιαράκης, ο οποίος έχει πάει από τη μία η ώρα, παρακαλώ, στο Καραϊσκάκι.
0: Είναι κανονικός άνθρωπος, είναι.
1: Δεν ξέρω αν το μοιράζεται, θα το ρωτήσουμε τον συνάδελφο.
0: Καλά, εκεί δεν μπορεί να μοιραστεί και πολύ εύκολα.
1: Γιατί τώρα έχουμε χωριστεί στα δύο. Είναι εκείνοι οι οποίοι λένε, εκείνοι που θέλουν και ανυπομονούν ο Ολυμπιακός να κερδίσει, και είναι και οι άλλοι που ανυπομονούν ο Ολυμπιακός να μην κερδίσει. Για να μην κοροϊδευόμαστε δηλαδή. Νικό, γεια!
2: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Τι έγινε, Νικό?
2: Δεν ξέρω να ακούτε.
1: Πάρα πολύ καλά.
2: Πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω τι λέτε. Εγώ πάντως προσφοργράφω το ρεπορτάζ του Άρη σε σχέση με την πείρα. Δηλαδή το βλέπουμε να συμβαίνει από πολύ νωρίς εδώ πέρα στο σταθμό του Φαλήρου, όπου έχει συγκεντρωθεί ο κόσμος.
1: Πήρα και βρώμικο, Νικό.
2: Βρώμικο όχι ακόμα, δεν θα το έλεγα. Αλλά πείρα.
1: Και την πήρα, Νίκο.
0: Πήρα. Έχει ζέστη πολύ.
2: Είναι νωρίς ακόμα, έχει ζέστη. Είναι δύσκολη μέρα σήμερα και θα είναι και μακρά η συγκεκριμένη μέρα. Ο κόσμος άρχισε να συγκεντρώνεται εδώ περίπου από τις 11-12 που βρεθήκαμε.
1: Ό,τι καταλαβαίνω από την εισαγωγή του Μαλιαράκη, μάλλον ζορίζεται.
0: Ζορίζεται λίγο, ναι.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι λόγω ζέστης. Όχι λόγω ζέστης, ναι.
2: Όχι, όχι, όχι. Αυτή τη στιγμή επιβιβάζονται και οι τελευταίοι φύλαθλοι του Ολυμπιακού Σεισμούς με προορισμό. Το ΆΚΑ είναι σειρμοί οι οποίοι είναι αποκλειστικά για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Δεν θα κάνουν άλλες τάσεις. Ο τερματικός τους σταθμός είναι στο ΆΚΑ, στον σταθμό Ειρηνή. Αντίστοιχα και οι φιλάθλοι της Φενέρμπαχτσε συγκεντρώθηκαν στο σταθμό Στησίου από τις 12 και είχαμε την αναχώρηση των σειρμών περίπου τις 2 το μεσημέρι. Αυτοί θα σταματήσουν την εραδιό τους σε διαφορετικούς σταθμούς, λοιπόν, προκειμένου φυσικά να αποφευθούν.
0: Και να περπατήσουν μέχρι το κλειστό. Ναι, σωστό. Πάντως, Νίκο, είδα τώρα εγώ που ερχόμουν, γιατί ήρθα τελευταία στιγμή, γιατί έχει πολλή κίνηση. Είδα και φίλους του Ολυμπιακού να περπατάνε εδώ πέρα μπροστά από τον Sky. Δηλαδή, τώρα, πριν 10 λεπτά. Λογικά θα προλάβουν αυτοί. Μάλλον θα προλάβουν να μπουν στα τρένα. Αλλά είδα και πολλούς Τούρκους που είναι στο κέντρο με μπλούζες της Φένερ, οι οποίοι δεν ξέρω πώς θα πάνε, μάλλον μεταξύ.
1: Ο Τάκης λέει τώρα, πάω, λέει, είμαι επί της Κηφισίας, μόλις πέρασα από το υπόγειο του Κατεχάκη. Παιδιά είναι όλοι τρελαμένοι, κορνάρουν και πάνε προς τα πάνω.
2: Και επειδή μίλησα πριν λίγο με τον Γιώργο τον Πρωτοφθάλτη, ο οποίος απευθύνεται προς το ΑΚΑ, είναι τρομερή η κίνηση. Μου έλεγε ότι δεν ξέρω αν θα προλάβω να φτάσω. Ας πούμε, το GPS συνεχώς αυξάνει. Πολλοί έχουν επιλέξει να πάνε και με ίδια μέσα.
0: Πώς είναι για το ΑΚΑ τώρα?
1: Ναι, είπε ο Νίκος, μίλησα με τον Γιώργο Πορτοσάλτη και για ένα δευτερόλεπτο άκουσα, μίλησα με τον Πορτοσάλτη και λέω πάει ο Πορτοσάλτη στο ΆΚΑ, παιδιά.
2: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω αυτό. Να πούμε για τα μέτρα, ότι είναι πολύ αυξημένα καθ' όλη τη διάρκεια του τριμέρου, τόσο στο ΆΚΑ, τους γύρω δρόμους, όσο και στα σημεία από τα οποία μεταφέρονται αυτή τη στιγμή οι οπαδοί. Επιχειρούν 4.500 αστυνομικοί, τον ΜΑΤ, τη ΣΟΠ και τις άμεσες δράσεις. Έχουμε 600 κάμερες, είδαμε ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά τα οποία κάνουν σωματικούς ελέγχους. Το Telecom Center έχει τεθεί επιχειρησιακό κέντρο με ζωντανή εικόνα από drones τα οποία θα πετούν σε όλα τα σημεία του ενδιαφέροντος.
1: Νίκο, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, η αλήθεια
0: Ρωστό.
1: Είναι ότι η καρδιά τώρα της Αθήνας χτυπά στο ΆΚΑ, όπως καταλαβαίνετε. Και έχω κάποια μηνύματα, θα στα διαβάσω εντάχει χαιρετώντας τον Νίκο.
0: Νίκο,
1: οποία θέλουμε να απαντάς μονολεκτικά.
0: Ναι.
1: Ηλίας, γεια σου, παιδιά, έχετε ήδη φορτσάρει από ό,τι βλέπω. Γιάννη, θα μας δώσει μια ευχή για τον ημιτελικό, λέει ο Ηλίας.
0: Όχι, καμία ευχή. Εκτός είναι Φενέρ.
1: Ωραία. Πονάτε βαζελάκια, την Κυριακή στην κορυφή θα είμαστε τα γαβράκια.
0: Κάτσε να φτάσει μέχρι την Κυριακή και μετά τα συζητάμε όλα. Ναι.
1: Ο Αστέριος, να κλείσουν όλοι οι σειρμοί της Ελλάδας, των Βαλκανίων και της Ευρώπης από τη στιγμή που δεν παίζει ο Παναθηναϊκός στο Final Four, ούτε που μας νοιάζει.
0: Δίκιο.
1: Γιάννη, τι ώρα παίζει σήμερα ο Παναθηναϊκός. Α, ξέχασα. Είστε οι επίσημοι οικοδεσπότες, δίνετε τις πετσέτες.
0: Εμείς βάλαμε το γήπεδο. Εσείς βάλετε την όρεξη.
3: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη θέα κοιτούν αγκαλιά.
1: Μην το φοβάσαι, δώσ' το λίγο ακόμα.
0: Δεν ήξερα.
1: Έλα σε παρακαλώ.
0: Δεν ήξερα που ερχόμουν σήμερα.
3: Μα το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη θέα κοιτούν αγκαλιά. Το κρεβάτι ο ένας με άλλο μοιράστηκε.
1: Είδες το μήνυμα του Τεό, Βραχνέ, και το στείλες. Γιατί λέει αφιερώνω στον κολοκύριο.

0: αυτά. Να περάσετε πολύ ωραία, να το ευχαριστείτε και όχι πάρα πολύ ένταση. Όλοι. Όλοι. Υπάρχει στα αλήθεια κάποιο που μπορεί, ας πούμε, να είναι Παναθηναϊκός τώρα και να λέει ότι ρε παιδί μου.
1: Όχι, όχι.
0: Κανένας.
1: Όχι, άκουγα κάτι. Καλή επιτυχία στον. Ναι, και λέω ότι μα είναι δυνατόν. Έτσι. Μα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα τώρα. Μην γελιόμαστε. Γιατί άμα ήταν ο Παναθηναϊκός μόνο και ο Ολυμπιακός, ήταν απ' έξω, τι θα λέγανε. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό μας. Έλα μόνο τώρα.

0: Ο Σπύρος κάνει πολύ εύστοχο σχόλιο. Τους Τούρκους αστυνομικούς τι τους θέλουν. Τούρκοι είναι. Έτσι συμβαίνει πάντα. Όταν πηγαίνουν 4-5 χιλιάδες Τούρκοι σε μια άλλη χώρα, όπως και το ίδιο με Έλληνες, πάνε και Έλληνες αστυνομικοί. Και εδώ είναι και Τούρκοι αστυνομικοί. Ναι, δεν είναι η πλειοψηφία. Δεν τους φυλάνε μόνο Τούρκοι. Είναι και Τούρκοι μαζί για να έχουν την επικοινωνία, να βλέπουν ποιοι είναι γενικώς, τι πρόσωπα είναι αυτά. Εμείς πού να ξέρουμε. Και ο Θωμάς ο Καραγιάννης είναι ο απόλυτα επίκαιρος και βάλτε το τώρα όπως είσαι, γιατί μιλάει για το αυριανό ΟΑΚΑ. Λέει: παιδιά, συγγνώμη, καλησπέρα και εγώ είμαστε. Ρώτησα και χθες, θα τους καθούμε και σήμερα. Θα ρωτήσουμε τη Σούζη σε λίγο. Αλλά τι θα γίνει αύριο με τους Maiden? Αύριο οι Maiden παίζουν κατά τις 8.30. 8.30 λένε, μωρέ, και εσύ, αν βγουν 8.30.
1: Θα πας, Γιώργο. Εννοείται, συγγνώμη, Γιώργο. Τι είναι αυτό που είπα.
0: Ο βραχνός θα είναι βραχνιασμένος για μια εβδομάδα ακόμη. Ερώτηση: όταν λένε 8.30, τι ώρα βγαίνουν συνήθως τα μεγάλα συγκροτήματα?
1: 9.30. Τι? 10 παρατέταρτο.
0: Α, τόσο κοντά. Α, άμεσα δηλαδή.
1: Α, τόσο γρήγορα.
0: Άρα καλά λέει ο άνθρωπος, 8.30 ώρα. Ναι. Θα είναι εκεί μέσα, ναι.
1: Ο Γιάννης λέει: μείνει στα χάριστη, σήμερα γράφεται ιστορία. Γίνεστε η πρώτη ομάδα παγκοσμίως που διοργανώνει Final Four στο σπίτι της και οι παίκτες της θα πληρώσουν εισιτήριο για να μπουν να το δουν.
0: Εντάξει. Είναι πολλές άλλες ομάδες που έχουμε πάρει εμείς τα ευρωπαϊκά. Έλα, πάμε.
1: Ωραίο.
0: Maiden.

0: πάνω σε αυτό θέλω να σου θέσω μερικά ερωτήματα. Πρώτον, σήμερα βλέπεις Final Four, θα δεις Final Four σαν μπασκετόφιλος ή σαν πονεμένος Παναθηναϊκός?
1: Σαν μπασκετόφιλος που θα θέλω να κερδίσω καλύτερα.
0: Αν περάσει ο Ολυμπιακός τελικό, θα το αναγνωρίσεις ανοιχτά ή θα ξεκινήσεις διαιτησίες με ένα αλλά κλπ?
1: Θα το αναγνωρίσω ανοιχτά.
0: Πόσο δύσκολο είναι να παραδεχτείς ότι ο Ολυμπιακός έχει γίνει ευρωπαϊκή δύναμη πια?
1: Ο Ολυμπιακός δεν έχει γίνει τόσο μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη ως ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει μόλις 3 ευρωπαϊκά. Όταν φτάσει στα 7, το συζητήσουμε.
0: Σαν μπασκετι... Εν τω μεταξύ, χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, τι μας έδειχνε 8. Έκανε λάθος.
1: Πήγαινε ένα μπροστά.
0: Έκανε την κίνηση με τα χέρια του και καλά, ότι εμείς έχουμε πάρει.
1: Πήγε στο ευρωπαϊκό δίπλα και συναντήθηκε με τον Ποντίρογκα και τα λοιπά. Ναι.
0: Έκανε λάθος.
1: Ναι, 7 έχουμε πάρει μόνο.
0: Okay. Θα ήταν φέτος το 8ο.
1: Αν το παίρνα.
0: Σαν μπασκετικός άνθρωπος, τι ζηλεύεις περισσότερο από το φετινό Ολυμπιακό?
1: Παίχτη συγκεκριμένο. Ό,τι είναι ομάδα βασικά.
0: Ποιο παίκτη?
1: Το Βεζένκοβιτς πάντα.
0: Αν έπρεπε να δώσεις ένα credit στον Μπαρτζόκα, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Ότι είναι καταπληκτικός προπονητής, αλλά στα υπόλοιπα δεν παλεύεται. Φτιάξει μια κανονική ομάδα, μια πολύ καλή ομάδα. Και είναι κανονικός προπονητής και σοβαρός προπονητής. Και φτιάξει μια πολύ ωραία ομάδα τον Ολυμπιακό, αλλά στα υπόλοιπα δεν πάει κάτι στο τραπέζι μαζί του.
0: Σαν Παναθηναϊκός, θα προτιμούσες μια Ευρωλίγκα κερδισμένη, μια ακόμη Ευρωλίγκα κερδισμένη από τον Παναθηναϊκό ή 5 χρόνια χωρίς να πηγαίνει ο Ολυμπιακός στο Final Four?
1: Μια ακόμα Ευρωλίγκα κερδισμένη τον Παναθηναϊκό.
0: Σου έλεγαν πριν κάποιο καιρό ότι ο Ολυμπιακός θα έπαιζε σήμερα Final Four και εσύ θα καθόσουν να το δεις από το σπίτι σου?
1: Το έχω δει το έργο, το έχω πει πολλές φορές.
0: Θα το πίστευες?
1: Ότι είναι πολύ κακό αυτό, πολύ κακό.
0: Πηγαίνουμε μια βολτίτσα έτσι όπως είμαστε στα χόντος.
1: Να περάσεις με την ημέρα.
0: Μέσα από την ψυχούλα. Να περάσεις και μεθεπόμενη.

0: Τι να πέρασε.
1: Αν όλα πάνε καλά.
0: Εσύ με να πέρασε.
1: Συναντάω τώρα στο ασανσέρ συνάδελφο, ο οποίος μου λέει να σου πω κάτι. Δεν ζητάω πολλά. Ας περάσει σήμερα. Να μην το σηκώσει, μόνο αυτό. Εγώ δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, να τελειώσει από σήμερα κλπ. Ας περάσω ένα Σαββατοκύριακο μαύρο. Αλλά γίνεται να μην το σηκώσει την Κυριακή.
0: Όχι, εγώ θα προτιμούσα να τελειώσει σήμερα. Και μετά να δούμε πολύ ευχαρίστηση τον τελικό.
1: Χοντό, μπορώ να πάω μια βόλτα.
0: Φυσικά, εσύ δεν απασχόντω.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όχι σήμερα, όμως έχει γίνει τελικά σήμερα.
1: Αυτή την εβδομάδα λοιπόν στα Χοντό Center θα βρούμε κυρίες και κύριοι την αντιλιακή προστασία και την περιποίηση προσώπου από τον brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ. Χοντό Center σε κάθε γειτονιά, πολύ κοντά στο σπίτι σας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
4: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
5: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
6: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής, να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
5: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
12: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
11: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
12: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
12: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
11: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
12: Υπερσύνδεση. σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
11: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
12: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
11: Τηλέφωνο 2641-091-760.
12: Κινητό 6945-3627-08.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
13: Smart και αρμονία.
14: Αρμονία και smart.
13: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
14: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
13: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
14: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή του ΆΚΑ φιλοξενεί την τελική φάση της Euroleague. Σε ισχύ έχουν τεθεί από την αστυνομία έκτακτα μέτρα ασφαλείας. Η στάση ενημερώνει πως με εντολή της αστυνομίας άνοιξε ο σταθμός της γραμμής 1 του ΙΣΑΠ Θησίο, κλειστός για το επιβατικό κοινό παραμένει ο σταθμός Φάληρο και οι σειρμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση. Στις 6 το απόγευμα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαξε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four στις 9. Στον δεύτερο ημιτελικό η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Καταψηφίστηκε από 155 βουλευτές η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εκσταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ 6 βουλευτές την υπερψήφισαν. Στην ονομαστική ψηφοφορία συμμετείχαν συνολικά 161 βουλευτές από τις κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Δημοκρατίας και της Πλεύσης Ελευθερίας μετά την αποχώρηση της αντιπολίτευσης. Υπομνήματα κατέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι βουλευτές Κωνσταντίνος Τσιάρας και Νότης Μηταράκης, όπου προσήλθαν για να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αδικημάτων πλημεληματικού χαρακτήρα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για χρήση ναρκωτικών ουσιών από πρόσωπα της Showbiz πραγματοποιήθηκε με επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη. Η έρευνα βασίστηκε σε καταγγελίες και ψηφιακό υλικό και αφορά 25 διάσημα πρόσωπα, ηθοποιούς, τραγουδιστές και δημοσιογράφους, για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα προσαγωγής. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
15: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη 27 Μαΐου στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
16: Κιθάρες έχετε?
17: Εσύ με δουλεύεις,
16: δε. Με δουλεύεις? Δεν βλέπεις τι πουλάμε εδώ μέσα?
17: Ηλεκτρικά ήδη πουλάμε, ηλεκτρικά.
16: Μα και εγώ για ηλεκτρική κιθάρα ήρθα.
17: Δεν έχουμε εκεί, δεν έχουμε.
16: Δηλαδή, εσείς μόνο ηλεκτρικά ήδη έχετε εδώ μέσα?
17: Έλα εδώ ρε μπουζούκι να σου πω.
18: Η κυβέρνηση αποφάσισε να συνταχθεί απολύτως με τις απαιτήσεις της κυρίας Μέρκελ.
19: Πρέπει με ετοιμότητα, με ειλικρίνεια και με σεβασμό να πούμε στο λαό μας ότι θα εφαρμόσουμε μνημόνιο.
20: Δεν έχουμε πει ποτέ, φαντάζομαι, στον κύριο Τζαμτζή ότι θα σκίσουμε τα μνημόνια. Το μνημόνιο θα το σκίσουμε και θα το σκίσουμε στην

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 3 και 36 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 εδώ πέρα. Θα πάμε σε λίγο στο ΆΚΑ να βρούμε τον Νίκο Σταματέλο σε πολύ λίγο. Έχουμε κι άλλα πολύ ενδιαφέροντα για την δεύτερη ώρα και φυσικά πάντα το βλέμμα μας εννοείται στο Final Four. Να πούμε ότι ανεβαίνοντας στο Κηφισό είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα εδώ από το Φάληρο μέχρι και την Αχαρνών και κατεβαίνοντας από Κηφισιά μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφια. Βάλαμε πριν από λίγο πόσο θέλει από εδώ για να πα στο ΆΚΑ. Α πούμε, θέλει μία ώρα τουλάχιστον. Το κέντρο είναι δύσκολο γενικώ.
1: Μία ώρα λέει το GPS.
0: Το GPS, ναι.
1: Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που πολλές φορές πηγαίνεις και το GPS ενώ πηγαίνεις και έχεις διανύσει τόσο δρόμο, σου λέει λίγο παραπάνω.
0: Και γουστάρει το GPS. Βάζει και 10 λεπτάκια ακόμα. Κίνηση επίσης στην Αττική Οδό από Ανθούσα προς Μαρούση και επίσης παραλιακή πολλή κίνηση από Γλυφάδα μέχρι Άλιμο. Και προς Φάληρο. Δεν έχω διαβάσει τελευταία μηνύματα.
1: Όχι, απλά έχει κίνηση τον Κηφισό. Εγώ προσωπικά έχω ξεχάσει από πού ξεκίνησα και πού πάω.
0: Ναι, ναι.
1: Γεια σα,
0: γεια σα. Ναι, από το κέντρο με έβγαλε και από το κέντρο ήταν χειρότερα. Δηλαδή, επειδή αυτό που σου λέει, πιο γρήγορα θα πας από το κέντρο, αλλά αυτό που λες. Κάθε λίγο και λιγάκι έβαζε 5 λεπτά και έβαζε 5 λεπτά. Λέει, δεν φτάσω ποτέ.
2: Στο σπίτι μου λες να φτάσω σήμερα.
0: Θα φτάσει.
2: Α, εντάξει.
0: Θα έχουν φύγει όλοι.
1: Ευτυχώς που δεν μένει στα βόρεια.
2: Ναι, όχι, ευτυχώς.
0: Όχι, αλλά το Καλλιμάρμαρο φεύγουν οι Ισπανοί σήμερα. Θα έχει λοιπόν λεωφορεία.
1: Χαιρέτα τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Ισπανοί.
0: Και Ρεάλ και Βαλένθια. Από το Φεραμάρο
2: φεύγουν. Πρέπει να πάω κάπως αλλιώς, να πάω από μέσα.
1: Δώσε την εναλλακτική με βάση την εικόνα που βλέπει τώρα.
0: Εναλλακτική τώρα.
2: Εγώ συνήθως πάω από μέσα από τα στενά.
0: Από το πρώτο πα από πίσω,
2: Ναι. Συνήθως.
0: Το πρώτο, ναι.
2: Αλλά
0: το
2: μέτς, πίσω, και ναι. Όταν έχει πολλή κίνηση και εκεί πάω πιο πάνω ακόμα και πάω από τη Φιλολάου. Ναι.
1: Ο Γιάννης παρότι είναι Ολυμπιακός και μας στέλνει τώρα από την Κέρκυρα ο αγαπημένος μας Ναυαγωσός.
0: Γεια σου Γιάννη μας.
1: Λέει ρε παιδιά, ειλικρινά φτάνει το πείραγμα στο συνονόματό μου. Έχει πονέσει η καρδιά μου αν και είμαι Ολυμπιακός.
0: Δεν πάω φαντασία.
1: Να σου πω κάτι. Δεν παθαίνει τίποτα, Γιάννη. Αλήθεια δεν παθαίνει τίποτα.
0: Αυτό το αποφασίζει εσύ, πότε παθαίνω κάτι.
1: Και οι φίλοι που είναι
0: ο φίλος μου ο Παντελής Βαλασόπουλος μας ακούει.
1: Γεια σου, Παντελή μας.
0: Από το Βερολίνο.
1: Γεια σου, Παντελή.
0: Μου λέει: σήκω και φύγε. Τι είναι αυτά που σου κάνουν σήμερα όλη μέρα από το πρωί.
1: Τι ωραία είχαμε περάσει με τον Παντελή στην Κωνσταντινούπολη, ρε παιδί μου. Ναι. Τι ωραία. Γεια σου, Παντελή. Ο Παντελής είναι Παναθηναϊκός.
0: Πολύ.
1: Πόσο πολύ. Σε εσένα.
0: Πάρα πολύ.
1: Αλήθεια.
2: Περισσότερο, φαντάζομαι.
1: Ωραία. Δεν καταλαβαίνω, εγώ εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω για ποιο λόγο θα μπείτε σε αυτή τη διαδικασία και θα δείτε σήμερα τον αγώνα Παναθηναϊκή. Γιατί να τον δείτε.
0: Από μπασκετικό ενδιαφέρον.
1: Καλά, άσου μπακαλιάρους τώρα. Λέω γιατί να τον δείτε.
0: Για να...
1: Και δεν πάτε, ξέρω εγώ, μια βόλτα στη θάλασσα.
0: Να μην τα αφήσουμε όλο πάνω τους. Να βάλουμε και εμείς μια θετική ενέργεια.
1: Ναι, βουντού. Βουντού. Να σου πω, ποιος φίλος σου είναι που δεν θα δει φανατικός Ολυμπιακός βαμμένος.
0: Κάβουρες.
1: Που δεν θα δει τον αγώνα.
0: Οι δύο κάβουρες, οι φίλοι μου, είναι φανατικοί Ολυμπιακοί. Δεν πάνε στο γήπεδο για αυτό το λόγο.
1: Ναι.
0: Επειδή δεν αντέχουν να πάνε στο γήπεδο. Ενώ μπορούσαν να βρουν εισιτήρια. Και θα πάρουν τους δρόμους, οι δύο. Δεν ξέρω που θα φτάσει.
1: Εννοείς μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι.
0: Δεν βλέπουν καθόλου. Μόνο αν πετύχει, του στείλει κάποιο μήνυμα. Εάν δουν σε μια οθόνη στο δρόμο κτλ.
1: Να δούμε, μην του πιάσει βροχή στο δρόμο. Θα μας πει η Χριστίνα τώρα.
0: Για πάμε, Χριστίνα.
1: Έλα, Χριστίνα.
2: Κοίτα, να σου πω εδώ στην Αττική, μάλλον έπρεπε ήδη να βρέχει, αλλά δεν βρέχει.
1: Α, ναι.
2: Πάει πολύ καλά το πράγμα. Ναι.
0: Έχει ζέστη πολύ, αλλά έχει αυτό το μουντο πράγμα.
2: Το πρωί ήταν με συννεφιά. Αυτό έφταιγε που βασικά η συννεφιά. Ενώ χθες είχε από το πρωί ήλιο και μάζεψε. Τώρα σήμερα ήταν. Έχουν ανέβει λίγο. Εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι όλο και κάτι.
0: Μόνη τη δεν τίποτα.
1: Μακάρι να γίνει το ίδιο και αύριο.
2: Και αύριο, μακάρι. Αλλά είναι δύσκολο αύριο.
0: Γιατί
2: είναι
0: το χαμηλό.
1: Τώρα έξω, παιδιά, έχει ήλιο.
2: Έχει ήλιο, το ξέρω ότι έχει ήλιο. Βρέχει στην Πελοπόννησο.
0: Έχει ζέστη και αυτό το μουντοήλιο
2: όμως. Και έχει καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Ναι, ναι. Έχει καταιγίδες στην Πελοπόννησο με την ελπίδα ότι θα έρθει και προς τα δω κάτι της να ξεφύγει, να έρθει και σε εμάς. Ίσως να πάει λίγο αργότερα. Δηλαδή αυτό εννοώ. Μπορεί, πρέπει κάτι να βγάλει. Ολόκληρο χαμηλό έρχεται. Τι στην ευχή του Θεού. Πάντα η Αττική είναι ένα θέμα.
1: Δεν είναι τζούφιο.
2: Μακάρι να είναι τζούφιο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ό,τι είναι να κάνει θα το κάνει τις επόμενες ώρες μέχρι νωρίς το βράδυ, αργά το απόγευμα μάλλον. Στη συνέχεια, αύριο φαίνεται ότι είναι η μέρα με τις περισσότερες βροχές, αλλά κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Και την Κρήτη, όχι ότι δεν θα βρέξει και στις Κυκλάδες, ας πούμε, όλο και κάτι θα βγάλει και εκεί αύριο. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και η Κυριακή θα είναι μια λίγο καλύτερη μέρα. Ναι, μάλλον πάλι θα βγάλει απογευματινές μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, δηλαδή αυτό εννοώ στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Αλλά θα είναι κάπως λιγότερα και καλύτερα σε σχέση με το Σάββατο. Και από τη Δευτέρα η αστάθεια, πώς το λένε, περιορίζεται, δεν θα σταματήσει τελείως. και θα ανέβει λίγο και η θερμοκρασία κατά την Τρίτη Τετάρτη.
1: Okay. Όσοι ακούτε τώρα ότι σήμερα ενώ περιμέναμε βροχές δεν έχουν έρθει μέχρι τώρα, μην παίρνετε θάρετα ότι το ίδιο σίγουρα θα ισχύσει και αύριο.
2: Όχι καλέ, και μπορεί να βγάλει μέρα. Και σήμερα μπορεί να βγάλει, δεν είναι
1: λέω,
2: τελειώσει.
1: Μακάρι να συμβεί, αλλά εσείς είστε έτοιμοι για όλα. Λοιπόν, ευχαριστούμε Χριστίνα.
2: Αυτά λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, καλή συνέχεια.
1: Την αγάπη μας.
2: Επίσης.
1: Θέλουμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι τώρα.
0: Γιατί τα κρύβεις τώρα αυτά.
1: Δεν έγκριψα τίποτα. Σε παρακαλώ.
0: Πες τι τραγουδάκι θα βάλεις.
1: Γιάννη Πάριο τώρα, έτσι. Ωραία. Δεν παίζουμε εδώ.
3: Όλα όπως τα αφήσεις είναι. Στην κουζίνα ένα ποτήρι.
1: Αυτό τραγουδάτε στους Ολυμπιακούς σήμερα. Όλα όπως τα αφήσεις.
0: Όλα είναι όπως τα αφήσεις, αλλά δεν το πουλάμε το σπίτι, όχι.

0: Παιδιά, έρχεται ο Κώστας τώρα και λέει έτσι και χάσουν, θα τους γλεντάμε 10 χρόνια.
1: Δεν λέω κάτι εγώ. Εγώ δεν λέω κάτι.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα είναι Νίκος Σταματέλος από το ΆΚΑ κοντά μας. Δεν τον έχουμε εδώ, γιατί πρέπει να είναι εκεί προφανώς ο Νίκος.
1: Καλά,
0: μας.
1: Τώρα, εντάξει, ναι.
0: Θα μας δώσει όλο το κλίμα, εννοείται.
1: Πες μια συγγνώμη στον Ιγνάτιο.
0: Γιατί?
1: Λέει ότι κάτι πρέπει να έχω κάνει εγώ σε εσάς.
0: Στον Ιγνάτιο έχω πει
1: και μας γλεντάει
0: σε επικοινωνία που έχουμε ότι η αγάπη μας προφανώς δεν αμφισβητείται. Αλλά αν δεν σας γλεντήσουμε λιγάκι τώρα, αν δεν παίξουμε τώρα, πότε θα παίξουμε?
1: Να βάλεις και το πολίτη όπως είναι επιπλωμένο.
0: Καλά αυτό.
1: Με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο.
0: Μου δώσεις φανταστική ιδέα. Μπράβο σου. Μπράβο σου, γιατί είσαι πάνω απ' όλα άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Και ραδιοφωνικός παραγωγός.
1: Ραδιοφωνικός παραγωγός είμαι.
0: Και
1: αλλά για πόσο νομίζεις θα παραμείνω άνθρωπος?
0: Τι είναι, τι είναι αυτή τη στιγμή σωστό να παίξει? Είναι το πολίτε όπως είναι επιπλωμένο. Μετά τις διαφημίσεις.

0: νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
1: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
0: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
1: Φυσικά, BioClima.
2: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
4: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
5: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
14: Hertz Leasing.
13: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
14: Hertz Leasing.
13: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
14: Hertz Leasing.
13: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
15: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
16: Πάμε!
17: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
18: Μπορεί να τρέξει.
19: Παίζει να βγει και πρώτος.
18: Μπράβο πατέρα σου!
17: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
19: Ενισχυτικό και φυσικό.
17: Osteomove.
20: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Μια Κυριακή από τη ζωή του Κώστα Τσόκλη. Είναι καλλιτέχνης.
22: Έχω τόσες φορές διηγηθεί τη ζωή μου και στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες που πια δεν είμαι βέβαιος αν αυτά που λέω είναι αλήθεια.
21: Την Κυριακή στη μία το μεσημέρι στον Sky 100,3.
23: Εγώ πώς σας φαίνομαι τώρα?
24: Χαριτωμένος.
23: Αλλά βλάξει.
24: Πιθανόν.

0: Λοιπόν, τάξαμε τραγούδι. Όχι αυτό που ακούτε, αυτό που έρχεται. Και μπαίνουμε απευθείας. Είσαι έτοιμος, Γιάννη?
1: Το αφιερώνεις σε κάποιον?
0: Στο Σταματέλο που είναι στο ΆΚΑ.
2: Πωλείται και το σπίτι μου.

0: Εδώ κολλάει το Ηλία, ρίχτω.
1: Και όσο όσο ρε Γιάννη, ναι, δηλαδή τα παρατάς τόσο εύκολα.
0: Δεν πουλάμε τίποτα. Αλλά έπρεπε να παίξει ο Ολυμπιακός μόνος του άκα για να βάλουμε τραγουδάρα στην εκπομπή.
1: Νίκο. Νίκο, εκείνος το παρήγγειλε αυτό που ακούς.
2: Το ίσκι που το έχετε.
1: Ορίστε.
0: Μέσα μας, Νίκο, μέσα μας.
1: Νίκο Σταματέλος από ΆΚΑ, παρακαλώ. Τρως τρελό γλέντι από Αντεπλή, Χωριανόπουλο.
0: Να σηκωθώ να φύγω, αυτό λέτε. Να σηκωθώ να φύγω. Αυτό μου λένε.
1: Η πίεση είναι από παντού, Γιάννη μου, σήμερα. Έλα, Νικόλα, τι γίνεται εκεί.
2: Πειράζουν όλοι το Γιάννη.
1: Ναι, άστα να πάνε.
2: Γιατί.
0: Μόνο τα φανάρια δεν έχουν σηκωθεί να με πειράξουν.
1: Μου στέλνουν οι φίλοι, μου στέλνουν τώρα η Τόνια. Ξαδέρφη μου, καταλαβαίνω.
0: Γεια σου, Τόνια μου.
1: Πουλάς και την καρέκλα σου στο ΆΚΑ.
0: Την καρέκλα είναι σπίτι καρέκλα. Θα την επιστρέψω αύριο το πρωί.
1: Ή Δευτέρα.
0: Όχι,
1: μπορεί.
0: Αύριο το πρωί θα την επιστρέψω.
1: Μπορεί και άλλη Δευτέρα.
0: Άκουσε με Δευτέρα. Αύριο θα είναι.
1: Έλα Νίκο.
2: Επειδή τρώγεται και δεν μπορώ να πω τι τρώγεται. Τώρα θα τα ακούσει, δεν γίνεται. Κανόνισε. Είναι Δευτέρα να είσαι εκεί, ε.
0: Θα είμαι εδώ, πάντα είμαι εδώ. Εγώ.
2: Εντάξει. Εγώ σου έχω πει το μικρό ποτήρι θα το πιει μέχρι τέλου.
0: Ο φίλος μας ο Ουγγαρέζος λέει άσε μας ρε Τόνια. Ο Ουγγαρέζος άσε μας ρε Τόνια. Γεια σου Δημήτρη μου. Τι να κάνουμε Δημήτρη, πονάμε.
1: Και μου στέλνει τώρα ο κύριος Χαλιορής,
0: ναι.
1: Ο γενικός διευθυντής του ΆΚΑ και μου λέει πόσες φορές έχετε πει τη λέξη ο ΆΚΑ. Λοιπόν ο κύριος Χαλιορής επίσης, συγγνώμη Νίκο, μας ενημέρωσε ότι αύριο Iron Maiden 8:35 θα είναι στη σκηνή.
0: Να
1: ξέρετε
0: ενδιαφέρον.
1: Όλοι οι φίλοι που θα πάτε στη συναυλία. Έλα Νίκο.
2: Θα επισκεφτούμε το ΆΚΑ και σήμερα και αύριο και την Κυριακή. Δεν θα πάμε στο Iron Maiden γιατί υπάρχει Final Four.
0: Ωραία.
2: Και ευελπιστούμε να έρθουμε και αύριο δηλαδή για τις συνδέσεις των προπονητών του τελικού.
0: Δεν σε κόβω. Για πες.
2: Εντάξει. Συνέχισε αυτό το βιολί.
0: Έλα, μου αρέσει, πειράζω. Είναι η άμυνα μου, τι να πω κι εγώ.
1: Προτιμάς να χάσετε, ρωτάει ο Απόστολος, με 40 πόντους διαφορά. Συγγνώμη, να χάσει ο Ολυμπιακός με 40 πόντους ή με ένα buzzer beater ενός πόντου.
0: Σήμερα ή την Κυριακή.
1: Σήμερα.
0: Δεν με νοιάζει. Αρκεί να χάσει. Αρκεί
2: να χάσει.
0: Να
2: μην χάσει
0: καθόλου. Ο Νίκος να μην χάσει καθόλου, αλλά εγώ αρκεί να χάσει, δεν με νοιάζει.
2: Καλά, ναι. Φαντάζομαι όμως το buzzer beater πάντα πονάει περισσότερο.
0: Πονάει, το ξέρεις εσύ άλλωστε. Για πες ρε Νίκο, τι γίνεται.
2: Μην μου το παίζεις άνετο.
1: Έχουν αρχίσει και παίρνουν θέση, όχι ακόμα.
2: Μόλις τώρα, πριν από 2 λεπτά, ανοίξαμε οι σειρές και κάνουν την εμφάνισή τους οι πρώτοι οπαδοί. Είναι 2 οπαδοί της ΦΕΝΕΡ, 3 και όλοι οι υπόλοιποι είναι όλοι.
0: Από ποια πλευρά κάθονται οι φίλοι του Ολυμπιακού?
2: Όπως δείχνει η κάμερα αριστερά, παντού είναι. Αλλά ο κύριος Σόγκος.
0: Θα είναι παντού, ναι. Θα είναι παντού σήμερα. Μην μου το θυμίσεις κάθε φορά. Παντού και παντού. Δεν είναι παντού. Αριστερά είπες, ναι.
1: Το κόκκινο με το πράσινο πάντως που είναι η θέση ταιριάζει πάρα
0: γιατί
1: πολύ.
0: Γιατί απέναντι κανονικά είναι καθ' 13 γι' αυτό. Του έχουν βάλει αριστερά, υποτίθεται. Ναι, μάλιστα. Ωραία.
2: Ναι, αλλά αυτή την εικόνα είχα και εγώ, αλλά βλέπω και απέναντι. Γιατί
0: θα έχει στήριο. Τώρα, λογικό, αφού πούλησαν τα εισιτήρια. Ναι.
2: Ναι. Πάντως, ότι θα βρεθεί άνθρωπο 2 ώρες πριν από το Final Four από τον Τζάμπολ να μου πει ότι το κόκκινο με το πράσινο ταιριάζει.
0: Και ποιο το λέει, η φίλη σου.
2: Αν δεν είσαι Καμερούν, αν δεν είσαι Καμερούν,
0: ναι, ναι.
2: Δεν.
0: Η Πορτογαλία. Ναι,
2: εδώ. Ναι, μπράβο, η Πορτογαλία.
0: Η φίλη
2: ναι.
0: Σου τα λέει αυτά.
1: Εγώ σας κάνω τρελό χάζι, αλήθεια. Είστε, τι να πω. Η αποστολή του Ολυμπιακού μαθαίνουμε πριν από λίγο αναχώρησε από το ξενοδοχείο για το ΆΚΑ, Νίκο.
2: Ναι, στο ίδιο ξενοδοχείο μένουν όλες οι ομάδες. Mm-hmm. Είναι το παλιό Χίλτον.
0: Στο Ελίζα, μένουν όλοι, ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Αναχώρησε τώρα, είπες.
1: Ναι. Είναι από λίγα λεπτά.
0: Θα αποθεωθεί, γιατί θα είναι όλοι απ' έξω τώρα.
2: Υπάρχει παίκτης της Ρεάλ, ο οποίος είναι εδώ, αλλά δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Ο οποίος έχει παραγγείλει συμπλάκι από γνωστή πλατφόρμα, δηλαδή.
1: Α, Θεούλη. Okay. Αλήθεια, λες.
0: Αλήθεια, τώρα.
2: Ναι, υπάρχει βίντεο.
0: Ποιος παίκτης είναι, λέγε τώρα, έλα, εντάξει.
2: Ποιος είναι γνωστός μας που δεν έχει, ο Γιούρτσεβερ. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.
0: Α, ναι, εντάξει, ο Γιούρτσεβερ, ναι.
2: Και έχει κατεβεί.
0: Ο Γιώργος Σεβένα έπαιζε ναι. Άρα ξέρει τα κόλπα.
1: Βλέπω τώρα εικόνα από την Κηφισία στη μηχανοκίνητη πορεία των φίλων του Ολυμπιακού προς το ΆΚΑ, Νίκο. Ανεβαίνει λαός δηλαδή.
2: Ναι, λογικό είναι. Και
1: δεν φτάνει
2: το τρένα.
1: Ορίστε, τρένα, πλοία, αεροπλάνο.
0: Τι να βάλουμε άλλο για να πάει οι φίλοι του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ δηλαδή.
2: Συγγνώμη, έλεγαν για 5 τρένα.
0: Τα 5 τρένα δεν φτάνουν, ναι. Είναι 5.000. Εντάξει, αυτό έλεγα στη Μαρία στην αρχή, επειδή ήρθα το κέντρο και καθυστέρησε γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση. Έβλεπα πολλούς Τούρκους. Πολλούς όμως, όχι 2-3 έτσι, πολλούς Τούρκους.
2: Ήταν μαζεμένοι στο Θησίο, είπε.
0: Ναι, ναι, για θάρχο ήταν το κέντρο. Αλλά αυτοί που ήταν 3 ώρα στο κέντρο ακόμα, στην δεξιά πλάγια του, μάλλον κάποιος έχει πει ότι μην ανησυχείς, το ΑΚΑ εδώ είναι 5 λεπτά. Γιατί τους έβλεπα πάρα πολύ χαλαρούς. Θα σε πάω εγώ μεταξύ, μην ανησυχείς.
2: Με το τρένο.
1: Κάπου βρέθηκαν τώρα εκεί στο ΑΚΑ οπαδοί του Ολυμπιακού με φαν της Φενέρ.
0: Ναι.
1: Και άρχισαν οι Ολυμπιακοί να τους φωνάζουν το όνομα του Τζολάκη.
0: Γιατί φωνάζουν το όνομα του Τζολάκη, είχα την απορία κι εγώ.
1: Είχε κάνει τρομερό μάτι το 24 στην Κωνσταντινούπολη.
2: Ακριβώς.
0: Βλέπεις
2: τώρα απάντηση που σε έδωσε.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Ξέχασα και το κόκκινο με το πράσινο. Το ξέχασα και αυτό ήδη.
1: Εγώ βλέπω τώρα τον πώς τον είπατε, Γιούρτσεβεν. Ναι, ο οποίος παραγγέλνει delivery στο ξενοδοχείο. Βλέπω το βίντεο τώρα.
0: Παίζει στο Παναθηναϊκό και ξέρει τα κόλπα. Έχει αμάνα πλατφόρμα ακόμα.
1: Όταν ξέρεις ότι δεν παίζεις το βράδυ και μπορείς να παραγγείλεις.
0: Άρχοντας και στο Χίλτον μέσα, στο Ελίζα.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
6: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
5: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
10: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
10: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 210-51-544 6944-545-743 Επίπλα Δρύβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
11: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ας μη μιλάμε πια. Χρόνια μας πολλά.
1: Δυτικά FM στους 92,8.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Άνθρωποι του Αγρινίου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 23 Μαΐου. Stand-up comedy, πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, τον Άγιο Χριστόφορο, καπνά, σημαίες του Πανετολικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 23 Μαΐου στον κινηματογράφο Ελληνής. Προπόληση more.com και στα ταμεία του κινηματογράφου.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
3: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
3: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
3: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
3: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr / radio. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελείου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.

0: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική στα καλύτερα της.
1: Πόσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνει καλό.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
3: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Για το σπίτι του μέλλοντος.
7: Για τον αγρότη του σήμερα.
6: Για τον εργολάβο του τώρα.
7: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
6: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
7: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
6: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
7: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
6: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 2641-029030 και 33-775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
7: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
8: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
9: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
10: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
8: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
9: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
10: Φοβάμαι!
9: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
8: Να το! Το βρήκα παιδιά!
9: Μπράβο!
11: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
12: Συνεργασία.
11: Μυστήριο. Δράση.
12: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
11: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
12: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
11: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
12: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
11: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
9: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ideas. Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641-091-760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τείποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τείχους. Έχω τρελαθεί.
7: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνίδι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο, το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες! Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
8: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
9: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
10: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
9: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
11: Smart και αρμονία.
12: Αρμονία και smart.
11: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
12: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
11: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
12: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

Ψέματα ήτανε πως μου φέρες βροχές. Όνειρο ήτανε δε βράχει καπαυτές. Δεν είδα να φεύγεις και πως δεν με θες. Ψέμα ήταν πες, πες μου.

κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομική. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Άνθρωποι του Αγρινίου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 23 Μαΐου. Stand-up comedy, πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, τον Άγιο Χριστόφορο, καπνά, σημαίες πανετολικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 23 Μαΐου στον κινηματογράφο Ελληνής. Προπόληση more.com και στα ταμεία του κινηματογράφου.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: κριτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και γρήγορα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 26 10 2 70 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
8: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αν

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
5: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η Μερούλα.
5: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
12: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
13: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
14: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
15: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
16: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
15: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
16: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
15: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
16: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
15: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
16: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
15: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
16: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
15: Τηλέφωνο 26410 91 760.
16: Κινητό 6945 3627 08.
15: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
17: Smart και αρμονία.
18: Αρμονία και smart.
17: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
18: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
17: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
18: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
19: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
20: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694 77 02 827.
19: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
6: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
21: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
22: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
23: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 5610.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Ξυλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Ξυλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Ξυλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα. Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation. Παπαστράτου 8. Αγρίνιο.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

θέλεις να ξέρεις, τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, σε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Άνθρωποι του Αγρινίου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 23 Μαΐου. Stand-up comedy, πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, τον Άγιο Χριστόφορο, καπνά, σημαίες του Πανετολικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 23 Μαΐου στον κινηματογράφο Ελληνής. Προπόληση more.com και στα ταμεία του κινηματογράφου.
0: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή. Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και γρήβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού?
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
9: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
11: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
12: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
13: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
12: Σκέψου, πράκτικα.
14: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.
15: Για το σπίτι του μέλλοντος.
16: Για τον αγρότη του σήμερα.
15: Για τον εργολάβο του τώρα.
16: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
15: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
16: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
15: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
16: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
15: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410 29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
16: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.

ήταν τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα,

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τείποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τείχους. Έχω τρελαθεί.
5: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
3: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
6: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
7: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό, απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
0: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694-77-02-827.
7: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
8: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
9: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 26410 91 760.
9: Κινητό 6945 3627 08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
10: Smart και αρμονία.
11: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γνιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
4: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
8: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694-77-02-827.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.